Κυρίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γαρημόν υπακοή εις πάντας αφήκετο. Χαιρόν το ευημίν, θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν. Ακεραίος δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν, υπό του σπούδας ημών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών, ασπάζονται ημάς τιμώ Θεός ο συνεργός μου, και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομεν ημάς εγώ τερτίος ο γράψας την επιστολήν το Κυρίο. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας ολής. Ασπάζεται ημάς Έρατος ο οικονόμος της πόλεως και Κούαρτος ο αδελφός. Χάριστο

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα υγιένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτε τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ενερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καστετέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενο το Ελληνίσαι δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανά

0: παρησίασε κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

0: Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσκυνήσου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξου βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς. Ο άνωτο Πατρίς συγκάθημενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσουν την καρδιά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμιέματος και δήμων παντί το λαό Θεός συναστήν το μαρτωρό και λεϊσούν Θεός συναστήν μαρτωρό και λεϊσούν Θεός συναστήν μαρτωρό και λεϊσούν.

Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσία ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γάτ και πανδόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και τιμήν και προσκύνησιν ανά

Θεία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και Σίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Άγιων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και

του Οσίου Πατρός Σιμών Σισόη του Μεγάλου, των Αγίων Μαρτύρων Λουκίας Παρθένου, ρίξου και των συναυτής Αλεξάνδρου Απολωνίου και Επιμάχου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου και του Αγίου Νεώσιου Μάρτυρος Κυρίου του Χιλανθαρίνου, όν την νύμνε καλούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε η

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Ο Άγιος Μέσος.
1: Επάντε της καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα άλλα θερμός εξηχής Θεό λέγε. Δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι καπώσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνώνουμε και να είσαι τον αγιασμάτου σου κατεξίως ευχαριστώσει ότι μεν των ανάξεων εταλαβήν των ακράτων σου και πουρανιών δωρεών κατεξίως. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι που υπέρ ημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος εμήν τα φρυτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίον σφωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων εις πίστη να κατέσχει των σ' αγάπη να ανυπόκριτο εις πλησμονήν σοβίας εις περιποίηση των οντολών σου εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τη δεβίω αφάρας. Επελπίδη ζωή σε αιώνιο εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, εν θα ο τον εορταζόταν ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορόντων, που σου προσώπου το καλός το άρητον σιγαρίτο όντως εφεκτών και ανέκφραστος ευρωσύν των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα Χριστούς αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσημης παρέσουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζώπιών σου μυστηρίων δέομεων σου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φυλαξόν με υπό τη σκέπη σου και τα πτερίγω σου σκιά και δωρησέ με εν καθαρό συνειδότη. Μέχρι σε σκάτισμα να πνοείς επαξίως μετέ των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δατή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην οδούς τροφή μη σάρκα συνεχουσίως. Οπήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δει καταφλέξει, μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προσβαλών συνθέσεις πάντας ομούς, εις να βρούσεις καρδίαν φλέξονται ακάνθας των όλων τεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας τα συγνία στήριξον ώστε εις άμ. Αισθήσεων φώτισον απλήν μετάδο όλων με τον σώτσι καθήλωσον φόβο εις και επεφρούρητε και φυλατέμε. Εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με. Δείξω με εσώ σκήνωμα πνεύματος μόνο και με και τη σκήνωμα της αμαρτίας ημασον οίκο εισόδε κοινωνίας ως πυρ με φεύγει. Πάσκα κουργός παρπάθος. Πρέσβη εις πέρος οι πάντας ηγεσμένους, τα σταξιαρχές των ασωμάτων των προδρομών στους ζωγούς αποστόλους προς ιδέες συνάκτων των αγνή μητερών, τα σουτάς έσπαλας με δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδωτος ενέργασε λάτρινη σίγαρη υπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξανά πάντες πέμπωμεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο, μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου την μνησάψην αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και εύρωσιν και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίως όλ με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείς πανακράτους μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης ψυχής. Η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώσει ότι εξίωσας των ανάξιων κοινωνών γενές του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και είσαι σας ζωοποιήσόν με τον θανατωμένον και αμαρτία. Ή το ελεήμον ως Θεού φιλέσμανος μήτυρ ελεησόν και δώσ' κατάνυξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλυσεν τες ευολοσίες των λογισμών και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεις των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών εσύ εσύν ψυχήστε και σώμητος και παράσουν τη δάκρυα μετανοίας και εξομολογείς το ειν νυν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάση του αιώνα αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάση του αιώνα αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάση του αιώνα αμήν.
0: Είναι πολύ ει των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι ιδονεί ο ταμείμων των σωτηριών σου. Ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θεός, λέεις ο ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θεός, λέεις ο ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θεός, λέεις ο ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, εν στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς, λέεις ο ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα σήμερα, Κύριος πίσω ψυχίας, έτσι στεγγίας ημών, και τον ονοματός, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Άγιος το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Και εν θέλημά σου, ως ανεμό και από τη γη, στον άρτο ημών των οποίου συνδώσουμε σήμερα και άφησε μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμένη της οφειλέτης ημών και εμείς ανέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς ο πρώτο πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Μόνο αλλά ρίσε ημάς ο πρώτο πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια και εις τους αιώνας των

0: το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά σεις λόγις παιδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομο, πρέσβη λόγου Χριστός ο Θεός ο δίνεται ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω του διακάρου και δια τους όλων κυλαιών, πάντας διδάσκεις προσκυγήν των εν τριάδι ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομο, επανακάριστε όσοι επαξίζουσε επομένως εμπάς δια καθηγητής ως του διασοφών. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της εν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτύρβων. Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, ο δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύμα στον αιώνα αμήν. Την τιμιότερα των κερουβίμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων του Συνόδους Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
1: Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς. Φάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελέησε ημάς. Δόξα Θεός ελπισιμών δόξη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείες παναχράνου και παναμόμου Αγίας και του Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και ανήκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήν και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Σισώη του Μεγάλου, που την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, εγώ φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
2: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. 6 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σισώη του Μεγάλου, της αθλήσεως της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου Βικαρίου, καθώς και 24 Αγίων Μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων εν καμπανία, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, των Αγίων Αποστόλων Αρχίπου, Φιλίμωνος και Ονησίμου, των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Όσιος Σισώης Ωμέγας, ο Επίγειος Άγγελος. Στο χώρο της σωσιακής ζωής προσέρχονται όσοι αγαπούν πολύ τον Κύριο. Αυτοί απαντούν καταφατικά στην πρόσκληση του Ιησού. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Λένε ναι και ρίχνονται σε ένα αδυσόπιτο αγώνα κατά του εαυτού τους, κατά του κόσμου, κατά του σατανά. Πολεμούνται και πολεμούν. Πληγώνονται αλλά δεν πτωούνται. Δίνουν μάχες και σημειώνουν νίκες.

Με θώρακα την πίστη, με άγκυρα την ελπίδα, με όπλα την αγάπη και την ταπείνωση, την προσευχή και την νηστεία, αντιμάχονται τις σκοτεινές δυνάμεις, δίνουν αίμα και παίρνουν πνεύμα, ανέρχονται τις βαθμίδες της τελειότητας και επιτυγχάνουν το καθομοίωσιν. Οι όσοι άμεση κοινωνή Χριστού, θεοποιημένες εικόνες Θεού, στην ατέλειωτη στρατιά τους οι μεγάλοι διακρίνονται. Εκείνοι που έδωσαν πολλά και πήραν πολλά. Εκείνοι που πρόσφεραν τα πάντα και κατέκτησαν τα πάντα. Οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, κατά τον Απόστολο Παύλο. Όσοι ο Σισόης Ωμέγας στο προσκήνιο. Το καύχημα των μοναζόντων. Το αγλάισμα των αγγέλων. Η χαρμονή του Θεού. Άγγελος επίγειος. Άνθρωπος ουράνιος. Ταπείνωσης υπόδειγμα. Εγκράτειας υπογραμμός, άσκησης υπέρμαχος, αγάπης εκφραστής. Από μικρής ηλικίας δείχνει αγαπητική διάθεση προς το Θεό. Το χωράφι της ψυχής του αρδεύεται από τη Θεία Χάρη. Η αγάπη στον άνθρωπο αυξάνεται. Η αγάπη στο Θεό κορυφώνεται. Ο πόθος της ερημικής ζωής εκδηλώνεται. Οι δυνάμεις σφιγομετρούνται. Η πίστη θερμομετρείται. Η λαχτάρα για κοινωνία με το Θεό αποκαλύπτεται. Η εξόρμηση για την αναζήτηση του νυμφίου της ψυχής πραγματοποιείται. Η τερπνότητα του κόσμου εγκαταλείπεται. Τα θέλγητρα της ματαιότητας μηδενίζονται. Η φυγή επιτελείται. Η άβληση συντελείται. Ο Σισόης, πολίτης της ερήμου, υποψήφιος οικιστής του Παραδείσου. Η αγγελική ζωή αρχίζει στη γη για να συνεχιστεί στον ουρανό. Ο στίβος της ασκητικής ζωής ανοίγεται. Η υπερφυσική ζωή επιδιώκεται. Οι αγώνες αρχίζουν. Οι προσπάθειες τιτάνιες. Οι μάχες σκληρές. Το σώμα κυριαρχείται. Το πνεύμα κυριαρχεί. Η διαρκής επίκληση του ονόματος του Ιησού μαστίζει τους δαίμονες, εξαγιάζει το στόμα, καθαρίζει τη ψυχή, φωτίζει το νου, ελκύει το έλεος του Θεού. Η εγκράτεια άτεγκτη, η νηστεία αυστηρή, η αγρυπνία συνεχής, η μνήμη του Θεού ανελιπής. Χαρακτηριστική η στάση του μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου του ενδόξου βασιλιά. Φρύτη στον αναλογισμό της παροδικότητας του χρόνου, της προσκαιρότητας της δόξας. Λυπάται βαθιά, θρηνεί ειλικρινά, οδύρεται γοερά και συλλογίζεται. Σε αντικρίζω τάφε και δηλιάζω και χύνω καυτά καρδιακά δάκρυα. Σκέφτομαι το χρέος, την κοινή οφειλή μας. Και αναφωνεί, θάνατε πώς μπορώ να σ' αποφύγω. Ζει ο σοφός γέροντας σαν μελοθάνατος και ετοιμάζεται σαν αιώνιος. Η παρουσία του Θεού έντονη στη ζωή του. Η υποταγή του στο θέλημα του Κυρίου καθολική. Η εμπιστοσύνη του παιδική. Η αθωότητά του χαρακτηριστική. Η πραότητά του φανερή. Η υπομονή του έκδηλη. Η διάκριση ρυθμιστική. Η προόραση χάρισμα ουράνιο. Καθοδηγεί και συμβουλεύει, ενθαρρύνει και παρηγορεί όσους τον πλησιάζουν. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία. Οι νεκροί δέχονται την ανάσταση. Οι πλανεμένοι τον οδηγό. Οι ολιγόπιστοι το στήριγμα. Οι αγωνιστές το βοηθό. Έπεσες, σήκω πάλι και πάλι, έλεγε. Στον εαυτό του αυστηρός. Στους άλλους επίοικης. Στον Κύριο οικέτης θερμός. Στην εσπλαχνία του ελπίζει. Στη δικαιοσύνη του οχριά. Τη ψυχή του επιμελείται σχολαστικά. Ενδοσκοπεί επίμονα και επίπονα. Τη σάρκα καθυποτάσσει στο λογισμό σταθερά. Τη ψυχή στη δουλεία των παθών διατηρεί αταπείνωτη. Η χνηλά της Χριστού είναι. Αναβάτης ουρανού γίνεται. Απαθίας χιτώνα ενδύεται. Αρετών στολισμούς δέχεται. Η αγάπη του άδολη. Η ταπείνωση πανίσχυρη. Η στοργή προς το Χριστό ένθερμη. Το τέλος της επίγειας αγωνιστικής του πορείας ειρηνικό αλλά και θαυμαστό. Το πρόσωπό του απαστράπτει. Παρόντες ο Μέγας Αντώνιος, ο χορός των προφητών,
ο χορός των Αποστόλων, ο χορός των Αγγέλων. Η παράκλησή του θερμεί προς τους αγγέλους να τον αφήσουν λίγο να μετανοήσει. Πραγματικά, δεν έχω τη συνείδηση ότι έστω έκανα αρχή μετανοίας, απαντά σε ερώτηση των γερόντων. Σε λίγο βλέπει τον Κύριο να έρχεται και να του λέει «Φέρετε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως το πνεύμα παραδίδεται στα χέρια του ογονοθέτη Ιησού. Αστραπή επακολουθεί και ευωδία εκχύνεται. Όσιος Ισόης κοσμεί το χορό των Ασίων, μεγαλύνει την Αγία Τριάδα, μεσητεύει για όλους μας. Τον τιμάμε ευλαβικά στις 6 Ιουλίου.

Αγία Λουκία και Άγιος Ρίξος. Η Λουκία είναι ένθερμη χριστιανή. Η φλόγα της αγάπης για το Θεό κατακαίει τα στήθη της. Η πίστη της ακλόνητη. Ο ζήλος της για επαύξηση της στρατιάς του Ιησού διακαείς. Η δράση της πολυδιάστατη και η σύλληψή της επέρχεται. Ο Ρίξος Βικάριος τη συλλαμβάνει και την καταναγκάζει να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Η Λουκία αντιστέκεται δυναμικά, παραμένει αμετάπιστη, ανένδοτη. Αντεπιτίθεται προσευχητικά, μεθοδικά, πιστικά και το θαύμα επιτελείται. Ο Ρίξος πιστεύει στο Χριστό που γνωρίζει από τη φλογερή δούλη του Ιησού. Η Λουκία τιμάται και εγκαθίσταται σε ήσυχο σπίτι. Εκεί επιδίδεται σε προσευχητική ενασχόληση σε αγώνα νηστείας. Πόθος της άσβεστος στο μαρτύριο. Μιλάει προτρεπτικά και στο Ρίξο για επιζήτηση μαρτυρίου. Ο Ρίξος, νεοσύλλεκτος στρατιώτης Χριστού, όλο φλόγα δέχεται ενθουσιωδώς. Εγκαταλείπει γυναίκα και παιδιά, πλούτο και δόξα και αναχωρεί μαζί με τη Λουκία για την καμπανία της Ιταλίας. Άμεσα συλλαμβάνονται, προσέρχονται μπροστά στον ηγεμόνα και ομολογούν θαρετά το Χριστό. Ο αποκεφαλισμός επέρχεται. Μαζί τους αποκεφαλίζονται και πολλοί άλλοι Άγιοι Μάρτυρες. Ο μαρτυρικός χορός στα ουράνια σκηνώματα επαυξάνεται και αγάλεται.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Κάρτα Χριστουγέννων στην Πρεσβυτέρα Αγγελική και στη Δήμητρα, τις αδελφές ψυχές σε γη και ουρανό. Ύμνους υφαίνειν συντόνους τεθυγμένους εργόδες εστί, αλλά και μήτρες σθένους ως υπέφηκεν η προαίρεσης δίδου. Χριστούγεννα έρχονται ξανά, 76 μέρες μείνανε ακόμα, μετράμε αντίστροφα. Στολίζουμε νωρίτερα να γιορτάσει ο άνθρωπος, να ξεχαστεί και να ξεχάσει. Στολίζουμε νωρίτερα, όλο και νωρίτερα. Πρώτα κατεβάζουμε το δέντρο πια από το πατάρι και έπειτα τα χαλιά, τα χάλια μας. Χριστούγεννα έρχονται ξανά, 40 μέρες απομένουν, να ανάψουν τα φώτα στην πλατεία και στους μεγάλους δρόμους. Με κάθε επισημότητα εν τυμπάνω και χορό να γίνει μέρα η νύχτα, να γιορτάσει ο άνθρωπος, να ξεχαστεί και να ξεχάσει. 12 μέρες και φτάσανε. Να μυθώ, να θυμηθώ, να μην ξεχάσω τίποτα και κανέναν. Δώρα για όλους, κατάλογος με καλεσμένους και τα όνια. Φτάσανε οι μέρες οι πιο γιορτινές. Όλα στην εντέλεια, όλα παραμυθένια. Να γιορτάσει ο άνθρωπος, να ξεχαστεί και να ξεχάσει. Έτσι και έγινε. Φτάσανε τα Χριστούγεννα και φέτος. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος και ξέχασε. Θυμήθηκε να μην ξεχάσει και ξέχασε να θυμηθεί. Θυμήθηκε τις 76 μέρες και ξέχασε τα 76 ενά βιβλία από γενέσεως έως αποκαλύψεως, που κάθε τους λέξη προεικονίζει, προφητεύει, φανερώνει πως ο ερχόμενος είναι ο Ιησούς, ανθός του Ιεσέ. Θυμήθηκε να υπολογίσει τις 40 μέρες και λησμόνησε όλες τις καρτερούσες ψυχούλες που και φέτος τόσο το πρόσμεναν το 40 λειτουργό τους, και μια κρίτσα στο δισκάρι το ιερό της μνημόνευσης. Θυμήθηκε τις 12 μέρες που μένανε ακόμα και ολότελα του διέφυγε πως η εορτή 12 μέρες κρατά, μαζί με όλα τα ευλογημένα και τα παρατωμένα από πάπους και γονίδες έθιμα και όλες τις γιορτάδες μέσα στην εκκλησιά που την ψυχή αναπαύουν. Θυμήθηκε τον κατάλογο με τους καλεσμένους, το γεμάτο, και ξέχασε του Κυρίου την προτροπή: «Εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε». Θυμήθηκε την κατάσταση με τις αγορές και όλα τα τακτοποίησε και όλα ένα-ένα τα διέγραψε. Μ' άφησε γεμάτη τη λίστα από μισόκαλος επιμελώς τυρί, με όσα βαστάνε την ψυχή ατακτοποίητη. Θυμήθηκε τα εγκόσμια, μα ξέχασε τα υπερκόσμια. Θυμήθηκε τα όνια και ξέχασε τα αιώνια. Δεν ξέχασε κανέναν, μα δεν θυμήθηκε τον ένα. Ίσως και να θυμήθηκε τις χίλες ή να τον τιμήσει, η καρδιά του όμως πόρο απέχει από αυτού. Δεν κατέβηκε, έλεγε ο κύριε Δημήτρης, ο Κύριος στη γη για να μας γεμίσει γιορτές, γλένδια και πανηγύρια. Δεν έλαβε σάρκα για να τονώσει την αγοραστική κίνηση. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη σαν εργοδότης, μα σαν ζωοδότης. Φτάσανε και φέτος τα Χριστούγεννα. Λίγο καιρό πριν η Αγγελική μας περίμενε, όπως πάντα, στη γνωστή της τροχύλα τη θέση. Με δυσκολία σχέτει το σώμα. Η ψυχή της αϊκίνητη κάνει συνεχώς το δρομολόι του ουρανού. Μέρα νύχτα αρπάζεται με τον πόνο της αγκαλιά και παίρνει προγεύσεις του παραδείσου. Πονεμένη και χαρούμενη, αληθινή η χαρά της. Πόνον εφρασία που στην είπε ο Άγιος Νίλος. Σας περίμενα. Έχω κάτι να σας δείξω. Καιρό περιμένω να σας το φανερώσω. Είναι μια κάρτα Χριστουγέννων που κάποτε μου στείλανε. Περιμέναμε να δούμε κάτι εντυπωσιακό, με χρώματα και μηνύματα και γράμματα καλλιγραφικά και όλο νόημα βαθιστόχα στα λόγια. Ξεδίπλωσε ένα κυτρινισμένο χαρτί, κομμένο άτσαλα από τετράδιο παλιό και ξεχασμένο. Λίγες σειρές με συνηθισμένες λέξεις και ευχές. Οι πιο ανορθόγραφες σειρές με κοινότυπα λόγια που είδα ποτέ μου. Ούτε μια σωστή, ούτε μια πρωτότυπη και εφάνταστη. Σας εύχομαι υγεία και χαρά με την οικογένειά σας και ευτυχισμένη με τα σεβασμού, Δέλτα Μη. Τούτο το μήνυμα, Αγγελική, το έχει σαν φυλακτό κρατημένο 20 ολάκερα χρόνια. Δεν το αποχωρίστηκε ποτέ της και ήθελε τόσο να μας το παρουσιάσει. Γιατί άραγε? Οικονόμησε ο Κύριος να νιώσω τότε τη λαχτάρα της. Δεν είχα την κρίση ξανά όμοια ευχετήρια κάρτα.
Ξαφνικά γίνει και μπροστά μου το κιτρινισμένο χαρτί, το πιο πολύχρωμο μοσαϊκό και απλές παράδοξα γραμμένες λέξεις, οι πιο αρμονικά τεχνουργημένοι ύμνοι. Γράφτηκε με αγάπη από μία ουρανοπολίτησα πια γυναίκα που δεν ξέχασε ποτέ της να θυμηθεί πως τα Χριστούγεννα σαρκώθηκε ο Θεός και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Πώς στολισμένη πρέπει να είναι μονάχα η ψυχή, φωτισμένη όχι η πλατεία της πόλης, μα η πλατιά καρδιά μας. Δεν την ένιωξε να ρωτήσει κάποιο διπλανό της για την ορθογραφία και για κάποια με φτιασίδια πασπαλισμένη ευχή. Όχι γιατί δεν βρήκε έναν εύκαιρο, μα γιατί έτσι ευλόγησε ο Κύριος με ανεξίτηλα γράμματα να χαραχτεί η ταπείνωσή της και ένα μήνυμα να στείλει σε όλους εμάς τους πολυμέρινους και φτιασιδωμένους. Δεν αδειμονούσε όλα τα εφήμερα να είναι στην εντέλεια, αλυσμόνητα και παραμυθένια κείνα τα μακρινά Χριστούγεννα. Ήθελε μόνο η ευλογημένη, η άδοξη και αφαρής εκείνη η ψυχούλα, όσο πιο γρήγορα να παρηγορήσει με την ανυπόκριτη αγάπη της τη δυσκολεμένη της αδελφή. Παραμύθι και παραμυθία, φως Χριστού αιώνιο και λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Χριστούγεννα έφτασαν ξανά, λίγες ώρες μείνανε ακόμα. Μετρήσαμε αντίστροφα, στολίσαμε νωρίτερα. Σχίζω μια σελίδα από παλιό τετράδιο. Θέλει η ανορθόγραφη ψυχή μου να γράψει δύο λόγια που θα ανακουφίσουν, θα δώσουν ελπίδα, θα ανάψω μια σπίθα στο σκοτάδι της μεγάλης πλατείας και της στενής καρδιάς μου, να θυμηθώ κι εγώ να μην ξεχάσω. Αλλιώς θα πεταχτεί τούτο το χαρτί σαν κιτρινίσει, σαν δέντρο κομμένο, σαν λαμπιόνι καμένο, σαν φαγητό ξυνισμένο. Να μην ξεχάσω να γράψω πάνω του λόγια αληθινά, μα πρώτα να αναζητήσω την προαίρεσή μου, αυτή που στέλνει δύναμη και θάρρος για ομολογία αληθινού φωτός προαιωνίου.

Χριστούγεννα 1981, 30 χρόνια μετά, στο απέναντι μπαλκόνι. Φίλοι από τόσο δα παιδάκια, συμμαθητές αχώριστοι παντού, στα παιχνίδια, στις αταξίες, στις εκδρομές και τις χαρές, σαν αδέλφια, ο Χρήστος και ο Σώτος. Ένα σφύριγμα που πετάγονταν έξω στα μπαλκόνια των σπιτιών τους, εκεί στην πολύβου γειτονιά της Αθήνας, να συναντηθούν οι ματιές τους, να συζητήσουν για τα μαθήματα της επόμενης, να κανονίσουν επίσκεψη ο ένας στο σπίτι του άλλου. Μόνο μια μέρα της εβδομάδος χωρίζονταν, τα πρωινά της Κυριακής. Ο ένας παπαδάκης στο ιερό της Ενωρίας και έπειτα στο κατηχητικό με τον Παπαφώτη, ο άλλος με σφαλισμένα τα μπατζούρια στο κρεβάτι ή στη συνηθισμένη εκδρομή με τους γονείς και την αδελφή του. Πόσες φορές δεν το ζήτησε, έλα το αύριο στην εκκλησία, να έρθει στο ιερό με τα άλλα παιδιά. Είναι και ο Μανώλης από το άλλο κτήμα και έπειτα θα πάμε στο κατηχητικό. Εκεί να δεις παιχνίδι και πόσο ωραία πράγματα μαθαίνουμε. Είναι πολύ όμορφα, έλα να δεις. Και εκείνος πάντα έλεγε, ναι θα έρθω. Θα πω στη μητέρα μου να με ξυπνήσει αύριο να με περιμένεις. Και ποτέ δεν ήρθε, ή μάλλον ήρθε μία και μοναδική φορά, αλλά σε άλλο ιερό. Στο ιερό του ταξιάρχη στο χωριό του, πάνω στο βουνό στις Μάνης στα ορεινά, στη σκιά του τα ίχε του, που τον κάλεσε εκείνα τα Χριστούγεννα του 1981 με τις γονείς του και την αδελφή του. Πόσο ευτυχισμένοι ήταν οι δύο φίλοι εκείνα τα Χριστούγεννα, που τόσο θαύμασαν όλοι μου σαφίριδες τα παιδιά και τα πολλά έθιμα που με μεγάλη ευλάβεια τηρούσε η οικογένειά του. Φτάσανε απόγευμα προπαραμονής κατάκοπα από τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Τα μαγκάλια ήδη θέρμαιναν το μεγάλο δωμάτιο που θα τους φιλοξενούσε. Βελέτσες βαριές στα κρεβάτια και μια υπέροχη ζεστή ατμόσφαιρα με μυρωδιές τσακιού ενθουσίαζαν μικρούς και μεγάλους. Εκείνο το βράδυ κύλησε όμορφα γύρω από τη φωτιά με πρόβες στα κάλαντα της παραμονής. Εδώ στο χωριό τα κάλαντα τα λέμε το βράδυ της παραμονής, φίλε. Σου έχω έτοιμο φακό και τριγωνάκι. Θα δεις, θα είναι σπουδαία. Το πρωί το χιόνι έπεφτε αραιό. Μακάρι να το στρώσει, είπε ο Χρήστος. Να πάμε στην εκκλησία αύριο το ξημέρωμα και να είναι στρωμένο το χιόνι. Και πέρσι έτσι ήταν. Το σπίτι το πλημμύριζα μυρωδιές από τα Χριστόψιμα που η μάνα του Χρήστου έβαλε νωρίς στο φούρνο. Ένα για τη μεγάλη μέρα και ένα για το γιο της που γιόρταζε. Και ήρθε το βράδυ της παραμονής. Τα πέντε παιδιά, ο Χρήστος με τους αδελφούς του και ο Σώτος με την αδελφή του, δεν άφησαν ρούγα για ρούγα ατραγούδιστη. Και η ίσπραξη τους ενθουσίασε και άρχισαν να λογαριάζουν τι θα έκανα με το μερίδιο τους ο καθένας. «Ελάτε όλοι στο τραπέζι», φώναξε με ενθουσιασμό ο πατέρας του Χρήστου. Και πήρε τα Χριστόψωμα και τα έβαλε στη μέση του σοφρά και πήρε το λιδανιστήρι που έκαιγε σμύρινα άρωμα γιορίτικο και τα σταύρωσε και έπειτα πέρασε από το καθένα μπροστά και το λιβάνισε με το μοσχομυριστό θυμίαμα. Ο Σώτος και οι δικοί του ξαφνιασμένοι, μα χαρούμενοι και καταδεκτικοί, έκαναν το σταυρό τους και κοιτάζονταν χαμογελαστά απορριμμένοι, βλέποντας τον πατέρα του Χρήστου να θυμιάζει όλο το σπίτι και έπειτα να βγαίνει στην αυλή και στα άλλα μέρη του χωριατόσπιτου. Και έπειτα ήρθε με ένα τεράστιο κούτσουρο και το έριξε μέσα στη φωτιά και εκείνη δυνάμωσε πολύ. Όλη τη νύχτα θα καίει δυνατά, είπε ο Χρήστος στο φίλο του. Να έρθει ο Χριστούλης και να μας βρει καλούς νοικοκυραίους, να ζεσταθεί και αυτός που θα είναι κρυωμένος. Και άρχισε μετά η μάνα του να φτιάχνει λαλάνγκια στο τηγάνι στο τζάκι. Αυτά τα φτιάχνει η μάνα μου για να βοηθήσουμε την Παναγιά μας τη λεχονιά της, που θέλει ζέστη και άφθονη τροφή να μην κοπεί το γάλα της. Το ξημέρωμα τους βρήκε όλους στην παγωμένη εκκλησία που τη ζέσταναν τόσο όμως τα αναμένα κεράκια και ολόθερμες προσευχές όλων των χωριανών που σαν να συναγωνίστηκαν ποιος θα φτάσει πιο νωρίς να ακούσει το πολιτίκιο των γενεθλίων του Σωτήρα που τριτώνει στον όρθρο. Πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα. Οι δύο φίλοι χάθηκαν σε σπουδές, νέες ζωές και οικογένειες. Ο Χρήστος έφυγε στην επαρχία και έκανε οικογένεια με 4 μικρά αγγελούδια. Σπάνια βλέπονται λοιπόν και στα μπαλκόνια τους δεν έβγαιναν πια. 30 χρόνια κύλησαν με τους δρόμους τους να μην συναντιούνται ποτέ ξημέρωμα Χριστουγέννων. Ο Χρήστος
Πάντα θυμόταν με νοσταλγία εκείνο το ξημέρωμα του 81 και στενοχωριόταν που δεν τα κατάφερε τελικά τα κατοπινά χρόνια να μετατρέψει εκείνο το χριστουγεννιάτικο ενθουσιασμό του φίλου του σε αγάπη για τον Χριστό και την ωραία πνευματική ζωή των απλών χριστιανών, ζωή που εκείνος ακολούθησε. Ενώ ο Σότος ξημέρωμα Χριστουγέννων 30 χρόνια μετά. Φέτος ο Χρήστος θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην πόλη, στους γονείς του, τον παππού και τη γιαγιά πλέον, στην ενορία των παιδικών του χρόνων. Αχάραγα ξύπνησε τα παιδιά του και με τη γυναίκα του βγήκαν από το πατρικό στην παλιά του γειτονιά, κοιτάζοντας κρυφά πάνω, στο μπαλκόνι του φίλου του. «Χρήστο, χρόνια πολλά», άκουσε μια φωνή από ένα αυτοκίνητο που σταμάτησε μπροστά του. «Σότο, εσύ είσαι! Τι κάνεις, φίλε μου, πού πας τέτοια ώρα?» ρώτησε με μια μικρή ελπίδα. «Δεν πάω, έρχομαι. Επιστρέφω από ένα ρεβεγιόν Χριστουγέννων», είπε χαμογελώντας και χαμηλώνοντας το βλέμμα και αλλάζοντας απότομα διάθεση, άρχισε να ρωτάει το όνομα του των παιδιών του φίλου του. «Έλα μαζί μας στην εκκλησία, Σότο. Θυμάσαι τότε στο χωριό? Αν θυμάμαι», λέει, «τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής μου. Έλα, φίλε, πάρκαρε το αυτοκίνητο και πάμε μαζί σήμερα, τώρα». «Ναι, θα έρθω. Πηγαίνετε εσείς και έρχομαι». «Εντάξει», είπε ο Χρήστος μελαγχολικά, θυμούμενος τις αμέτρητες φορές που καρτερούσε το φίλο του, μα εκείνος δεν φάνηκε εκεί στο ιερό της ενορίας τους. Με το ίδιο καρτερικό βλέμμα τον περίμενε και αυτό το ξημέρωμα των Χριστουγέννων στον Άγιο Δημήτριο, που σχεδόν είχε γεμίσει ήδη από κόσμο. Είχε κρατήσει και ένα κάθισμα δίπλα του. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά και ο παιδικός του φίλος ήρθε και κάθισε σημά του. «Επιτέλους ήρθες», ψιθύρισε. «Ξέρεις πόσα χρόνια το περίμενα αυτό?» Και εκείνος, με μάτια κατακόκκινα από το ξενύχτη, μα με πρόσωπο που έλαμε από χαρά, δεν είπε τίποτα. Μόνο έσφιξε δυνατά το χέρι του φίλου του, ευχαριστώντας τον που πάντα τον περίμενε.

Το μάτι της πλατιτέρας, ανήμερα της παπαντής, ο νους μου πάντα θα κουνιάζει στην αγκαλιά της συγχωρεσμένης της γιαγιούλας μου, μανιά της αταπεινή, θεοφοβούμενη και πτωχή το πνεύμα της. Πάντα θα τη θυμάμαι να στέκεται στα τελευταία της απέναντι από το παράθυρό της και να σταυροκοπιέται αμέτρητες φορές θωρώντας την εκκλησιά της η παπαντής. «Παναγιά μου παπαντή, μεγάλη χάρη σου», έλεγε και ξανά έλεγε ολοένα, σκορπίζοντας σπόρους Θεού στις έφορες τότε παιδικές μας ψυχές. Μία αληθινή ιστορία με επίκεντρο αυτή τη μεγάλη μέρα μας γυρίζει πίσω σε ευλογημένα μανιάτικα χώματα. Εκείνο το πρωινό τραβήξαμε με τη μεγάλη μου κόρη για το μακρινό εκκλησάκι της Αναλήψεως, αγκαλιασμένο από βράχους και φρακοσικές, με την εξαιρετικά χαμηλή του είσοδο να σε αναγκάζει να κάνεις το αυτονόητο, να υποκληθείς στο θεϊκό μεγαλείο, παίρνοντας τον πιο ταπεινό μα τόσο αγιασμένο από τους αιώνες οίκο του. Η φλόγα στο καντήλι που τρεμόπαιζε, τα ξεθοριασμένα από το χρόνο πρόσωπα των Αγίων, στις σπάνιες ομορφιάς βυζαντινές αγιογραφίες, κάνουν την ψυχή σου ευλαβικά να γονατίζει και εσύ αναρωτιέσαι μήπως ο Μανουήλ Πανσέλινος πέρασε κάποτε από εδώ. Ξαφνικά την ιερή σιωπή έσπασε η παιδική φωνή της μικρής μου, η μόνη ταιριαστή σε τέτοια αγγελικά λιβέρια. «Μπαμπά, γιατί η Παναγίτσα είναι θλιμμένη? Τι έχει το ματάκι της? Ποιος της το έβγαλε? Γιατί ο φύλακας άγγελος της Αγίας Τράπεζας δεν την προστάτεψε? Έλα να της δώσεις ένα φιλί να χαρεί και πάμε έξω να κάτσουμε και να σου πω». Βγήκαμε στην πιο ευχάριστη δροσιά του αυγουστιάτικου πρωινού και καθίσαμε στο σβεστομένο πεζούλι. «Θα σου πω μια ιστορία παλιά από τότε που ο παππούς σου ήταν μικρό παιδάκι. Αυτός μου την είπε και εμένα έτσι όπως την έζησε». Προσπάθησα να δώσω μια χρειά παραμυθιού στην αφήγησή μας, πέρα μιας πέρα για πέρα αληθινής ιστορίας, γιατί μόνο έτσι η παιδική ψυχούλα της θα μπορούσε να καταλάβει πραγματικά αυτό που οι μεγάλοι ίσως τα περιγελούσαν. Ένα μεσημέρι καλοκαιριού πριν από πολλά χρόνια, μια παρέα από 20 περίπου αγόρια με τις φετώνες τους στις τσέπες, τα πιο πολλά ξυπόλυτα και ηλιοκαμένα, έπαιζαν ανέμελα κλέφτες και αστυνόμους, κρυφτό, κυνηγητό, αμπάρζα και μόρα σε όλες τις ρούγες. Το χωριό εκείνο το μεσημέρι του καλοκαιριού αντιχούσε από τις φωνές και τα γέλια των παιδιών. Τα παιχνίδια και τα κυνηγητά τους έφεραν εδώ στο πλάτωμα της Ανάληψης. Έτσι το λέγανε από τότε. Ξαπόστασαν οι μισοί πάνω στη σκεπή της εκκλησίας και οι υπόλοιποι άρχισαν να τρώνε σίκα και φραγκόσικα που υπήρχαν άφθονα ολόγυρα. Τότε βλέπεις οι βροχές ήταν μπόλικες και η γη πάντα ευχαριστημένη πρόσφερε απλόχερα τους ευλογημένους της καρπούς, ανώθευτους και καθαρούς σε όλο τον κόσμο. Οι ώρες περνούσαν ανέμελα και ευτυχισμένα. Ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει χαρίζοντας τον ουρανό τις πιο όμορφες πινελιές του και οι μικρότεροι της παρέας αποκαμωμένοι τράβηξαν για τη μεγάλη πλατεία του χωριού για πορτοκαλάδα και παγωτό. Οι μεγάλοι της συντροφιάς έμειναν πίσω και έπιασαν κουβέντα καθισμένοι εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, έξω από την πόρτα της Ανάληψης. Ο Μιχάλης, ο Όθωνας, ο Παντελής, ο Σωτήρης, ο Χρήστος, ο Σταύρος, ο Πέτρος και ο Θοδωρής, ο Μίμης και ο Αλέκος, ο Γιάννης, ο Σοκράτης, ο Λιάκος και ο Γρηγόρης. «Παιδιά, πριν φύγουμε, μην ξεχάσουμε να ανάψουμε την εκκλησιά», είπε ο Παντελής και όλοι συμφώνησαν. Όλοι εκτός από τον Γρηγόρη. Αυτός θα ρίσει ήταν ο πιο μεγάλος σε ηλικία, γύρω στα 12, μα ο αντάρτης της παρέας. «Σιγά μωρέ και να ξεχάσουμε τι θα γίνει. Δεν θα βλέπουν οι Άγιοι το βράδυ. Ας γελάσουν, ρε, τι είναι αυτά που πιστεύετε? Αυτά τα λένε οι γριές και οι χείρες. Μην τις πιστεύετε. Αυτά είναι για να μας φοβίζουν εμάς τα παιδιά». «Δηλαδή να μην τα ανάβουμε τα εκκλησάκια», είπε ο Πέτρος, που κάθε βράδυ με τον παππού του περνούσαν από όλα τα ξοκλήσια της γειτονιάς τους για να τα φωτίσουν. Όπως σου είπα και πριν, κορίτσι μου, κάθε γειτονιά και κάθε οικογένεια έχει τις δικές της εκκλησίες να φροντίζει. «Και να τα ανάψεις και να μην τα ανάψεις, το ίδιο πράγμα είναι», συνέχισε ο Γρηγόρης. «Άλλωστε, τι αξία έχει μια εικόνα στον τοίχο? Ένα άψυχο πράγμα είναι και τίποτα παραπάνω». «Δεν έχεις δίκιο», είπε ο Παντελής. «Ο Χριστός και οι Άγιοι είναι παντού και πάντοτε εδώ ανάμεσά μας τώρα και συνέχεια μας προστατεύουν και μας σκεπάζουν από κάθε κίνδυνο
πόσο μάλλον μέσα στις εκκλησίες που είναι το σπίτι τους, πρέπει να σεβόμαστε και να φροντίζουμε τις εικόνες. Γι' αυτό και πάντα πρέπει να καίει το καντιλάκι σε κάθε εκκλησία. Οι υπόλοιποι έδειξαν να συμφωνούν μαζί του. Ανοησίες, μωρέ. Σας είπα αυτά τώρα, είναι για τις γριές, είπε θυμωμένο ο Γρηγόρης και δίνοντας μια δυνατή σπροξιά στην πόρτα της ανάληψης, μπήκε μέσα ορμητικά. Οι άλλοι τον ακολούθησαν με αγωνία και περιέργεια. Εκείνος έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό σουγιά και χωρίς να το πολύ σκεφτεί, πήγε στην Παναγιά την Πλατιτέρα και έδωσε μία με το σουγιά στο αριστερό της μάτι. Ένα μικρό κομμάτι από τον τοίχο έπεσε πάνω στην Αγία Τράπεζα και ο ήχος του έκανε τους υπόλοιπους να παγώσουν. «Τι κάνεις εκεί», ψέλησε ο Μιχάλης. «Γιατί το έκανες αυτό, Γρηγόρη?» «Να σας αποδείξω ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι ζωγραφισμένου τοίχου. Να, εδώ το έχω», είπε. Και βγαίνοντας έξω, πέταξε το κομμάτι με δύναμη μακριά στο απέναντι χωράφι. «Γι' αυτό το έκανα. Να, βλέπετε, δεν έπαθα τίποτα. Τίποτα δεν έπαθα. Τίποτα απολύτως». Μην ακούτε λοιπόν αυτά που λένε οι γιαγιάδες σας και οι παππούδες σας. Αυτά είναι παραμύθια. Τα χρόνια κύλησαν. Τα παιδιά μεγάλωσαν, έγιναν άντρες σωστοί. Από εκείνο το σουρούπαμα κανείς τους δεν είχε πολλά με τον Γρηγόρη. Μα και αυτός είχε απομακρυνθεί από τους παλιούς του φίλους, αλλά και από όλα τα ιεράζινα παντήματα μαζί τους στις γιορτές και τις Κυριακάδες που λένε οι μανιάτες. Μονάχος του στον καφενέ της πλατείας, απόμακρος και σχεδόν πάντα γέλαστος, θύμιζε πάντα σε όλο το χωριό εκείνο το μάτι της Παναγιάς της Πλατιτέρας που έλειπε και που κάθε χρόνο Πέμπτη, 40 μέρες μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη, την ημέρα της αναλήψεως δηλαδή που το εκκλησάκι έχει την επίσημη γιορτή του, τους έκανε όλους να το κοιτούν θλιμμένοι, φοβούμενοι, ως κάποτε θα έρθει κάποιο κακό για το χωριό τους. Ο μόνος που δεν τον απασχολούσε κάτι τέτοιο ήταν ο Γρηγόρης που τύφλωσε την Πλατιτέρα. Έτσι τον έλεγαν όλοι από τότε. Ο Γρηγόρης που πλέον είχε μεγαλώσει αρκετά παντρεύτηκε και έκανε και 5 παιδιά. Μα στην εκκλησία δεν πήγε μόνο για γάμο και βαφτίσια, μα και για να αποχαιρετήσει τους γονείς του που έφυγαν. Και αυτοί σαν μοναχογιό που τον είχαν, το άφησαν μια μεγάλη περιουσία με κτήματα πολλά και πάνω από 1000 λιόδεντρα να ζήσει αυτός και η φαμελιά του. 4 κορίτσια και ένα αγόρι είχε ο Γρηγόρης, το μικρότερο που το υπεραγαπούσε. Το έλεγαν Παναγιωτάκι. Ήταν, βλέπεις, το στερνοπούλι του, ο δικός του μοναχογιός. Μόνο τότε τώρα έβλεπα να χαμογελά όταν κρατώντας το γιο του αγκαλιά περιδιάβαινε το χωριό μας. Ήταν λοιπόν Φλεβάρης τότε, στη δεύτερη του μέρα, ανήμερα της Παπαντής που λένε οι Μανιάτες, που είναι και οι προστάτες τους, ο Γρηγόρης δεν ήταν στην εκκλησία να ψάλει μαζί με το υπόλοιπο χωριό το πολιτικό της. Εκείνη τη γιορτινή για όλους μέρα ήταν στο χωράφι με τις μεγάλες ελιές, τις γραίες όπως τις λένε εδώ, ραβδίζοντας ένα μεγάλο κλαρί από το πιο ευλογημένο δέντρο. Μαζί του και η γυναίκα του κάνοντας το ίδιο παραδίπλα και τα παιδιά του, μιας και εκείνη την ημέρα δεν είχαν σχολείο. Ξαφνικά, ο Γρηγόρης οριάστηκε στο λιώπανο, βογκώντας και κρατώντας το αριστερό του μάτι. Μια μεγάλη ελιά από το ραβδί της γυναίκας του πήγε κατευθείαν με δύναμη πολύ στο μάτι του. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και ασθενοφόρα. Τον πήγαν με τα πόδια από αυτό το μονοπάτι στην Καρδαμίλη και από εκεί με το καΐκι στην Καλαμάτα στο νοσοκομείο, μα οι γιατροί δεν κατάφεραν να του το σώσουν. Δεν υπήρχαν, βλέπεις, τότε και πολλά γιατρικά και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει όσο σήμερα. Έτσι ο Γρηγόρης έχασε το αριστερό του μάτι, το ίδιο που 40 χρόνια περίπου πριν είχε χάσει η Πλατιτέρα και έζησε έτσι για πολλά χρόνια. Λυπήθηκε πάρα πολύ. Ποτέ ξανά δεν τον είδα να χαμογελάει. «Τον τιμώρησε η Παναγίτσα?» ρώτησε η μικρούλα και θλιμμένη φωνή. «Όχι, κοριτσάκι μου, η Παναγιά δεν τιμωρεί. Απλά τον βοήθησε να καταλάβει τότε το μεγάλο λάθος του και να σώσει την ψυχούλα του». Η μικρούλα μου τότε σηκώθηκε και μπήκε ξανά μέσα στην εκκλησία. Στάθηκε μπροστά στην Παναγιά την Πλατιτέρα και δύο μικρά δάκρυα κέλυσαν από το όμορφο ματάκι της. «Ξέρεις, αγάπη μου, κάποτε το συνάντησα κι εγώ, τον Μπάρμπα Γρηγόρη. Όταν η μάνα μου με έστειλε μικρό παιδάκι μου τότε ένα απόγευμα καλοκαιριού να φωτίσω την ανάληψη, μα το καντιλάκι ήταν ήδη αναμένο και όλος ο τόπος μου σκουμύριζε λιβάνι. Ο Γρηγόρης, πολύ μεγάλος, γεράκος πια, ήταν ακριβώς εδώ που στεκόμαστε μπροστά ακριβώς από την Πλατιτέρα. Δεν με είχε καταλάβει και στάθηκα για αρκετή ώρα απ' έξω και τον παρατηρούσα. Έψελε, και ξέρεις τι έψελε? Το απολυτίκιο της υπαπαντής.
Έκανα έπειτα 3 μετάνοιες και γύρισε προς την πόρτα να φύγει. Ξαφνιάστηκε που με είδε, μα δεν μου είπε τίποτα. Βγαίνοντας από το εκκλησάκι μου χάιδεψε μόνο στοργικά τα μαλλιά. «Και εσύ, τι του είπες, παπά?» Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι πως το ρώτησα, «Παππού Γρηγόρη, τι έχεις? Γιατί τα μάτια σου είναι δακρυσμένα?» Αληθινή ιστορία, έτσι όπως τη διηγήθηκαν αγαπητοί ακροατές, λεβεντόγεροι μανιάτες, και έτσι όπως τη διασκεύασε ο ίδιος ο συγγραφέας για τις ανάγκες μιας παιδικής ψυχής.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Περιοριστεί η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και περιοχές του Βόρειου Αιγαίου. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Περισσότεροι από 3.300 νεκροί από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα επιρροτικά ορεινά, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ένα ιστορικό γεγονός θα μας απασχολήσει τώρα, το οποίο είναι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στην Χίο τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου του 1822. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θα δούμε γιατί και θα δούμε ποια ήταν η απήχησή του στον κόσμο εκείνης της εποχής. Και βέβαια πίσω από αυτό το γεγονός κρύβεται μια μεγάλη προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Εμείς αγαπητοί ακροατές απευθυνθήκαμε για το θέμα αυτό στη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, καθώς αυτή την περίοδο η κυρία Αδαμοπούλου ολοκληρώνει μια επιστημονική μονογραφία για τον Κανάρη, οπότε έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Κυρία Αδαμοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Είστε καλά. Ήθελα να πω ότι αυτή η επιστημονική μονογραφία για τον Κανάρη συγγράφεται σε συνεργασία με την κυρία Ανίτα Πρασά, την αντίστοιχη ιστορικό και διευθύντρια των αρχείων του Βόλου, και σύντομα θα είναι, όπως είπατε και εσείς, και ευχαριστώ πολύ, σύντομα θα κυκλοφορήσει.
0: Θα θέλατε να μας πείτε πώς οδηγούμαστε σε αυτήν την επιχείρηση του Κωνσταντίνου Κανάρη, τι έχει συμβεί, πώς φτάνει σε αυτό το σημείο να πυρπολήσει την Οθωμανική Ναυαρχίδα στη Χίο?
1: Βεβαίως. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Μάρτιο του 1822 είχε προηγηθεί η επέσχυντη σφαγή της Χίου. Ο εξανθρωποδισμός του πλούσιου και έφορου αυτού νησιού σε αντίπεινα του Σουλτάνου για την τόλμη και από τη ζηλία, αν θέλετε, των Χίων να βρίσκονται παντού σε όλες τις θάλασσες και να κάνουν εμπόριο και

0: όλα τα σχετικά και βέβαια σε μια απέλπιδα προσπάθεια απελευθέρωσης της Χίου από τον Ιάκωβο τον Μπάζη, τον άβαρχο τότε των Ιδραίων, που όμως έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό ουσιαστικά η επιχείρηση του καψίματος της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίου ήταν τα αντίπεινα του Τρινίσιου στόλου για αυτή τη σφαγή της Χίου. Αυτό ήταν, τίποτα παραπάνω. Αυτό. Και μάλιστα όταν επέστρεψαν στο λιμάνι των ψαρών οι τρεις στόλοι, Δρέικος, Πετσιώτικος και Ψαριανός, οι Πετσιώτες λόγω διαφόρων γεγονότων και κυρίως γιατί δεν τους καταβάλλονταν οι μισθοί, όπως λέει και ο Χατζιανάργυρος, έφυγαν και επέστρεψαν στις Πέτσες. Άφησαν λοιπόν μόνους τους στο λιμάνι των Ψαρών τους δύο στόλους, Δρέικο και Ψαριανό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι δύο, οι αρχηγοί τους λοιπόν, οι ναυαρχοί τους, συσκέφτονταν για την πολεμική τακτική που θα ακολουθούσαν. Ένα τυχαίο περιστατικό έμελε να δώσει μια πρόσμενη τροπή, θα έλεγα, στα πολεμικά πράγματα και δημιούργησε τις συνθήκες για την επίσημη πια διαβευτική είσοδο του Κωνσταντή Κανάρη στο ναυτικό αγώνα. Μέχρι τότε ο Κανάρης, ναι, μεν ελάμβανε μέρος σε κάποιες επιχειρήσεις και ως πισπολιτής ακόμα, αλλά δεν ήταν ο πρωταγωνιστής. Ένα λοιπόν βράδυ λεντούσαν οι Ψαριανοί στην ταβέρνα του Γιώργη Σιδέρη και σκέφτηκαν να ζητήσουν από τη Βουλή τους να τους δώσει ένα πυρπολικό και το πυρπολικό αυτό να το κυβερνήσει ο Κωνσταντής Κανάρης, τον οποίο έχερε εξαιρετικής εκτίμησης, πρέπει να σας πω. Ήταν πραγματικά μία, και όπως θεωρήθηκε αργότερα, μία από τις αγνότερες μορφές του αγώνα. Ήταν τότε ο Κανάρης δέχτηκε και μάλιστα λέγεται ότι έπεσε και κλήρος μεταξύ Κανάρη Παπανικολή, τον οποίο κέρδισε ο Κανάρης. Πήρε την αποδοχή ο Κανάρης. Ήταν τότε λοιπόν πατέρας ήδη τριών μικρών αγοριών και ενός τέταρτου μου μόλις είχε γεννηθεί και το αγόρι αυτό, ο Μιλτιάδης, γεννήθηκε την ημέρα που έφευγε ο Κανάρης από τα ψαρά για να ξεκινήσει για την επιχείρηση στοιχείο. Ο Κανάρης δεν έφυγε μόνος του. Ο Μιαούλης, ο ναύαρχος του Ιδραίκου Σόλ, της Ιδραίκης Μοίρας, ζήτησε να τον ακολουθήσει και ένα Ιδραίκο πυρπολικό και σαν τέτοιο επέλεξε τον Ανδρέα Πιπίνο, ένα πολύ έμπειρο επίσης μπουρλοτιέρι Ιδραίο. Τα δύο πυρπολικά ξεκίνησαν, ακολουθήθηκαν από τέσσερα πολεμικά για, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουν να...
1: Δείχνει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση όλο αυτό που μας περιγράφεται.
0: Πολύ καλά οργανωμένοι πράγματι, συνοδεύονταν από δύο Ψαριανά πλοία πολεμικά και δύο Ιδραίικα, τα οποία θα στάθμευαν στο βόρειο και νότιο στόμιο του στενού της Χίου, όπως είπαμε, για να συνδράμουν την όλη αυτή η νυχτερινή παράτολμη επιχείρηση. Το γενικό πρόσταγμα βεβαίως το είχε ο Κανάρης. Ο Μιαούλης είχε πει στον Πιπίνο να υπακούει τις εντολές του Ψαριανού.
1: Μάλιστα.
0: Και η ομάδα των πλοίων ξεκίνησε, έφτασε απαρατήρητη στο απέναντι ακροτήριο Καραμπουρνού, στη Μικρασιατική Ακτή, στη Μέλενα Άκρη όπως ονομάζεται, και μετά παραπλέοντας τις Ινούσες μπήκε στον ποσμό της Χίου και προσέγγισε τον εχθρό. Βέβαια τις ώρες αυτές ατυχώς επικρατούσε μεγάλη νηνεμία, περίμεναν λοιπόν τα πληρώματα. Ο Κανάρης προσπαθούσε με πατριωτικά και φλογερά λόγια, ως συνήθως, τα οποία πολύ χρησιμοποιούσε και τα οποία ήταν στην ιδιοσυγκρασία του, να εμψυχώσει τους μπουρλοκέριδες του και μετά από παρέλευση άπραστων ωρών, δυστυχώς, και σε αναμονή έτσι ευνοϊκού ανέμου, τη νύχτα την Τετάρτη, 6 προς 7 Ιουνίου, τα δύο πυρπολικά ανέβασαν παραπλανητικές αυστριακές σημαίες, πέρασαν με κατάλληλους ελιγμούς στον κάβο του Καραμπουρνού, όπως σας είπα, χωρίς να εντοπιστούν από τις τουρκικές περιπολίες, μπαίνουν στο βόρειο στόμιο του στενού της Χίου και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι πλησιάζουν την... Είχαν αραμαζάνει οι Τούρκοι. Αυτό ήταν το θέμα. Και αυτό ήταν η επιλογή της περίοδου της ημέρας που επιχείρησαν. Πλησιάζουν λοιπόν την ολόφωτη αρμάδα, στην οποία αρμάδα την τουρκική ξεχώριζαν δύο από τα μεγαλύτερα και επιβλητικότερα πλοία. αυτό του Καπουδάν Πασά, του Αλίζα Δε, του γνωστού Καράλι,
1: ναι,
0: όπως έμεινε στην ιστορία, και η υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου που είχε κυβερνήτη τον Ριαλά Μπέι, τον Μπεκίρ. Ήταν στολισμένα με σημαίες, από το λένε ιστοριογράφοι, από τον Ιστόν μέχρι του Ήδατος ήταν στολισμένα με σημαίες. Χαρούμενες γιορταστικές μουσικές κλπ. Ο Πιπίνος άρχισε σχεδόν άμεσα να εμβολίζει την υποναυαρχίδα, που ήταν ένα δίκροτο με 74 πυροβόλα. Όμως δεν άναψε νωρίς το εχθρικό πλοίο και δεν πρόλαβε να τυλιχθεί εντελώς τις φλόγες. Ο δε άνεμος είχε αποσπάσει το πυρπολικό του Πιπίνου, που ακυβέρνητο και φλεγόμενο έπεσε στην μέση, ρίχτηκε στη μέση του τουρκικού στόλου, προκάλεσε όμως πάρα πολύ μεγάλο τρόμο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κανάρης είχε πιδαλιούχο και συμβοηθό του ένα πολύ επιδέξιο και ατρόμητο αγωνιστή από τα Λαγκάδια, τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο, τον περίφημο Καραβόγιανο όπως ονομάζονταν, και μαζί με όλους τους παράτολμους και φοβερούς πυρπολιτές του έπεσαν το πλοίο στο τρίκροτο Μανσουριγέ, που ήταν η ναυαρχίδα του Καρά Αλή. Το Μανσουριγέ είχε 84 πυροβόλα, εκεί μέσα είχαν συγκεντρωθεί τρογοπίνοντας όλοι οι αξιωματικοί του πλοίου και όλοι οι επίσημοι του τουρκικού στόλου. Ο δε Κανάρης είπε τότε, σύμφωνα με τους ιστοριογράφους εποχής, είπα στον εαυτό μου, λέει, απόψε Κωνσταντή θα πεθάνει. Και πραγματικά αυτό δείχνει όλο το ηρωικό μεγαλείο του Ψαριανού Πυρπολιτή, έτσι, και την προπαρασκευή του, θα έλεγα, για αυτή την υπέρτατη θυσία, κυρία Φουζούρη. Ακόμη και μοναχός βρισκόταν μέσα στο πληρωμά του ο πρωτοξάδελφός του, ο Ιωάσαφ Νικολάρας, που μαζί με τον αδελφό του, τον αναγνώστη Κανάρη, που και αυτός ήταν μέλος του πληρώματος, βοήθησαν και έφτασε το αποτέλεσμα της ανατίναξης αυτού του Μανσουριγέ, που σημαίνει νικητής βέβαια. Παρότι κινδύνευσαν προς στιγμής, κινδύνευσε να καταστραφεί παράτολμη προσπάθεια, γιατί το μπουρλότο του Κανάρη είχε πέσει με γεμάτα πανιά στην πλώρη της τουρκικής ναυαρχίδας και μπλέθηκε με τις αλυσίδες της. Ωστόσο κατόρθωσε να σιγουράρει το γάντζωμα ο Κανάρης, όπως λεγόταν, μέχρι την πλήρη διάδοση της φωτιάς στο Μανσουριγέ. Και ενώ τα πληρώματα του Κανάρη, οι πυρπολιτές του, 43 συνολικά άτομα, πήδησαν μέσα στη Σκαμπαβία, πάλι μια ατυχία, αυτή τη φορά πιάστηκαν τα πανιά της Σκαμπαβίας πάνω στην ευαρχίδα, πάλι εμπόδισε την πλεύση των πυρπολιτών, πάλι ο Κανάρης κατάφερε να απελευθερώσει. Καταλαβαίνετε τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, και να απομακρυνθούν βιαστικά στο νότιο στόμιο του στενού της Χίου, όπου τους περίμεναν τα συνοδά πλοία που σας ανέφερα στην αρχή.
1: Κυρία Δαμοπούλου, διάβαζα ότι ο Άγγλος ιστορικός Τόμας Γκόρντον είπε ότι η πυρπόληση της Ναυαρχίδας ήταν ένα από τα πιο καταπληκτικά κατορθώματα που αναφέρει η ιστορία.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για εξαιρετικό κατόρθωμα. Πραγματικά συγκλώνησε την διεθνή κοινότητα, δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια, θα έλεγα, φιλελληνική προς την ελληνική υπόθεση, προς την ελληνική επανάσταση, που μόλις είχε πρωτοξεκινήσει βεβαίως, δεν είχαν περάσει χρόνια. Και πραγματικά ο Κανάρης αποδείχθηκε στα μάτια όλων, ονομάστηκε ο γενναίος των γενναίων. Αυτό τα λέει όλα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Εκείνο που πρέπει να πω και να ολοκληρώσω είναι ότι μέσα στο, αφού γύρισαν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι πυρπολιτές, Κανάρης, Πιπίνος και λοιπά, τους υποδέχτηκαν με εξαιρετικές τιμές, με στεφανώματα, με παρακλήσεις στο ναό του Αγίου Νικολάου. Ωστόσο ο Κανάρης μέσα στο πυρπολικό του είχε το ναυμαχικό του λάβαρο, ήταν εξαιρετικά, όπως ξέρουμε, τιστός άνθρωπος, ευλαβής ο Κανάρη, παρά τη σκληράδα των επιχειρήσεών του. Είχε λοιπόν το λάβαρο με τους Αγίους Αποστόλους, που ήταν οι προστάτες του, γιατί η οικογένειά του είχε και ναό, ένα ναίσκο των Αγίων Αποστόλων στην περιοχή Φτελιό στα Ψαρά. Είχε το λάβαρό του μέσα, το οποίο ήταν, λέει, διάτριτο και μισοκαμένο από την επιχείρηση. Και αυτό το λάβαρο ύψωσε και έφερε στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
1: Μάλιστα.
0: Και αργότερα το τοποθέτησε και στην Κυψέλη, όταν αργότερα πλέον πολύ μετά ο Κανάρης ήρθε στην Αθήνα, ζούσε στην Κυψέλη, είχε φτιάξει ναό των Αγίων Αποστόλων. Και ο Κωνσταντίνος Ράβδος λέει, ο ιστορικός, ότι το λάβαρο αυτό της Πυρπόλης της Ισχύου τοποθετήθηκε με ευλάβεια μέσα στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κυψέλη.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες έτσι, της περίοδου του 1821 αυτή που μας διηγηθήκατε.
0: Βέβαια.
1: Σε ό,τι αφορά τα θαλασσινά κατορθώματα των Ελλήνων.
0: Ασφαλώς. Ακόμη μάλιστα. Και οι Τούρκοι ιστορικοί, ο περίφημος Αχμέτ Τζεβδέτ, μιλάει με θαυμασμό για αυτή την επιχείρηση και λέει πώς κορόιδεψε ο Κανάρης τον Καρά Αλή, ο οποίος Καρά Αλής, πρέπει να σας πω ότι δεν έφτασε σώς την αυτή την απέναντι της Σχίου με την βάρκα που προσπαθούσε να διασωθεί και ο ίδιος. Ένα κατάρτις λεγόμενο έπεσε πάνω του και τον συνέφληξε και στάθηκε στην Σχίου, στο κάστρο της Σχίου. Σήμερα βρίσκεται ο τάφος του Καρά Αλή.
1: Κυρία Δαμοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που με τη βοήθειά σας σήμερα ξεφυλίσαμε πολύ σημαντικές σελίδες της ιστορίας μας. Θερμά σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Δαμοπούλου.

0: Για τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με δύο αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρία Σελέκου, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Σελέκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Σελέκου, σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για τα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε οργανώσει με αφορμή μια μεγαλειώδη πραγματικά έκθεση για την οποία είχαμε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες, η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτά?
1: Ναι, φυσικά. Όπως είπατε, για την περιοδική έκθεση, την πολύ ωραία αυτή περιοδική έκθεση που υπάρχει τώρα στο μουσείο, εμείς με την συνάδελφό μου, τη Γιούλη, την Κουτιανά, δημιουργήσαμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα,
0: ναι,
1: για μια ομάδα συγκεκριμένη για οικογένειες με μικρά παιδιά στη διάρκεια των διακοπών τους και συγκεκριμένα των καλοκαιρινών.
0: Μάλιστα.
1: Και σκοπός μας βέβαια ήταν και είναι, και όπως και κάθε χρόνο αυτές τις δράσεις, σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα παιδιά τους τον ελεύθερο χρόνο και να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Πώς θέλουμε να το πετύχουμε τώρα αυτό? Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η μία είναι τα μικρότερά μας παιδιά από 5 έως 8 χρονών και η άλλη είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα μας από 9 έως 12 χρονών. Στην πρώτη, το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε είναι με τον εξής τίτλο: «Μικρή αρχαιολόγη στην Πύλο του Νέστορα». Και για τα μεγαλύτερα παιδιά έχει διαφορετικό τίτλο και διαφορετική φυσικά δομή: «Ξεκλείδωσε τα μυστικά της Πύλου του Νέστορα». Mm-hmm. Ο σκοπός όμως και των δύο αυτών προγραμμάτων, ναι, είναι η γνωριμία των παιδιών με τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Και συγκεκριμένα το βασίλειο που συνδέεται με τον ομηρικό Νέστορα στην Πύλο, τον οποίο και γνωρίζουν έτσι και από το σχολείο τους και όχι μόνο. Τι ακριβώς προσφέρουμε? Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα, αφήγηση παραμυθίδια τα μικρότερα παιδιά, το διάλογο, το παιχνίδι των ρόλων, που αρέσει πάρα πολύ και στα μεγαλύτερα παιδιά να παίρνουν ρόλους όπως ο γραφέας, ο αρχηγός του στρατού, ο αγκιοπλάστος, ο μεταλλουργός, η σπάντα και άλλοι ρόλοι. Σε τι μας βοηθούν όλα αυτά? Μας βοηθούν λοιπόν στην εξερεύνηση,
0: ναι,
1: μέσα στον εκθεσιακό χώρο με τη δική μας καθοδήγηση, ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους από το χώρο της έκθεσης τις διαφορετικές πτυχές της ζωής των μικηναίων. Όπως για παράδειγμα την καθημερινή ζωή, τον, ναι, πόλεμο, τον καλοπισμό, το εμπόριο, τα ταξίδια κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λοιπόν από αυτή την γνωριμία, μέσα στο χώρο της έκθεσης, τα παιδιά έχουν συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, που είναι το εικαστικό εργαστήρι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκεί τα παιδιά, εμπνεώμενα από τα αρχαία εκθέματα, θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης, το οποίο και θα πάρουν μαζί τους στο τέλος του προγράμματος. Να αποκαλύψουμε ότι για τα μεγαλύτερα παιδιά θα είναι η δημιουργία με πυλό μιας πινακίδας γραμμικής
0: β'. Ναι.
1: Και για τα μικρότερα παιδιά μια σφραγίδα πάνω σε πυλό με τον γρίπα. Τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε από κοντά.
0: Από κοντά. Τι ωραία ιδέα, γιατί την ώρα που γίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι γονείς θα μπορούν να περιηγηθούν τη συγκεκριμένη έκθεση ή τη μόνιμη έκθεση του μουσείου.
1: Διαρκεί 2 ώρες το πρόγραμμά μας, οπότε υπάρχει αρκετός χώρος και για τους χρόνους και για τους γονείς. Οι ημερομηνίες και οι ώρες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στο ημερολόγιο των δραστηριοτήτων. Μπορούν να δουν εκεί αν υπάρχουν διαθέσιμες έθεσες, να κάνουν την κράτησή τους.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι είναι δωρεάν. Θα μιλήσουμε για αυτή
1: δωρεάν
0: την πλευρά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε λίγο με τη συνάδελφό σας. Αλλά επειδή ακριβώς είναι δωρεάν και είναι και συγκεκριμένος ο χώρος ενός μουσείου, γι' αυτό πρέπει οι γονείς που μας ακούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για να κρατήσουν τη θέση για το παιδάκι τους,
1: για
0: έτσι δεν είναι?
1: Την κράτησή τους. Φυσικά, για να κάνουν την κράτησή τους ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Και όπως πολύ ωραία είπατε, είναι μία από τις δράσεις, από τις πολλές που δημιουργεί και σχεδιάζει το μουσείο. Θα πω τώρα στην κυρία εδώ Χουστιανά, που είναι δίπλα μου στη Γιούλη.
0: Πολύ ωραία. Εμείς, κυρία Σελέκου, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρουσιάσατε αυτά τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Τι ωραία ιδέα για τους γονείς και για τα παιδιά. Τα παιδιά να περάσουν πολύ δημιουργικά την ώρα τους, μαθαίνοντας έτσι και ευχάριστα, βέβαια, για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία εκείνη την ώρα να δουν την μόνιμη και την περιοδική αυτή έκθεση του μουσείου. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κυρία Σελέκου. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Σελέκου, την αρχαιολόγο από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και τώρα να καλωσορίσουμε την επίσης αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, επίσης από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, την κυρία Γιούλη Κουτσιανά, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Κουτσιανά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ για αυτή την επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό ένα μουσείο, και ειδικά τώρα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο μουσείο της χώρας, να δίνει αυτή την ευκαιρία, να έχει αυτό το κοινωνικό, αν θέλετε, πρόσωπο, να δίνει αυτή την ευκαιρία σε παιδιά πολλών ηλικιών, μας είπε η κυρία Σελέκου, από 5 έως 8 και από 9 έως 12 ετών, να παρακολουθήσουν προγράμματα ειδικά φτιαγμένα για αυτή την ηλικία, εντελώς δωρεάν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε κάτι τέτοιο. Θα θέλετε να μας μιλήσετε έτσι λίγο για αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου?
1: Φυσικά. Να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Ελλάδας, ένα από τα σημαντικότερα της αρχαίας ελληνικής τέχνης στον κόσμο, που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Δεν είναι όμως μόνο χώρος προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαίων έργων, αλλά είναι και χώρος εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες και κυρίως για τους νέους. Οπότε το μουσείο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής, από το 2006 σχεδιάζει συστηματικά και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ομάδες κοινού, χωρίς αποκλεισμούς, δωρεάν. Δηλαδή, προσφέρει δράσεις σε μαθητές από προνήπια ως τη βαθμίδα του λυκείου, σε οικογένειες με μικρά παιδιά, όπως αυτές που μόλις μας ανέφερε η κυρία Σελέκου, σε ενήλικες, σε αμαία, καθώς και σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε την προσφορά του μουσείου και σε αυτές τις ομάδες, που μπορεί να είναι άτομα με νοητική υστέρηση, άτομα τυφλά ή με χαμηλή όραση, ψυχικά ασθενείς, άτομα με χρόνες παθήσεις, σε χρήστες ουσιών, σε διαδικασία απεξάρτησης, σε πρόσφυγες, σε έγκλειστους σε καταστήματα κράτησης, σε μαθητές νοσοκομείων με διάφορα με σοβαρά προβλήματα υγείας κτλ. Σκοπός μας σε αυτές τις ομάδες είναι να τις διευκολύνουμε να ενταχθούν κοινωνικά και να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινά. Οπότε επιλέγουμε με προσοχή πολλές θεματικές, τις στιγμές με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε και τη δομή και τα μέσα. Βέβαια, γενικότερα, να πούμε ότι οι θεματικές για όλα τα προγράμματα είναι διαφορετικές, είναι ποικίλες, εγγίζουν διαφορετικές πτυχές του αρχαιολογικού πολιτισμού. Και σε όλες τις ομάδες και για όλα τα προγράμματα ανεξαιρέτως, οι δράσεις, βασικός μας στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη γνώση μόνοι τους, με την καθοδήγηση φυσικά τη δική μας, των αρχαιολόγων του Τμήματος Εκπαίδευσης, οπότε να κατακτήσουν τη γνώση με βιωματικό και ψυχολογικό τρόπο, να γεφυρώσουν το χτες με το σήμερα και να συνδέσουν το παρελθόν με τα προσωπικά τους βιώματα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Για τις ειδικές όμως αυτές τις ομάδες που αναφέρουμε προηγουμένως, τις ευαίσθητα κοινωνικές, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, έχουμε επιλέξει διάφορα θέματα κατά καιρούς. Έχουν αρέσει πάρα πολύ το αρχαιοπαιχνίδι, η αρχαία ελληνική μουσική, η επαφή με τα αρχαία μουσικά όργανα και η γνωριμία, η καθημερινή ζωή, τα μυθικά πλάσματα, τα αγάλματα κτλ. Και να αναφέρουμε δύο έτσι πολύ σταθερές συνεργασίες που έχουμε. Από το 2015 συνεργαζόμαστε με τα σχολεία του Νοσοκομείου Παιδών που επισκεπτόμαστε σταθερά κάθε χρόνο. Και από το 2011 με τα καταστήματα κράτησης. Και φυσικά έρχονται και άλλες συνεργασίες, mm-hmm. τις οποίες ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα από το Σεπτέμβρη, όταν θα ξεκινήσει η νέα σεζόν με τα νέα προγράμματα, να τα ξαναπούμε. Εμείς για το καλοκαίρι κρατάμε αυτή την πρότασή σας, το καλοκαίρι για παιδιά, όπως επιγράφεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τετάρτη 8, Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 Ιουλίου για παιδάκια 5 έως 8 ετών, και Τετάρτη 15, Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου για μεγαλύτερα παιδιά 9 12 ετών. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τα προγράμματα αυτά. Να ξαναπούμε ότι οι ακροατές μας πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα σας και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για τα παιδάκια τους. Κυρία Κουτσιανά, να ευχαριστήσουμε και εσάς πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτά τα πολύ ωραία προγράμματα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Γιούλη Κουτσιανά, αρχαιολόγος από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

μαζί με την εξασθένιση της χρονικής διαστάσεως της ευχαριστίας ως εικόνος της μελούσης, της προσδοκόμενης βασιλείας, χάθηκε σιγά σιγά και η αίσθηση ότι στη Θεία Ευχαριστία συντελείται μια κίνηση προς το πέρας, μια πορεία του κόσμου κατά την έκφραση του Μαξίμου προς τη Βασιλεία και μια έλευση της Βασιλείας προς τον κόσμο. Η φοβερή αυτή αλλίωση έγινε με την εξαφάνιση τελικά της εισοδευτικής διαστάσεως της ευχαριστίας. Και έχουν μεν διασωθεί οι λεγόμενες είσοδοι, οι μικροί και οι μεγάλοι της λειτουργίας, αλλά μόνον είσοδοι δεν είναι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κύκλους που κάνει ο λειτουργός εισερχόμενος εκεί που ήταν ήδη, στο ιερό βήμα. Από τότε που καταργήθηκε η πρόθεση και το σκευοφυλάκιο ως ιδιαίτερα παραρτήματα του ναού, οι κληρικοί εισέρχονται στο ιερό βήμα για να τελέσουν την προσκομιδή και να φορέσουν τα άμφια τους. Αλλά τότε τι νόημα έχει η είσοδος μικρή και μεγάλη? Πράγματι, δεν έχει νόημα, αφού η ευχαριστία έπαυσε να σημαίνει πορεία προς τη βασιλεία ή έλευση της βασιλείας και έγινε κάτι στατικό και τοπικό, χωρίς αναφορά στο χρόνο.

Από την άποψη αυτή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερμηνείες της εισόδου στις λειτουργικές πηγές, την εποχή βέβαια που η είσοδος ήταν πραγματική είσοδος κλήρου και λαού να επικεφαλείς τον επίσκοπο στο ναό και στο θυσιαστήριο. Στις ερμηνείες αυτές κυριαρχεί η τυπολογία, η οποία ήθελε την είσοδο του επισκόπου εικόνα της πρώτης επιγής παρουσίας του Χριστού, δηλαδή της ενσαρκώσεως, με σαφή διαγραφή της πορείας προς τα έσχατα. Τον 7ο ακόμα αιώνα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Μάξιμος στη μυσταγωγία του, επιζεί η αρχική αυτή τυπολογία. Για τον πατέρα αυτόν, η είσοδος του επισκόπου στο ναό για την τέλεση της ευχαριστίας αποτελεί εικόνα της πρώτης επιγής ελεύσεως του Κυρίου. Όσα δε ακολουθούν οδηγούν αμέσως στο εσχατολογικό σκηνικό της Βασιλείας. Τα ιερά αναγνώσματα και ιδιαίτερα το Ευαγγελικό ανάγνωσμα εικονίζουν την του κόσμου τούτου συντέλειαν, μετά την οποίαν ο αρχιερεύς κάτιση του θρόνου, για να γίνει η κρίση με την αποβολή των κατηχουμένων και το κλείσιμο των θυρών. Από τη στιγμή εκείνη και εξής, όλα συμβαίνουν ενώπιον του θρόνου του Θεού στη Βασιλεία Του.

Η των Αγίων και Σεπτών Μυστηρίων είσοδος, αρχή και προήμιον εστί της γεννησωμένης εν ουρανής κοινής διδασκαλίας περί της οικονομίας του Θεού της εις ημάς. Ουγάρ μη πείω φυσί. Ο Θεός και Λόγος, απάρτη εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμόν κενό εν τη βασιλεία του πατρός μου. Ο ασπασμός αλλήλων, και αυτός είναι εσχατολογικής σημασίας. Την εσωμένη πάντων προς αλλήλους εν τον καιρό της των μελώντων αρήτων αγαθών αποκαλύψεως. Ακόμη και το σύμβολο της πίστεως, παρά το ιστορικό περιεχόμενό του, μας οδηγεί προς το μέλλον. Η δε του θείου συμβόλου της πίστεως γινωμένη παραπάντων ομολογία, την ευείς εσώθημεν παραδόξης λόγιστε και τρόπης της πανσόφου περί ημάς του Θεού προνοίας γεννησωμένην μυστικήν ευχαριστίαν κατά τον αιώνα των μέλλοντα προσημένη. Ο ύμνος Άγιος, Άγιος, Άγιος, και αυτός μας οδηγεί νοερά προς την μέλουσαν κατάσταση, την προς τα σασωμάτους και νοεράς δυνάμεις κατά το μέλλον φανισωμένην ένωσιν τε και ισοτιμίαν παραδειλή. Το Πάτερ ημών και αυτό την μέλουσαν υιοθεσίαν εικονίζει, καθήν τη επιφυτίση της χάριτος, Υιή Θεού, χρηματισοντέτε και έσονται πάντες οι Άγιοι.

Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής πορεία στην ευχαριστία. Μια πορεία που κατά τον Μάξιμο τουλάχιστον μας μεταφέρει κινητικά και μας εγκαθιστά στη μέλουσα βασιλεία. Όλα κινούνται στη λειτουργία προς τα εμπρός. Τίποτε δεν είναι στατικό. Ο συμβολισμός στη λειτουργία δεν είναι παραβολικός ή αλληγορικός. Είναι εικονικός, με την έννοια που είχε η εικόνα στους πατέρες της Εκκλησίας και που σήμαινε οντολογικού περιεχομένου μετοχή στο πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο, στην περίπτωση αυτή, όπως δείχνουν τα χωρία του Αγίου Μαξίμου που παραθέσαμε, είναι η ερχόμενη βασιλεία και η τελική καταλλαγή και ένωσή μας με το Θεό, με την ενσωμάτωσή μας στο Χριστό.

Από όλα αυτά, κατανοεί κανείς πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία η κινητική και πορευτική διάσταση του τυπικού της. Είναι κρίμα να δίνεται η εντύπωση ότι στη λειτουργία όλα συντελούνται στατικά. Η κατάργηση των εισόδων είναι μεγάλη λειτουργική απώλεια. Και ναι μεν, η αρχιτεκτονική του ναού που έχει επικρατήσει δεν επιτρέπει πλέον στους ιερείς να εισοδεύουν αληθινά όπως στην αρχαία εκκλησία. Μπορούν όμως να το κάνουν οι επίσκοποι και είναι κρίμα ότι δεν το κάνουν πλέον. Προφανώς γιατί έχουν πάυσει να εκτιμούν τη σημασία του.

Η Θεία Ευχαριστία είναι θυσία. Η πατρική παράδοση, τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση, τονίζει ιδιαίτερα την πλευρά αυτής της ευχαριστίας. Έτσι, ενδεικτικά, ο Κυρίλλος ο Ιεροσολύμων, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Κυρίλλος Αλεξανδρίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και οι ίδιες οι θείες λειτουργίες, τόσο του Ιερού Χρυσοστόμου όσο και του Μεγάλου Βασιλείου, που τελούνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καλούν την ευχαριστία θυσία, ανέμακτον ή λογικήν κτλ. Η θυσία αυτή δεν είναι άλλη από τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, του οποίου το σώμα και το αίμα προσφέρονται υπέρ πολλών. Έχουν δηλαδή χαρακτήρα λυτρωτικό από τις αμαρτίες, οι οποίες αφιερώνονται χάρη στη θυσία αυτή και την κοινωνία σε αυτή των πολλών, από την οποία πηγάζει ζωή αιώνιος.

ο θυσιαστικός αυτός χαρακτήρας της θείας ευχαριστίας είναι αδιαμφισβήτητος τόσο στη βιβλική όσο και στην πατερική και την λειτουργική συνείδηση και θεολογία. Εκείνο που τείνουμε πολλές φορές να παραβλέψουμε ή να υποτιμήσουμε είναι η σύνδεση και σχέση του θυσιαστικού αυτού χαρακτήρα της ευχαριστίας με την έλευση της Βασιλείας του Θεού με τα έσχατα. Η ευχαριστία είναι αναμφίβολα η ίδια η θυσία του Κυρίου επί του Σταυρού. Αλλά ποια είναι η σχέση της θυσίας αυτής με την έλευση της Βασιλείας? Το ερώτημα αυτό έχει κέρια σημασία για τη θεολογία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε οι πιστοί το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας.

Όλες οι ενδείξεις από το ιστορικό του μυστικού δείπνου, το οποίο μας παραδίδουν τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρούν ότι με τη φράση «τούτε εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», ο Χριστός αναφερόταν στον εαυτό του ως τον Πασχάλιο Αμνό. Ο ταυτισμός αυτός του Χριστού με τον Πασχάλιο Αμνό ήταν τόσο διαδεδομένος στην πρώτη Εκκλησία, ώστε να επαναλαμβάνεται χωρίς επεξήγηση όχι μόνον από τον Απόστολο Παύλο, αλλά και από άλλα κείμενα της Αποστολικής εποχής, όπως η πρώτη Πέτρου, η Αποκάλυψης και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και άλλα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας το τμήμα του άρτου που μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία επικράτησε να ονομάζεται αμνός.

Η θυσία του Πασχαλίου Αμνού έχει τις ρίζες της στην έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου. Στην περίπτωση όμως του μυστικού δείπνου είναι σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για ανάμνηση και επανάληψη της θυσίας του Αμνού της Εξόδου, όπως συνέβαινε σε κάθε εορτασμό του Ιουδαϊκού Πάσχα, αλλά για την θυσία του τελικού, του εσχατολογικού Πασχάλιου Αμνού. Αυτό μαρτυρείται από πολλά στοιχεία που συνιστούν το ιστορικό του μυστικού δείπνου στα Ευαγγέλια, καθώς και από την λειτουργική πράξη της αρχαίας Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία ως μια χριστοκεντρική πραγματικότητα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων που είναι κοντά μας, που δέχθηκε να συνομιλήσει σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, Πατέρα Ιωαννίκιε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Χριστόπουλε, και πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Η Εκκλησία λοιπόν ως χριστοκεντρική πραγματικότητα. Να πούμε έτσι δύο λόγια ξεκινώντας τη συνομιλία μας εισαγωγικά σε αυτό το θέμα.
1: Βασικά θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα περιστατικό μεταξύ δύο ζωγράφων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς εννοούμε αυτή τη χριστοκεντρικότητα. Λένε λοιπόν ότι συναντήθηκαν δύο ζωγράφοι και ρώτησε ο ένας τον άλλον πώς προσεγγίζεις έναν πίνακα ζωγραφικής, ποια είναι τα συναισθήματά σου, και απαντάει ο άλλος με φόβο και τρόμο. Και ο γυρεότερος ζωγράφος του λέει ότι άρα βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Ο δρόμος λοιπόν για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία είναι ένας δρόμος όπου πραγματικά είναι συγκλονιστικός, και ο φόβος αυτός δεν είναι ένας φόβος ο οποίος μας κάνει να τρέμουμε και να μην μπορούμε να πλησιάσουμε, ίσα ίσα που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε καλύτερα να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία του Θεού και να συγκλονιστεί ολόκληρη και το σώμα μας και η ψυχή μας με αυτή την παρουσία του Θεού.
0: Όλη μας η ύπαρξη λοιπόν. Τώρα επειδή αναφερθήκατε στο φόβο, γνωρίζουμε έτσι τη γνωστή φράση «φόβο Θεού», έτσι, «με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», που λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Αυτό τι σημαίνει, Πατέρα Ιωαννίκη?
1: Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος συγκλονίζεται όταν είναι προενώπιον του Θεού. Και συγκλονίζεται γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό το μεγαλείο το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός δηλαδή ουσιαστικά ως πραγματικός Θεός, ως τέλειος Θεός, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να το προσεγγίσουμε και συγχρόνως να μας δίνει και τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε και πόσο απρόσιτος και πόσο ο φοβερός και συγκλονιστικός μπορεί να είναι. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά ομολογεί ο Άγιος Λογκίνος κάτω από το Σταυρό, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Αυτός ο συγκλονισμός, γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται δια των ενεργειών του, μέσα από τις ενέργειές του, δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά και αυτή η εγκύτητα και ο τρόπος με τον οποίο μας προσεγγίζει ο Χριστός δίνει τη δυνατότητα να είναι και από μακριά να μπορούμε να είμαστε συγκλονισμένοι απέναντί του και να βρισκόμαστε και κοντά του και να είναι και συμπαραστάτης μας στον δρόμο αυτόν και της αποκάλυψης. Ουσιαστικά της αποκάλυψης του ίδιου του Θεού. Είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα κομμάτι το οποίο από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, για να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αναφέρεται σε μια εικόνα ο Άγιος Γρηγόριος. Φαντάσου λοιπόν κάποιος, λέει, να στέκεται σε κάποιο γκρεμό και στην άκρη. Σκέψου τώρα τι θα ένιωθε αυτός αν έβαλε το πόδι του στο κύλος αυτού του γκρεμού και κοιτάζοντας κάτω στο κενό δεν έβρισκε τόπο να πατήσει και να κρατηθεί. Αυτό μου φαίνεται ότι βιώνει η ψυχή όταν πηγαίνει μέσα από σε εκείνον τον τόπο αναζητώντας αυτό που είναι αδιάσυστο και

0: υπάρχει προαιωνίως. Διότι δεν έχει πουθενά να κρατηθεί ούτε από τον τόπο, ούτε από τον χρόνο, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Η διάνοιά μας δεν μπορεί να το προσεγγίσει. Και έτσι η ψυχή παντού τάζεται και συγκλονίζεται. Ηλικιά και καθίσταται αμήχανη. Και πάλι επιστρέφει προς το οικείο και αυτόν τον τόπο, αρκούμενη πλέον να γνωρίσει απλώς αυτό το οποίο πρόκειται να βρει μέσα στο βάραθρο, να εμπιστευτεί δηλαδή το Θεό ουσιαστικά και να σταματήσει να λειτουργεί ο χρόνος και ο τόπος. Άρα η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή η οποία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα αυτή να και να γνωρίζει και συγχρόνως να μην γνωρίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μελετάμε ή δεν σκεφτόμαστε ή δεν συζητάμε τον Θεό, αλλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο Θεός αποκαλύπτεται με τις ενέργειές Του. Και έτσι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος με τον Χριστό γίνεται η φανέρωση στον κόσμο και από το αισθητό περνάμε σε μια πορεία προς το νοητό. Είναι αντίθετη, θα έλεγα, η πορεία αυτή. Η οποία πορεία αυτή ουσιαστικά μπορεί να μας πάει από τον αισθητό κόσμο σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο της αποκάλυψης του Θεού από τις ενέργειές Του.
1: Αυτό πώς μπορούμε ίσως να το δούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό που είπατε, ότι από το αισθητό περνάμε σε μια πορεία προς το νοητό, πατέρα Ιωάννη? Και,
0: Αυτό είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι χριστοκεντρική. Είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία μας, όλη η λατρεία μας αναφέρει στο πρόσωπο του Χριστού. Ουσιαστικά αισθητά είναι αυτά τα μέρη της Θείας Λειτουργίας τα οποία ουσιαστικά έχουμε μία αναπαράσταση, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας στοιχεία και από την αρχαία λατρεία, χορούς, πομπές, εισόδους, όλα αυτά τα οποία τα στοιχεία τα βλέπουμε και στα αρχαία δράματα. Τα αισθητά αυτά μέρη ουσιαστικά μας οδηγούν στην αποκάλυψη του ίδιου του Χριστού και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Γετριάδα μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χρειάζεται το αισθητό μέρος για να μπορέσουμε να περάσουμε στο νοητό. Για να μπορέσουμε δηλαδή να πούμε ότι φτάσαμε να λατρέψουμε τον πραγματικό Θεό. Τι είναι η λατρεία? Η λατρεία είναι έρωτας, λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Ο θεϊκός έρωτας σε εκστασιάζει, σε συγκλονίζει. Μας κάνει να βγούμε από τον εαυτό μας. Εκστασιάζομαι, φεύγω από τα δικά μου δεδομένα. Ο εραστής δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του, αλλά ανήκει στον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό νόημα της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι απλώς μία παράσταση, δεν είναι απλώς κάποιες κινήσεις, αλλά είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού. Και αυτό είναι το πέρασμα από το αισθητό σε αυτό το οποίο είναι το πνευματικό και το οποίο ουσιαστικά μας οδηγεί κοντά στο Χριστό.
1: Μιλάμε λοιπόν για την Εκκλησία ως μια χριστοκεντρική πραγματικότητα. Εδώ η λέξη πραγματικότητα πώς θα μπορούσαμε να την εξηγήσουμε?
0: Πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο ζούμε. Είναι αυτό το οποίο ζούμε και το οποίο ζούμε ουσιαστικά σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τη ζωή του Χριστού. Με τη δράση του, την οποία ότι γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια, τις περιγραφές των Αποστόλων, των μαθητών του και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά και προδίδουμε τον Χριστό πολλές φορές, φτάνουμε μέχρι την προδοσία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός, τον τρόπο με τον οποίο η προδοσία αυτή μπορεί να ελκύσει τη μετάνοια του ανθρώπου, που ουσιαστικά μας επαναφέρει στον δρόμο της σχέσεως μας με τον Θεό. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία δημιουργεί την όλη κατάσταση αυτή για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάλι κοντά στο Θεό. Η μεταστροφή του ανθρώπου απέναντι σε όλο σε όλο αυτό το οποίο ζει στη ζωή του ως κακό και το οποίο κακό αυτό δεν μπορεί να φύγει, θα παραμείνει, αλλά θα το παλέψει γιατί δεν το παλεύει μόνος του. Έχει συνοδοιπόρο τον ίδιο τον Χριστό όταν ο ίδιος τον αναζητήσει. Η χριστοκεντρική πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία εκφράζεται ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Από τη στιγμή που είναι ο Χριστός ανάμεσά μας, τότε μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζω για όλους τους υπόλοιπους. Το περιγράφει πολύ ωραία στο μαρτύριό του ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Είναι ένα πολύ ωραίο συγκλονιστικό κείμενο, σταθείτε να το βρω για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε.
1: Αν μπορείτε έτσι απευθείας σε μετάφραση, πατέρα Μανίκη.
0: Απευθείας σε μετάφραση.
1: Να το καταλάβουμε όλοι και να το συζητήσουμε βεβαίως μετά. Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι, ναι. Είναι... Περιμένετε να το βρω λίγο.
1: Ο Χριστός λοιπόν είναι ανάμεσά μας και είπατε και αυτό που σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα την οποία ζούμε, την οποία βιώνουμε, καλούμαστε μάλλον να βιώσουμε. Και εδώ μας προλαβαίνει και ένας ακροατής, μας στέλνει έτσι ένα μικρό απόσπασμα την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το τέταρτο κεφάλαιο. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόχειρα ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Έτσι, είναι πρόσχερα μάλλον, όσα φαίνονται είναι πρόσχερα.
0: Αυτό το αιώνα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε όμως από τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να δούμε τα παραδείγματα που πώς αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το αιώνιο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, σε αυτόν τον αισθητό κόσμο. Δεν μπορούμε να το. Μόνο μέσα στη λατρεία μας και μέσα στη θεία λειτουργία μπορεί κάποιος να το συνειδητοποιήσει. Βλέπουμε ότι. Ουσιαστικά το παράδειγμα που αναφέρεται από την Παλαιά Διαθήκη πόσο ο Θεός τελικά αποκαλύπτεται τους ανθρώπους είναι τα δύο παραδείγματα. Είναι το παράδειγμα του Αβραάμ και το παράδειγμα του Μωυσή. Ο Αβραάμ διαμένει λοιπόν στο σπίτι του και ο Θεός του δίνει εντολή. Φύγε από τη χώρα σου και από το συγγενή σου και από το σπίτι σου και από τον πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα στην οποία θα σου δείξω εγώ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μετέωρο βήμα το οποίο κάνουμε όταν κάποιος εμπιστεύεται τον Θεό. Δέχεται λοιπόν ο Αβραάμ αυτό τον προορισμό και φεύγει από αυτό το οποίο είχε ως σίγουρο. Φυγαίνει από τη ζωή του. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και από την άλλη μεριά ο Μωυσής γίνεται μάρτυρας τριών διαδοχικών ορωμάτων από τον ίδιο τον Θεό. Ο Μωυσής σαν άνθρωπος δεν είχε πολλές δυνατότητες. Ήτανε και κέρδιζε κιόλας. Δεν είχε τη δυνατότητα να γίνει ηγέτης, τα λέγαμε. Δεν είχε τα ανθρώπινα δεδομένα, τα ηγετικά. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός τον επιλέγει και με όσο όραμα το φωτός τον βλέπει στην κυωμένη βάτο, εκεί στο όρο Σινά, ύστερο ο Θεός του αποκαλύπτεται ως φως, τάδι και σκοτάδι, ως στήλη νεφέλης, η οποία οδηγεί ουσιαστικά τον Ισραήλ για να το επιβεβαιώσει ότι είμαι παρόν. Ο Θεός του το λέει με αυτόν τον τρόπο και τελικά όταν συνομιλεί με τον Θεό πάνω στο όρο Σινά, όπου θα πάρει τις 10 εντολές. Όλο αυτό ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στο αισθητό κομμάτι και δεν μπορεί να βρει αυτό το πνευματικό, αυτό το οποίο δεν βλέπουμε, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Αλλά ουσιαστικά ο Θεός επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να μας το δείξει. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ ταξιδεύει από την οικία του πατρίδα σε μια άγνωστη χώρα χωρίς κανένα άλλο στάνταρ, καμία άλλη διαβεβαίωση και ο Μωυσής βαδίζει από το φως στο σκοτάδι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ βρίσκεται λοιπόν στον αισθητό, πάει σε ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αυτά τα άρρητα ρήματα τα οποία δεν μπορεί να μας τα εξηγήσει άνθρωπος για τα μεγαλεία του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο. Και όλο αυτό μπορεί να σαρκωθεί μέσα στην Εκκλησία, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική και μας οδηγεί στον δρόμο αυτόν τον αντίθετο, από το αισθητό, από το φως, στο σκοτάδι και στο γνώφο της αγνωσίας, όπου εκεί μέσα εκεί αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα εδώ σε λίγο, πάτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννίκη. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέα. Συζητάμε μαζί του με θέμα η Εκκλησία ως χριστοκεντρική πραγματικότητα. Προσπαθούμε έτσι να δούμε αυτό τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει στη ζωή μας, όλων εμάς, όλων των πιστών που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Πατέρα Ιωαννίκη, να συνεχίσουμε. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε δύο παραδείγματα ουσιαστικά θεοφανιών που έχουμε, έτσι και παρουσίας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι η περίπτωση του Αβραάμ και το άλλο η περίπτωση του Μωυσή. Πώς μπορούμε να βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας, ότι η Εκκλησία έχει ως κέντρο το Χριστό και εμείς έτσι καλούμαστε αυτό να το βιώσουμε, αν θέλετε, να το ζήσουμε.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι εννοούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, όπως είναι ο τίτλος των εκπομπών σας. Είναι
0: το πρόβλημα. Η ταυτότητα της Εκκλησίας. Ναι.
1: Το είναι της Εκκλησίας. Ναι. Ουσιαστικά είναι το μυστήριο του ίδιου του Χριστού. Να εξηγήσουμε όμως τι είναι μυστήριο. Μυστήριο λοιπόν είναι μια λέξη η οποία έχει παρεξηγηθεί, θα λέγαμε, στις μέρες μας. Στην ουσία, σε η λέξη κάθε αυτού είναι το να κλείνεις τα μάτια ή το στόμα. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος υποτίθεται ερχόταν και ήταν υποψήφιος να μοιηθεί σε κάποια μυστήρια στην αρχαιότητα, του έδαιναν τα μάτια και τον οδηγούσαν μέσα σε ένα λαβύρινθο. Για να μην ξέρει το δρόμο, και ξαφνικά εκεί που υπήρχε η αποκάλυψη του μυστήριου του άνοιγαν τα μάτια και αντίκριζε όλα αυτά τα μυστικά λατρευτικά σύμβολα τα οποία υπήρχαν. Τώρα η νοηματοδότηση και η δική μας στη χριστιανική ζωή της λέξης μυστηρίου δεν αφορά κάτι περίπλοκο και μυστηριώδες απλώς σε ένα ένεγμα ή ένα άλυτο πρόβλημα. Το μυστήριο είναι αντίθετα αυτό που αποκαλύπτεται στην ίδια την κατανόησή μας. Και που ουδέποτε το κατονόμουμε ως εξαντλητικά από τη στιγμή που μας οδηγεί στα βάθη ή στους σκότους του Θεού. Τα μάτια είναι κλειστά και συγχρόνως βλέπουν. Άρα λοιπόν και εδώ ο Χριστός είναι παρόν και παρόλα αυτά όποιος θέλει να τον δει θα τον δει, όποιος θέλει να μην τον δει δεν θα τον δει. Και η ελευθερία αυτή είναι η οποία μας οδηγεί στο να πούμε ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας. Και αυτό το τονίζει η Εκκλησία με τη λατρεία της. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χωρίς την λατρευτική ζωή μας δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτή την παρουσία του Θεού. Ούτε μπορούμε και πάλι να την εξηγήσουμε διεξοδικά και λογικά την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Γιατί όταν ο Χριστός λέει ότι θα σας στείλω άλλο παράκλητο, τι κατάλαβαν οι άνθρωποι, μείνε μαζί μας, τι κατάλαβαν οι μαθητές. Όταν τους, μετά την Ανάστασή του συναντιόταν με τους μαθητές του, του λέγανε ότι πώς θα μας αφήσεις. Δεν θα σας αφήσω όμως ορφανούς, είπε. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού. Mm-hmm. Που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την πιάσουμε και να την εξηγήσουμε με λογικά στοιχεία ή με μαθηματικό τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας μαθηματικός τρόπος να εξηγήσει αυτή την παρουσία του Τριαδικού Θεού μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν η ζωή της Εκκλησίας ταυτίζεται με τη ζωή του Χριστού και από εκεί και πέρα ο καθένας αγωνίζεται όσο μπορεί για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η πραγματικότητα της Εκκλησίας συνίσταται στο ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας. Είναι το μυστήριο όλο, αποκαλύπτεται εκεί. Άρα λοιπόν το μυστήριο παραμένει και εκκεκριμένο, αλλά αποκαλύπτεται κιόλας.
0: Αυτό δεν είναι λίγο έτσι, ότι παραμένει και κεκριμένο το μυστήριο αλλά και καλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται κιόλας.
1: Ναι, είναι παράδοξο, αλλά ο Θεός μας έτσι θέλει. Έτσι θέλει, διότι τον βλέπουμε και δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Όπως το παράδειγμα με τον Μωυσή. Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι, τους οποίους τους οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας, οι υπόλοιποι συμπατριώτες του, πώς αντέδρασαν, αγανάκτησαν και είπανε δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν αυτό το οποίο βίωνε ο Μωυσής με την αποκάλυψη του Θεού. Έτσι γίνεται και με εμάς τους ανθρώπους σήμερα. Το έρχο και είδε που είπε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό. Το βίωμα το οποίο ζει η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το περιγράψεις ή μπορείς να το αποδείξεις. Το αποδεικνύει βέβαια πάρα πολύ καλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, αν δεν παίρνουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, τότε δεν κάναμε τίποτα, διότι η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη Θεία Λειτουργία. Εκεί βρίσκεται το μυστικό, το να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ο άλλος άνθρωπος ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, όχι απλώς καλό άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να θυσιαστεί για τον άλλον. Ο Θεός είναι αγάπη, να μπορέσει να γίνει πράξη. Και γι' αυτό ήθελα να σταθώ στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον τρόπο σύλληψής του ο Άγιος Πολύκαρπος. Ο Άγιος Πολύκαρπος, όχι ο Άγιος Διονύσιος, το παιδί, συγχωρέστε με, ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος όταν πήγαν να τον συλλάβουν και ήταν ήδη μεγάλος την ηλικία, όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες γιατί δεν πήγε να θυσιάσει τα είδωλα, τότε του λέει: «Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου, σε ένα γέρο που κάνεις πάντα τις χάρες, έστω και αν πρόκειται να πάει στη φυλακή, τρόπον την άνω, το πούμε έτσι, επιτρέψτε μου, λέει, να σας κάνω το τραπέζι». Τους έκανε το τραπέζι λοιπόν στους στρατιώτες, άρχισε να τους μιλάει και τους λέει: «Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε και λίγο χρόνο να προσευχηθώ». Και τον άκουγαν για 2 ώρες, λέει, να προσεύχεται και να μιλάει και να μην μιλάει για τον εαυτό του, αλλά να σκέφτεται και να όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισε και τους οποίους είχε την τύχη να γνωρίσει και είχε την υποχρέωση να προσεύχεται για αυτούς. Σαν επίσκοπος που ήταν, είχε αυτή την υποχρέωση να προσεύχεται για αυτούς και όλο αυτό τον οδήγησε στο να συγκλονιστούν οι ίδιοι στρατιώτες που πήγαν να τον συλλάβουν και να μην μπορούν να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο. Και όταν οδηγήθηκε στο δικαστήριο είπε ότι εγώ πλέον 85 χρόνια ο Χριστός δεν μου χάλασε ποτέ χατήρι. Πώς είναι δυνατόν να τον εγκαταλείψω και να τον προδώσω τώρα? Αυτή την αίσθηση που μπορεί να έχει ένας 80χρονος, που μπορεί να έχει και ένα 10χρονο παιδί, που μπορεί να έχει οποιοδήποτε αποκαλύπτει τον Χριστό στη ζωή του και του εμφανίζεται, παρόλες τις αδυναμίες που έχουμε, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις άρνησης. Μιλήσαμε για την άρνηση και φαίνεται η άρνηση πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός φροντίζει και φωτίζει την Εκκλησία να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Όπως το παράδειγμα του Αγίου Πολυκάρπου, το οποίο είναι συγκλονιστικό θα έλεγα, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον δεν ζει. Δεν ζει ο άνθρωπος, αλλά ζει μέσα του, μέσα από τους άλλους ανθρώπους, από την αγάπη που δείχνει στους άλλους ανθρώπους, από τη διακονία που επιτελεί στους άλλους ανθρώπους, όπως έκανε ο Αγίος Πολύκαρπος. Έτσι λοιπόν γίνεται και με όλους εμάς. Και με τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μπορεί να προδώσουμε τον Χριστό. Έχουμε το παράδειγμα όταν τελείωσαν οι διωγμοί, αν θα πρέπει η Εκκλησία να δεχτεί πίσω τα μέλη εκείνα τα οποία αρνήθηκαν τον Χριστό. Είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι αναγκάστηκαν και αρνήθηκαν τον Χριστό για λόγους καθαρά αισθητούς, όταν έβλεπαν την πραγματικότητα ότι ήταν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα αυτή την οποία ζούσαν και ότι μπορεί να σκότωναν τα παιδιά τους ή να τους απομάκρυναν από τα παιδιά τους και να ζούσαν εξορίες και θλίψεις και στεναχώριες τέτοιες ή φοβόταν οι ακόμη για τη ζωή τους. Όλο αυτό η Εκκλησία το αντιμετώπισε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας ότι υπάρχει μετάνοια.
0: Ναι. Τονίσατε αυτό με τον ρόλο της μετάνοιας εδώ και προηγουμένως, πατέρα Ιωαννίκη, αλλά αυτή η περίπτωση εδώ που μας αναφέρατε του Αγίου Πολυκάρπου νομίζω ότι μας βάζει έτσι καλύτερα και μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα το σημερινό μας θέμα και τις διαστάσεις που αυτό έχει. Είπαμε λοιπόν και προσπαθούμε έτσι να δούμε τις διαφορετικές πλευρές σήμερα του θέματός μας, ότι η Εκκλησία είναι μια χριστοκεντρική πραγματικότητα, ο Χριστός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Μπορούμε να, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τον Χριστό χωρίς να μιλήσουμε για την Εκκλησία ή το αντίθετο? Το ανάστροφο.
1: Δεν νομίζω, ναι. Γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού και πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον Χριστό αδιαβάζοντας απλώς και έχοντας πληροφορίες νοητές, νοητικές πληροφορίες για το βίο του? Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι πώς βιώνονται αυτές οι πληροφορίες μέσα στην Εκκλησία. Για και σε αυτό βρίσκεται το μυστικό το οποίο ουσιαστικά γίνεται στην προσευχή του Κυρίου μας στο όρος των ελαιών. Εκεί πέρα λέει ο Χριστός ότι κάνει υπακοή στο θέλημα του Πατέρα του και λέει όχι όπως εσύ, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ Κύριε. Και άρα ταυτίζεται ο χριστιανός με αυτήν την προσευχή. Mm-hmm. Ταυτίζεται και είναι φοβερό αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένας διάλογος ή ένας αντίλογος απέναντι στο ότι τι κάνουμε τελικά στη Θεία Λειτουργία. Πάμε να προσευχηθούμε για τα προσωπικά μας θέματα, πάμε να κάνουμε τις προσωπικές μας αιτήσεις ή επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, και υπάρχει ένας διάλογος σχετικός για το αν επιτρέπεται ή όχι να προσευχηθούμε προσωπικά μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα την ώρα της Θείας Λατρείας. Και εκεί πέρα η Εκκλησία απαντάει ότι ουσιαστικά είναι το θέλημα του Θεού αυτό το να ζούμε για τους άλλους ανθρώπους. Mm. Αυτό το οποίο λέει ότι αυτός που λέει ότι αγαπάει το Θεό και δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του είναι ψεύτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο λέμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν γίνεται για προσωπικούς λόγους. Δεν υπάρχει ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Αλλά η Θεία Λειτουργία πάντα είναι η παρουσία του Χριστού. Και βρίσκομαι μέσα όχι για τον εαυτό μου απλώς, γιατί πλέον έχω δοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Γι' αυτό και βρίσκομαι στη Θεία Λειτουργία και λαμβάνω το σώμα και το αίμα του με τον τρόπο που ο ίδιος ο Χριστός μας υπέδειξε κατά το μυστικό δείπνο. Αυτό όμως το να καθίσω στο μυστικό δείπνο δεν σημαίνει ότι σταματάνε να υπάρχουν τα πάθη, αλλά και από την άλλη μεριά ότι κάθομαι στο μυστικό δείπνο γιατί μπορώ να κάτσω μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτή τη δυνατότητα δεν μου τη δίνει η κοινωνία μου. Πολλές φορές έρχομαι αντιμέτωπος με πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην κοινωνία μου, με ανθρώπους δύσκολους, με ανθρώπους που θέλουν να με κάνουν κακό. Εκεί είναι το μυστήριο, κρύβεται το μυστήριο της αποκάλυψης του Θεού. Πώς θα μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Και δεν θα είναι δικό μου κατόρθωμα, mm-hmm. να μπορέσω να υπομείνω, να μπορέσω να αγαπήσω, να μπορέσω να συγχωρήσω, αλλά θα είναι καθαρά η χάρη του Θεού, η οποία ενεργεί στο ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ανάμεσα, είναι δίπλα μου, όχι απλώς ανάμεσά μας, είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Και ότι δεν θα είναι ένας Χριστός ο οποίος θα έρθει να τιμωρήσει, θα έρθει να σώσει ακόμη και αυτόν ο οποίος με έχει κάνει κακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό νόημα.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννίκη. Θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Σας ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης. Μαζί του συζητάμε, ήδη έχουμε πει πολλά και θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, για ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις, η Εκκλησία ως μια πραγματικότητα χριστοκεντρική. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ιωαννίκη, έτσι και με αφορμή τα όσα συζητούσαμε προηγουμένως. Αναφερθήκατε, επειδή σας ρώτησα για την Εκκλησία, αν μπορούμε να την εννοήσουμε, μάλλον Χριστός και Εκκλησία, η σχέση αυτή η άρρηκτη, νομίζω έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χριστό χωρίς να μιλήσουμε για την Εκκλησία και για την Εκκλησία χωρίς να μιλήσουμε για τον Χριστό. Και αναφερθήκαμε έτσι και συζητήσαμε τι σημαίνει και αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού. Αναφερθήκατε και στην προσευχή του Ιησού Χριστού στο όρος των ελαιών. και ότι είναι θέλημα του Θεού να ζούμε για τους άλλους, έτσι, για τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω αυτό φαίνεται και μέσα στην Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στο τι διαστάσεις έχει και τι σημαίνει η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία.
1: Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία σημαίνει αυτό το οποίο λέμε, που ψέλνουμε στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία τελείται συνήθως την ημέρα της μνήμης του στις 23 Οκτωβρίου ή και την Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση. Τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλουμε και την Ανάστασή σου ομολογούμε. Ουσιαστικά η παρουσία μας στην Εκκλησία και η συμμετοχή μας στο Μέγα Μυστήριο της, η κοινωνία αυτή, η κοινωνία ουσιαστικά με τον Θεό, συμμετέχουμε σε όλη την πορεία της ζωής του Χριστού και ομολογούμε και καταγγέλουμε το θάνατό του ως δόξα για την Εκκλησία, ως τρόπαιο, ως νίκη για την Εκκλησία. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Όταν λέει στην Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, δεν πρέπει να περιορίζουμε τον λόγο αυτό μόνο στο σωματικό θάνατο, μόνο στο Γολγοθά. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη σωματική οδύνη την οποία ο Χριστός υπέφερε κατά το πάθος του. Η θρόμβη, θυμηθείτε τον υδρότα που έτυχε ως θρόμβη αίματος πάλι στην προσευχή στο Γολγοθά, στη Γεστημανή. Δηλαδή ότι πέρασε όλα αυτά τα μαρτύρια, δεν στεκόμαστε, βάδισε προς το Γολγοθά παραπατώντας από το βάρος του σταυρού που κοβαλούσε, ότι καρφώθηκε πάνω του. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη δίψα και τη ζέστη και το μαρτύριο του να κρέμισε πάνω στο ξύλο. Το αληθινό νόημα του πάθους πρέπει να βρεθεί όχι μόνο σε αυτά, αλλά πολύ περισσότερο στα πνευματικά του παθήματα, στην αίσθηση της αποτυχίας και της απομόνωσης και της άκρας μοναξιάς, στην οδύνη για μια αγάπη που προσφέρεται αλλά προσκρούει στην απόρριψη. Λαός μου, τι επί εσάς, θυμηθείτε αυτά τα υπέροχα τροπάρια τα οποία ψέλνουμε στην ακολουθία των παθών. Λαός μου, τι επί εσάς, τι σας ενόχλησα, τι σας ενόχλησα, τι ήταν αυτό το οποίο. Άρα το πάθος του Χριστού είναι καθαρά πνευματικό. Γι' αυτό και το μεγαλείο του φαίνεται εκεί πέρα και τοποθετούμε την πινακίδα, όχι την ιστορική Ιησούς Ναζαρέας Βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά λέμε ο Βασιλεύς της Δόξης. Το μεγαλείο του Θεού είναι απέναντι στην απόρριψη η οποία έρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και προσταυτίζεται ο ίδιος ο άνθρωπος με την νεκροκεφαλή που συμβολίζεται κάτω από τον Σταυρό, που συμβολίζει τον Αδάμ, όπου εκεί πάνω τρέχει το αίμα του Χριστού πάνω στην νεκροκεφαλή για να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου όλου αυτού και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τα Ευαγγέλια δεν μιλούν πολύ για την εσωτερική οδύνη του Χριστού, το οποίο είναι κατανοητό. Μας προσφέρουν όμως ορισμένες νήξεις. Πρώτον υπάρχει η αγωνία του Χριστού, όπως είπαμε, στο κήπο της Γεστημανή, όπου κυριεύεται από τρόμο και φόβο όταν προσεύχεται με αγωνία στον Πατέρα του. Και του λέει ότι αν είναι δυνατόν να απερθέτω από μου το ποτήρι τούτο, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Και όταν ο υδρότας του έπεφτε στη γη σαν στο θρόμβι αίματος, τότε είναι το κλειδί ολόκληρο για το δόγμα περί εξιλεώσεως. Ότι πλέον δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Γολγοθά. Το πρέπει είναι στο ότι ελεύθερα πλησιάζω τον Χριστό και τον ταυτίζομαι μαζί του σε όλη αυτή την πορεία. Σε αυτή την πορεία, αν δεν σταυρώσουμε τον εαυτό μας και δεν πάρουμε το σταυρό μας με συγκυρινέο τον ίδιο τον Χριστό, ενώ ο σκοπός μας είναι να τον φτάσουμε, συγκυρινέος είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει να κουβαλήσουμε το σταυρό μας και ξέρει τον τρόπο, γιατί τον εμπιστευόμαστε απόλυτα, όλο αυτό είναι το θείο δράμα, το οποίο θείο δράμα γίνεται προσωπικό δράμα. Προσωπικό δράμα της προδοσίας, της απόρριψης, της αγνωσίας και της απιστίας. Που η απιστία και η πίστη τελικά συμβαδίζουν με την αμφιβολία σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία και είμαστε τέλειοι. Εμείς οι αμαρτωλοί και οι άνθρωποι, οι αδύναμοι με τα σφάλματά μας, η σύναξη η δική μας είναι αυτή η οποία φέρνει το Θεό ανάμεσά μας, φέρνει το Χριστό ανάμεσά μας. Άρα δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι, γιατί υπάρχει μία νοοτροπία για τους ανθρώπους τους κοσμικούς ότι αυτός πάει και στην εκκλησία. Ακούμε αυτόν τον όρο, μάλιστα, ακούμε αυτόν τον λόγο, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για τους χριστιανούς. Πάει και στην εκκλησία και δεν είναι καλός άνθρωπος. Είναι κλέφτης, είναι άδικος, είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι. Εκεί βρίσκεται όμως η πάλη αυτή του ανθρώπου με στην πίστη και στην αμφιβολία απέναντι στο οποίο, σε αυτό το οποίο βιώνει μέσα στην εκκλησία.
0: Νομίζω ο κύριος Χριστός δεν είπε, δεν ήρθα για τους δίκαιους, για αυτούς που είναι έτσι δίκαιοι και τέλειοι, ήρθα για τους αμαρτωλούς. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ήρθε να σώσει τις χαμένες ψυχές. Και γι' αυτό το λόγο ότι τα λόγια τα οποία λέει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό και αυτά μπορούν να μας συγκλονίσουν πραγματικά, ότι αισθάνεται εγκατελειμμένος όχι μόνο από τους ανθρώπους αλλά και από τον ίδιο τον Θεό. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δεν μπορούμε ούτε κατά διάνοια να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν για κάποιον που είναι αυτός ο ζωντανός Θεός να απολέσει την επίδροση της Θείας Παρουσίας του, να πει ότι ο Θεός δεν είναι εδώ. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Αλλά ένα πράγμα τουλάχιστον είναι φανερό. Την ώρα του πάθους του Χριστού δεν δίνεται καμία παράσταση. Τίποτα δεν γίνεται με σκοπό κάποιον εξωτερικό εντυπωσιασμό. Κάθε λέξη που προφέρεται στο Σταυρό σημαίνει αυτό που εννοεί. Και αν η κραυγή Θεέ μου σημαίνει κάτι, αυτό θα πρέπει να είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός βιώνει αληθινά τον πνευματικό θάνατο του χωρισμού του από τον Θεό. Όχι μόνο χύνει το αίμα του για μας, αλλά για χάρη μας αποδέχεται ακόμη και να απολέσει τον Θεό. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό. Το ότι όλο αυτό γίνεται για να σώσει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μια στιγμή, θα λέγαμε, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια στιγμή απιστίας. Είναι μια στιγμή δηλαδή αδυναμίας. Η αδυναμία αυτή αποκαλύπτεται για αποδέχεται να απολέσει το Θεό για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό.
0: Αποδέχεται να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ξέρετε, είναι λίγο συγκλονιστικό το να ακούς τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν ο ίδιος από κάτω ο εκατόντερχος λέει ότι αληθώς Θεού είναι ο συνούτος και πριν από λίγο ακούστηκε αυτός ο λόγος Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Είναι σχήμα οξύμορο. Άρα τον εγκατέλειψε ο Θεός. Άρα οι άλλοι από κάτω ο κόσμος που άκουσε τα λόγια αυτά, αλλά πού είναι ο Θεός τον να το σώσει? Πού είναι ο Πατέρας τον να το σώσει? Κουρόδιοβαν τον, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν όλο αυτό το μεγαλείο το οποίο γίνεται για να σωθεί ο άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο ο τρόπος με τον οποίο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Καθίστε και μέχρι άδω.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο στο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, πατέρα Ιωαννίκη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 13 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Και ήδη έχουμε, νομίζω, τονίσει ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας, πατέρα Ιωαννίκιε, έχει ως κέντρο της τον Χριστό. Ήδη έχουμε πει έτσι, έχουμε φωτίσει αρκετές πλευρές, νομίζω, αυτού του θέματος. Καλούμαστε λοιπόν ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία να είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό έτσι, ίσως για να το καταλάβουμε, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, προς το πρόσωπο του Χριστού όλη μας η ύπαρξη να είναι προσανατολισμένη στο πρόσωπο του Χριστού.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν από την αναφορά μας και την, το καθηγεσμό των τιμίων δώρων, λίγο πριν την αναφορά ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως. Εκεί είναι συγκεντρωμένο η όλη το δόγμα της Εκκλησίας και αναλυτικά η ίδια η ζωή του Χριστού. Mm-hmm. Και δεν, άρα περνάμε τη Σταύρωση, όπως είπαμε, που ουσιαστικά είναι μια νίκη. Η ίδια η Σταύρωση είναι μια νίκη, γιατί συγχωρεί τις αμαρτίες μας ο Θεός και φτάνει στο σημείο να εγκαταλείψει τον ίδιο τον πατέρα του ουσιαστικά, για να τι θέλει να σώσει τον άνθρωπο, να δείξει αυτό το πράγμα, και στη συνέχεια περνάει στη νίκη της νίκη του θανάτου. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η παρουσία του Χριστού μας οδηγεί στα έσχατα. Και εκεί βρίσκεται ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας, είναι δίπλα μας, είναι βοηθός μας. Ταυτιζόμαστε μαζί του με την αγάπη του, την ταπείνωσή του και την κένωση με έψιλον. Ουσιαστικά και ένωση σημαίνει ότι αποδύθηκε, φαίνεται ότι αποδύθηκε όλα αυτά τα απρόσιτα και τα συγκλονιστικά στοιχεία της θεότητας για να γίνει και τέλειος άνθρωπος.
0: Μιλάμε για τον Θεάνθρωπο Χριστό, έτσι, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος.
1: Ναι, τέλειος. Και γίνεται τέλειος άνθρωπος που φτάνει μέχρι θανάτου δε σταυρού, ως ο εξευτελιστικότερος τρόπος θανάτου για να μας σώσει. Και από εκεί και πέρα νικάει το θάνατο. Νικάει το θάνατο. Κάτι το οποίο και αυτό δεν είναι χειροπιαστό. Και αυτό μας περνάει από τα αισθητά, στα πνευματικά, χωρίς να μπορούμε να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι μη δυσφοβεί το πλέον το θάνατο. Mm-hmm. Πλέον το θάνατο. Γιατί μας ελευθέρωσε, λέει, ο θάνατος του σωτήρα μας. Ανέστη Χριστός και διαλύθηκαν οι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρονται οι άγγελοι. Αυτό το οποίο διαβάζουμε στον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου το βράδυ της Αναστάσεως. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι κάτι και αυτό, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει μέσα από αυτή την θαρτή ζωή του τα έσχατα. Αυτά τα οποία πρόκειται, τη νέα ζωή όπου ο Χριστός με την ενετέρα μορφή, ο Χριστός δηλαδή με το καινούργιο του σώμα, με αυτό το νέο σώμα, όχι αυτό το οποίο το φθαρτό σώμα, ήρθε για να του δείξει τον δρόμο. Mm. Άρα λοιπόν αποκαλύπτεται το μυστήριο της Αναστάσεως, αποκαλύπτεται το μυστήριο αυτό μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται μυστήριο η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Κοινωνία ουσιαστικά η οποία μας οδηγεί στα έσχατα.
0: Στην ουσία προγευόμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, τα έσχατα με τη Θεία Κοινωνία, πατέρα Ιωαννίκη.
1: Νομίζω όχι απλώς προγευόμαστε, τα ζούμε. Τα ζούμε, τα βιώνει ο άνθρωπος πραγματικά ο πιστός. Ζει τα έσχατα. Ζει τα έσχατα που είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του ίδιου του Θεού. Ζει τα έσχατα και αυτό συγκλονίζει τον άνθρωπο για να μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα όχι απλώς να κάνει κάποια πράγματα για το Θεό. Βλέπετε ότι όλα είναι αλληλένδετα με την Θεία Λειτουργία. Δεν κάνουμε κάποια πράγματα για το Θεό, να προσευχόμαστε δηλαδή προσωπικά, άλλος να κάνει περισσότερη προσευχή, άλλος να κάνει περισσότερη ελεημοσύνη. Είναι ουσιαστικά μία μπρίζα η οποία όσο πιο καλά δέχεται το ρεύμα, mm-hmm. αυτό το ρεύμα είναι το οποίο την οδηγεί την ψυχή και το σώμα σε αυτή την αισθητή ζωή στο να μιμείται την ζωή του Χριστού. Λέει ένας γέροντας, διαδώστε το όνομα του Ιησού. Αυτό θα γίνει με τις φράξεις, με τον τρόπο μας. Με ταπείνωση και πραότητα. Δείξτε στον Χριστό την αδυναμία σας και αυτός θα γίνει η δύναμή σας.
0: Ναι.
1: Καταθέτουμε αυτόν τον ταλέπορο εαυτό μας εκεί πέρα και από εκεί και πέρα γεμίζει με τη χάρη του Θεού και με ουσιαστικά γινόμαστε φορείς της χάρητος του Θεού. Αυτό είναι νομίζω τα έσχατα. Δεν περιμένουμε κάτι ακόμα, αλλά γευόμαστε αυτό το μεγάλο βίωμα. Και πόσο εύκολο ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι πλέον η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ενάσα. Κύριε σου ελέησόν με, σε δοξάζω Κύριε, αλλά και βοήθησέ μου συγχρόνως. Ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι με αφορμή τα όσα τώρα μόλις μας είπατε. Για νους μου στην φράση του Αποστόλου Παύλου, στο πρόβλημα υγείας μάλλον που είχε Απόστολος Παύλος, έτσι, και τη φράση τη γνωστή «Η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται», έτσι, που ζήτησε από τον Χριστό, από τον Θεό να τον απαλλάξει τέλος πάντων από αυτό το πρόβλημα υγείας το σοβαρό που είχε.
1: Ναι. Αυτό βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο αυτά το οποίο συζητάμε και το οποίο δείχνει ότι τελικά δεν εξαρτάται από μας η όλη διαδικασία. Γιατί δεν μέσουσες Θεέ μου ή γιατί δεν επενέβης εκεί που ήθελα. Ούτε και η προσευχή μας είναι όλα όσες εσύ θέλεις. Ταυτίζεται με την προσευχή του Χριστού. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Να γίνει το θέλημά σου.
0: Ναι.
1: Να γίνει το θέλημά σου. Λέμε ότι η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική. Μα είναι, ταυτιζόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Αν δεν είναι η προσευχή μας να γίνει το θέλημά σου, τότε τι κάνουμε, να γίνει το θέλημά μου. Mm-hmm. Να γίνει το θέλημά μου, δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι παράδοξο, πολύ παράδοξο όλο αυτό το μυστήριο το οποίο επιτελείται στο να μπορέσουμε να... όχι να διαλύσουμε, αλλά να εξαφανίσουμε την κακότητα η οποία μας κυνηγάει μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, την φθαρτότητα, η οποία φθαρτότητα συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα κακά, και να φτάσουμε στην αίσθηση της αφθαρσίας από αυτήν εδώ τη ζωή, δηλαδή στην αίσθηση της πορείας προς τα έσχατα.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως για τον Απόστολο Παύλο, πώς μπορούμε έτσι να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, έτσι, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και είναι διαρκώς παρόν, είναι παρόν.
1: Ότι είναι διαρκώς παρόν ο Χριστός σημαίνει ότι ή θα λειτουργήσουμε με φόβο, κοσμικό φόβο, όχι τον φόβο που μας συγκλονίζει, με φόβο και θα πούμε μακριά από μας, σε θέλουμε σε μια απόσταση, αυτό που κάνανε οι αρχαίοι και η αρχαία θρησκεία, η οποία ήθελε μεν να λατρεύει κάποιους θεούς, αλλά τους θεούς αυτούς τους ήθελε στο δικό τους ναό. Ποτέ δεν μπαίνανε μέσα οι αρχαίοι Έλληνες, δεν μπαίνανε ποτέ στους ναούς τους, αλλά ήταν η κατοικία του Θεού μόνο, και όταν το χρειαζόταν πηγαίναμε και προσφέραμε έξω από το ναό τον βωμό. Εμείς πλέον βάζουμε μέσα στο ναό, που είναι το ίδιο μας το σώμα, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι πλέον έχουμε ταυτιστεί με το Θεό, έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό. Και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αν η σκέψη μας και ο λογισμός μας δεν είναι λογισμός Θεού, τότε παλεύουμε και συνεχίζουμε να βρούμε αυτή τη σχέση και αυτόν τον τρόπο που ο Θεός πλέον θα κάνει. Δεν θα το συνειδητοποιήσουμε όμως με λογικό τρόπο ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αν το συνειδητοποιήσουμε και πούμε «Α, εγώ κάνω τόσες νηστείες, κάνω τόσες προσευχές και δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω καμία προκοπή», την προκοπή θα την αφήσουμε στο χέρι του Θεού, γιατί βρισκόμαστε και αφινόμαστε κάτω από το έλεος του. Ο Θεός ξέρει τον τρόπο για να δώσει στον κάθε άνθρωπο και την ευκαιρία να τον πλησιάσει και να δώσουμε και εμείς τη δική μας θέληση σε αυτό το πλησίασμα, ουσιαστικά στην παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, και την ευκαιρία να μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα να του δείξει τον δρόμο της σωτηρίας του, γιατί ο δρόμος της σωτηρίας είναι πολύ διαφορετικός για τον καθένα μας. Δεν μπορεί να είναι ίδιος για κανέναν. Μάλιστα. Ο δρόμος της σωτηρίας δεν έχει μυστικά, δεν έχει προγράμματα, δεν έχει ειδικές συμβουλές, ειδικούς τρόπους, μηχανισμούς σωτηρίας. Ο Θεός το καταστρώνει για τον καθένα μας, πιστεύω.
0: Αναφερθήκατε λίγο στο θέλημα προηγουμένως, το θέλημα του Θεού και το δικό μας θέλημα, έτσι, το θέλημα του κάθε ανθρώπου, όταν μιλήσατε έτσι για την προσευχή, ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή καλούμαστε ίσως να το θέλημά μας να υπακούσουμε μάλλον στο θέλημα του Θεού.
1: Το να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές για να σωθούμε, επειδή ο εγωισμός μας βαδίζει ανάμεσα στην αναζήτηση του ελέους του Θεού, και βαδίζουμε μάλλον εμείς ανάμεσα στην αναζήτηση του ελέους του Θεού και στον εγωισμό μας και σε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς δηλαδή, και ουσιαστικά πολλές φορές κάνουμε, για να το καταλάβουμε, πάμε στον πνευματικό και του λέμε έτσι θέλουμε. Mm-hmm. Και λέει ο πνευματικός, υποχωρεί και λέει εντάξει, άντε κάντο. Πήρα την ευλογία του πνευματικού μου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά κάνουμε το θέλημά μας, κάνουμε το δικό μας. Και είμαστε και ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι τελικά κάνουμε υπακοή. Mm. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου, δεν ταιριάζει με αυτό με το μοντέλο το οποίο ουσιαστικά μας υποδεικνύει ο Χριστός μας. Το θέλημα του Θεού σημαίνει ότι κάνουμε πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αφινόμαστε στο έλεος του Θεού, όσο σκληρό και αν είναι αυτό για τα ανθρώπινα δεδομένα τα οποία ζούμε, ή τα κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε μοναχούς οι οποίοι να προσεύχονται και να εγκαταλείπουν αυτήν εδώ τη ζωή για να αφοσιωθούν πλήρως στο Θεό, ούτε θα είχαμε την δυνατότητα να μπορεί κάποιος να πει ότι θα κάνω οικογένεια γιατί το θέλω εγώ. Και γιατί θέλω να κάνω το δικό μου προγραμματισμό. Mm. Αυτό είναι καθαρά κοσμικό ζήτημα. Ναι. Εκεί και πέρα εμπιστευόμαστε στο έλεος του Θεού και προχωράμε σε κάθε μας βήμα. Αυτό είναι το θέλημά μου, το οποίο γίνεται θέλημα Θεού, όχι με τρόπο πονηρό θα λέγαμε, όχι με τρόπο με ανθρώπινες καταστάσεις.
0: Εδώ ίσως παίζει και μεγάλο ρόλο η ελευθερία. Έχετε ήδη αναφερθεί στην ελευθερία και εσείς, πατέρα Ιωαννή, και στη συνομιλία μας σήμερα αρκετές φορές. Παίζει ρόλο η ελευθερία, έτσι δεν είναι, του ανθρώπου.
1: Είναι δεδομένη η ελευθερία του ανθρώπου. Είναι δεδομένη η ελευθερία του ανθρώπου. Θέλουμε και πλησιάζουμε τον Χριστό. Τις ευκαιρίες μας τις δίνει ο Θεός στην ζωή μας. Με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να είναι σκληροί οι τρόποι για τα ανθρώπινα δεδομένα, μπορεί να είναι παιδαγωγικοί οι τρόποι, αλλά η παιδαγωγή αυτή είναι ανάλογα με την ψυχή του κάθε ανθρώπου και με τον τρόπο που ο οποίος θα ξέρει ο Θεός ότι μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Ευκαιρίες μας δίνονται. Οι ευκαιρίες είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Από εκεί και πέρα τον εμπιστευόμαστε πλήρως στο θέλημά του. Τώρα αν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όσο παράξενο και αν μας ακούγεται για τα ανθρώπινα δεδομένα, πάντα μιλάω για τα ανθρώπινα δεδομένα, ότι δεν μας ακούει ο Θεός, δεν ακούει την προσευχή μου. Κάνω τόσες νηστείες, κάνω τόσες προσευχές, κάνω τόσες ελεημοσύνες, δεν με ακούει ο Θεός. Εκεί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί ο Θεός είναι σιωπηλός. Mm-hmm. Μέσα στη σιωπή και μέσα σε αυτή την κατάσταση και στη δύνη που έχει το μυαλό του ανθρώπου, μπορεί να μιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το οποίο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη λειτουργία.
0: Πατέρα Βανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θερμά όμως σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε και σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της σειράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα πυρωτικά ορεινά στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός Γαϊτανάκη και Νίκος Καρακώστας στο κλαρίνο, μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Το αλάτι της γης στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και από το Καλαματιανό να περάσουμε τώρα στο Τσάμικο. Άλλη μια κλασική ηχογράφηση, Γιώργος Παπασιδέρης το τραγούδι, και καινούρια λόγια μου ήρθανε από την παλιά μου αγάπη. Εγώ ήβρα και αραβόνιασα και εσύ κόρη μου παντρέψου. Αν μ' αγαπάς πουλάκι μου, έλα να στεφανώσεις.

Στο ρυθμό του Τσάμικου λοιπόν, γεια σου Παπασιδέρη, γεια σου Γιαούζο μου, καινούργια λόγια μου ήρθαν από την παλιά μου αγάπη. Στο κλαρίνο εξαιρετικό το βέρσο από τον Κώστα Γιαούζο. Γεννήθηκε στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας το 1896 και πέθανε το 1957. Μαζί με τον Νίκο Καρακώστα που ακούσαμε προηγουμένως, είναι οι δύο κορυφαίοι στη δισκογραφία του Δημοτικού Τραγουδιού των 78 στροφών. Όπως επίσης και στο τραγούδι, άλλη μια ιδιαίτερη φωνή, η Γεωργία Μητάκη που θα ακούσουμε τώρα. Από το Τσάμικο θα περάσουμε στο Συρτό, Γεωργία Μητάκη και «Με γέρασε η ξενιτιά, με φάγανε τα ξένα, τα βαριά ξενιτεμένα, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. Δεν έχεις τη μανούλα σου να λες τα βάσανά σου, τα μεράκια της καρδιάς σου. Μας φεύγουνε στην ξενιτιά τα κορίτσια και τα αγόρια, να βουλιάξουν τα βαπόρια, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά».

Στο ρυθμό του Συρτού, Θάλασσα Πλατιά, Μαγκούφα Ξενιτιά και η Γεωργία Μητάκη σε μια μεταπολεμική ηχογράφηση στη δισκογραφία των 78 στροφών. Και εμείς από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, η ξενιτιά σε χαίρεται και αυτή σε καμαρώνει. Τραγουδά ένας παπάς από το Σούλι, ο παπά Αναστάσης. Στο κλαρίνο, ο Πετρολούκας Χαλκιάς.

ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, ο Παπαναστάσης από το Σούλι, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο. Θα κρατήσουμε το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και μια εξαιρετική εκτέλεση σε ένα σόλο πογονίσιο.

η δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά, σόλο Πογονίσιο, και εμείς από την Ήπειρο να έρθουμε τώρα στην Μακεδονία. Θα πάμε στη Χαλκιδική, στα νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, από όπου κατάγεται η Ξανθή Πικαραθανάση. Θα την ακούσουμε τώρα σε ένα ιστορικό θρηνητικό τραγούδι με τον απόϊχο από την ηρωική θυσία του Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο απόϊχος αυτός έφτασε ως τη Χαλκιδική και έγινε τραγούδι. Σάββατο μέρα ήτανε, πλησίαζε το βράδυ, που πιάσανε το τρομερό περίφημο Αρκάδι. Πλήθος λαός μαζεύτηκε επάνω στο γεφύρι και βλέπανε το τρομερό με μαραμένα χείλη. Η Κρήτη πάλι έπεσε στα χέρια του Σουλτάνου.

ιστορικό θρηνητικό τραγούδι από την περιοχή της Χαλκιδικής για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου με την Ξανθίπη Καραθανάση. Και εμείς να συνεχίσουμε με άλλο ένα σκοπό από τη Μακεδονία, από την περιοχή της Κοζάνης, που έχει και αυτός ιστορικές αναφορές. Ο καπετάν Λούκας αναφέρεται στον καπετάν Λούκα Κόκκινο, μακεδονομάχο πλαρχηγό από το Μέγαρο Γρεβενών, όπου γεννήθηκε το 1878 και σκοτώθηκε το 1913.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο μουσικό αυτό διπορικό, στους χάρτες του ελληνισμού, με το Τσάμικο της Σιτιάς, τραγουδισμένο από τον Ηλία Παπαγεωργίου, στο κλαρίνο ο Πέτρος Καλύβας. Συνήθως ακούμε το σκοπό αυτό σε οργανική εκτέλεση, εδώ ο Ηλίας Παπαγεωργίου τραγούδισε νεότερους αστικούς στίχους, όμως είναι ευκαιρία να ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεία, πληθωρική με όλες τις παραλλαγές που κάνει με σπουδαία δεξιοτεχνία, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Τσάμικο λοιπόν η Ιτιά σε εκτέλεση οργανική με τον Πετρολούκα.

Μια εξαιρετική πληθωρική χορταστική ερμηνεία από τον Πετρολούκα Χαλκιά να αυτοσχεδιάζει πάνω στα μοτίβα του τσάμικου η Ιτιά. Και εμείς από τη Ρούμελη και το Μοριά και την Ήπειρο να έρθουμε τώρα στη Θράκη. Το τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάριδων από τη Βόρεια Θράκη σε μια εκτέλεση με το Χρόνια Ειδονίδη. Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός και ο Μικροκωνσταντίνος.

το παλαιότατο βυζαντινό τραγούδι για τον Κωνσταντίνο το Μικρό, που έγινε το τελετουργικό τραγούδι για την πυροβασία των Αναστενάριδων, πρόσφυγες από την Βόρεια Θράκη που εγκαταστάθηκαν σε κάποια χωριά της Μακεδονίας, όπου ακόμη μέχρι σήμερα τελείται αυτή η πανάρχαιη ιερή τελετουργία Αναστενάρια. Τραγούδησε ο Χρόνης Αηδονίδης. Και εμείς, ταξιδεύοντας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, να περάσουμε από τη στεριά στη θάλασσα. Από τη Θράκη θα πάμε στην άλλη άκρη, θα πάμε στα Δωδεκάνησα. Το περιβόλι γαμήλιο σκοπός από την Ίσυρο. Με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι.

Αυτό ήταν το Περιβόλι ή Περιόλι, όπως το λένε στα Δωδεκάνησα, το εμβληματικό γαμήλιο τραγούδι από την Ίσυρο, σε μια οργανική εκτέλεση με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο Σαντούρι, τον Τάσο Διακογιώργη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από τα Δωδεκάνησα στην παλιά Σμύρνη. Ο κλασικός Σμυρναίκος μπάλος με τον παλιό Σμυρνιό τροβαδούρο Στέφανο Βέζο. Καλές η Παναγιά μου και Άγια μου Φωτεινή, βοήθησε και μένα που είμαι ορφανή. Άγια μου Παναγιά μου και Άγιο Γρηγόρη μου, βοήθα το πουλί μου να έρθει στη γνώμη μου. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα... Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και...

0: και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Και τη φιλοσοφία. Εκεί όπου οι λέξεις του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Αριστοφάνη αντιχούν ακόμα αιώνες μετά πάνω στις πέτρινες κερκίδες. Όμως οι χώροι αυτοί που έχουν να κάνουν με την θέαση στα αρχαία χρόνια, είτε μιλάμε για θέατρα, είτε όχι μόνο για θέατρα, θα λέγαμε ότι μέσα από την προσπάθεια αυτή δεν έμειναν απλώς, θα λέγαμε, μνημεία και απολυθώματα του παρελθόντος. Είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και αφορμή για τη σημερινή μας περιήγηση αποτελεί αυτό το σπουδαίο, αθόρυβο αλλά και τόσο ουσιαστικό έργο του Σωματείου Διάσωμα. Μια αξιέπαινη κίνηση που έβαλε ένα στίχημα. Να βγάλει αυτούς τους αρχαίους χώρους θέασης από τη λήθη, να τους προστατεύσει, να τους αναδείξει και κυρίως να τους εντάξει ξανά στην καθημερινή μας ζωή. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη εκπομπή δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο καλεσμένος από τον κύριο Σταύρο Μπένο, τον πρόεδρο και ιδρυτή του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Κύριε Μπένο, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπά, καθώς και για τα ωραία εισαγωγικά σας λόγια.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε με εξαιρετικό τρόπο τις προηγούμενες ημέρες για να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε με εσάς, να ανοίξουμε με εσάς αυτό τον κύκλο διαλόγου, έναν κύκλο διαλόγου για τον πολιτισμό μας, και στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία με συνεργάτες σας να γίνουμε ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι και για αρχαία θέατρα που θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Θα ήθελα εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν για το πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη για τη δημιουργία του Σωματείου Διάσωμα.
1: Ξεκίνησε την περίοδο που ήμουν υπουργός πολιτισμού, το 1996. Τι είδα τότε? Είδα ότι αυτή η σπουδαία κοινότητα των αρχαιολόγων της πατρίδας μας, που είναι μια πραγματική εποπτεία, είναι δραματικά μόνοι τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να σώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την εντάξουν στη ζωή την καθημερινή των ανθρώπων, των πολιτών, όχι μόνο των πολιτών της Ελλάδας αλλά του κόσμου, αλλά να γίνουν και μέρος της ανάπτυξης και της αειφορίας και της βιωσιμότητας στην πατρίδα μας. Και είπα στον εαυτό μου, έδωσα μια υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κινητοποίησης και άλλων δυνάμεων και όχι μόνο των κρατικών δομών, προκειμένου να διασωθεί, να προστατευτεί και να αναδειχθεί αυτή η σπουδαία κληρονομιά που τόσο ωραία την περιγράψατε πριν. Και να προσθέσω εγώ μόνο κάτι, ότι το μοναδικό που έχει αυτή η οικογένεια των μνημείων των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης τα πρόσθετα, ήταν και χώροι δηλαδή μουσικών εκδηλώσεων, τα αρχαία θέατρα, στον περίοδο των εκδηλώσεων, γιατί ήταν και πολλά άλλα όπως είπατε. Ήταν η συναντήθηκε η φιλοσοφία, η ποίηση. Θα πρόσεξε, ξέρετε, ήταν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Είδαμε και δικαστικές αποφάσεις να βγαίνουν σε αρχαία θέατρα. Αλλά ήταν και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή ήταν και η ναή της δημοκρατίας μαζί με όλα τα άλλα. Και έτσι λοιπόν το Διάζωμα συνένωσε όλες τις δυνάμεις της χώρας, προκειμένου οι χώροι αυτοί να τύχουν της προσοχής και της φροντίδας όλων των πολιτών, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά θα έλεγα και του κόσμου. Άλλωστε αυτή ήταν και μια επιταγή ενός από τα ωραιότερα άρθρα που έχει το Σύνταγμά μας, για το άρθρο 24, που μιλάει για την προστασία της κληρονομιάς, της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής. Και ξέρετε πώς καταλήγει αυτό το άρθρο. Λέει βεβαίως ότι η υπόθεση του κράτους κατεξοχήν και του Υπουργείου Πολιτισμού και της πολιτικής ηγεσίας του και των αρχαιολόγων του, αλλά προσθέτει, ξέρετε κύριε Παπά, είναι και δικαίωμα του καθενός. Για αυτές τις δύο φρασούλες λοιπόν του Συντάγματος γεννήθηκε το Διάζωμα. Γεννήθηκε για να κινητοποιήσει δυνάμεις, για να δώσει μια ουσιώδη ανάδειξη και προστασία των αρχαίων χώρων θέας και ακρόασης.
0: Αλήθεια τα καταφέρατε με την πρώτη? Είχατε τη σκέψη και αμέσως έγινε το Διάζωμα?
1: Όταν λέμε την πρώτη, εννοούμε το εξής, ότι για να γεννηθεί το Διάζωμα υπήρξε διαβούλευση 8 ετών. Περίπου δηλαδή ένας μικρός πυρήνας

0: ανθρώπων που είχε διάφορους κύκλους. Ο στενός πυρήνας ήταν περίπου 20 άτομα που συνεδριάζαμε μια φορά τη βδομάδα. Αλλά κάναμε και διάφορους κύκλους, γιατί είναι πάρα πολλές ειδικότητες που εμπλέκονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι μόνο η αρχαιολογική κοινότητα. Υπάρχουν δυνάμεις που στην ουσία η κάθε μια από αυτές και όλες μαζί συγκροτούν το πάνθεον των πολιτών του πλανήτη μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μεγάλο πολιτισμό της αγροδιατροφής, είναι ο κόσμος του τουρισμού, είναι ο κόσμος των ψηφιακών εφαρμογών και τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί θέλαμε να συνδέσουμε τα μνημεία με όλες τις πλευρές της ζωής και για να ξεκινήσουμε θέλαμε να επιτύχουμε δύο πράγματα που είχαμε βάλει ως βασικό στόχο. Το ένα είναι η απόλυτη διαφάνεια. Ξέρετε, όλες οι πράξεις διοικητικές και οικονομικά του Σωματείου είναι στο διαδίκτυο, ακόμα και το τελευταίο ευρώ που εισρέει στο Σωματείο, αλλά και οι διοικητικές πράξεις, οι συνεδριάσεις δηλαδή που γίνονται και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, ανεβαίνουν αμέσως στο διαδίκτυο. Και το άλλο που θέλαμε είναι να υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν θέλαμε να γίνουμε μια διακήρυξη αγάπης από τόσες και τόσες διακήρυξεις αγάπης που έχουν γίνει για τα μνημεία στην πατρίδα μας. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ξέρετε, κύριε Παπά, αυτή είναι η χρυσή συνταγή για να επιτύχει μια προσπάθεια από την κοινωνία των πολιτών. Η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα. Και θέλαμε να δούμε ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχέδιο. Μπορώ να σας το αναπτύξω αυτό το σχέδιο?
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Θα το πω απλά. Σαν παραμύθι για να μας καταλάβουν οι ακροατές. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Το Υπουργείο Πολιτισμού που πασχίζει για να ανοίξει όχι μόνο τα αρχαία θέατρα αλλά και πάρα πολλούς χώρους, τόσο πρικισμένη η πατρίδα μας, πρέπει να διατρέξει 5 φάσεις για τα μνημεία μας. Η πρώτη φάση είναι οι περίφημες γεωφυσικές έρευνες. Δηλαδή όταν έχουμε μαρτυρίες ότι υπάρχει κάπου ένα μνημείο, τις μαρτυρίες τις έχουμε από φιλολογικές πηγές πολλές φορές. Τις έχουμε επίσης από διάφορα κατάλοιπα που αυτά τα κατάλοιπα τα εντόπισαν πάρα πολλοί περιηγητές των 17ου και των 18ου αιώνα. Mm. Και όταν λοιπόν διακρίνουμε ότι κάτι γίνεται σε ένα σημείο, για να δούμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται πια να κάνουμε μια συστηματική ανασκαφή. Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι με ακτίνες λέιζερ, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μπορούν να εντοπίσουν τι γίνεται κάτω στη γη. Είναι και φτηνές αυτές οι έρευνες και έχουν και πάρα πολύ σπουδαία εργαστήρια γεωφυσικής που τα κάνουν στην πατρίδα μας. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι αυτό. Το δεύτερο εγώ το ονομάζω ελληνικό παράδοξο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι δημόσια υγεία όπου βρίσκουμε ένα μνημείο, είναι ιδιωτική υγεία, άρα πρέπει να κάνουμε παροτριώσεις. Η τρίτη φάση είναι η κλασική φάση της αρχαιολογίας που είναι η ανασκαφή. Η τέταρτη φάση είναι η φάση των μελετών. Και η πέμπτη είναι οι εργασίες αποκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει πολύ σπουδαίες χρηματοδοτήσεις, τα περίφημα σχέδια που γίνονται κάθε επταετία, τα περίφημα ΕΣΠΑ δηλαδή, μας έχουν βάλει, ξέρετε, κανόνες. Και οι κανόνες είναι αυστηροί. Τα χρήματα θα δίνουν μόνο για την πέμπτη φάση. Άρα για να προσεγγίσει το Υπουργείο Πολιτισμού τα χρήματα που είναι πολλά χρήματα για τις αποκαταστάσεις των μνημείων και των κάθε μνημείων, όχι μόνο των αρχαίων θεάτρων, πρέπει να διανύσει αυτές τις 4 πρώτες φάσεις. Λοιπόν, αυτές τις 4 πρώτες φάσεις τώρα πια τις κάνει σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Πολιτισμού το διάζωμα και με πόρους ιδιωτικούς από τα μέλη του. Δηλαδή το διάζωμα πήρε και μια απόφαση πολύ δύσκολη, που δεν φάνηκε όμως και τόσο δύσκολη στην πορεία και στη δουλειά μας που σχεδόν κλείνουμε τώρα 20 χρόνια. Ιδρυθήκαμε δηλαδή το 2008. Οι πόροι αυτοί λοιπόν προορίζονται για να κάνουν αυτές τις 4 πρώτες φάσεις, δηλαδή τις γεωφυσικές έρευνες ανακεφαλαιώνω, τις απαρατηριώσεις, τις ανασκαφές, τις μελέτες, για να δώσει έτοιμες μελέτες που επιβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού να είναι σε θέση να αποσπάσει χρήματα από την Ευρώπη που τα δίνει μόνο για την πέμπτη φάση. Τη φάση της αποκατάστασης. Αυτή ήταν η μεγάλη μας επιτυχία, ότι είχαμε ένα ρωμαλαίο σχέδιο, το οποίο το σχέδιο αυτό συγκροτήθηκε τον πρώτο καιρό χρόνο της λειτουργίας μας, το 2008-2009, αφού έκανα εγώ προσωπικά μια αυτοψία σε όλα τα αρχαία θέατρα της χώρας και εξετάζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε τόπο, δηλαδή πόσο πρόθυμη είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αν έχει κινήματα πολιτών τοπικά, αν έχει τοπικούς χορηγούς, πώς συμπεριφέρεται εκεί η τοπική εφορία, γιατί πρέπει πάντα να είμαστε σύμμαχοι μαζί της, του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έτσι κάναμε ένα σχέδιο για 50 αρχαία θέατρα. Το εκπληκτικό είναι ότι μπήκαν μπροστά στην πρώτη πενταετία και τα 50 αρχαία θέατρα, κύριε Παπά. Και σταδιακά ολοκληρώνονται. Και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί το Υπουργείο από μόνο του, γιατί θέλαμε να σπάσουμε τη μοναξιά του, όπως σας είπα, σε 200 χρόνια ασχολήθηκε περίπου με 30 αρχαία θέατρα.
1: Μάλιστα.
0: Να δείτε, δηλαδή, αυτό πια είναι ο θρίαμβος και η μαγεία των συνεργείων. Είναι κάτι που λείπει δραματικά από την πατρίδα μας, αλλά για μας είναι η αφετηρία μας, είναι το γενετικό μας υλικό, οι συνέργειες που αναπτύσσουμε.
1: Εσείς λέτε, ναι, λέτε συνέργειες. Συναντάμε πολύ συχνά τη φράση έτσι στην δημόσια σφαίρα, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει δηλαδή χώρος και δυνατότητες στον τομέα του πολιτισμού πάνω σε αυτό τον τομέα συνεργασίας, στην ανάδειξη όλων αυτών των σημαντικών μνημείων της Ελλάδας.
0: Να που υπήρξε λοιπόν.
1: Να που υπήρξε.
0: Και μάλιστα βρήκαμε και το χρηματοδοτικό τρόπο που θα το κάνουμε. Χρησιμοποίησαμε δύο διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης. Δεν ήταν εγχώρια μοντέλα, ήταν και τα δύο προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ένα είναι το περίφημο crowdfunding. Αυτό εδραιώθηκε πιο πολύ από τον πρόεδρο Ομπάμα, όταν στην προεκλογική του εκστρατεία δεν ήθελε να πάρει χρήματα από μεγάλους χορηγούς, ήθελε μικροχορηγίες από απλούς ανθρώπους. Και είχε το σύνθημα «Θέλω λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους». Και πώς ήταν αυτό που οργανώθηκε? Οργανώθηκε με έναν τρόπο διαφανή, όπου οι πολίτες σέβαζαν τον οβολό τους για να ενισχύσουν την προεκλογική εκστρατεία του πρόεδρου Ομπάμα. Εμείς αυτό το κάναμε για 50 αρχαία θέατρα, όπως σας είπα. Ανοίξαμε τους περίφημους κουμπαράδες μας. Να λοιπόν πώς εκδηλώθηκε η πρώτη συνέργεια. Όλοι οι πολίτες, από κάθε πλευρά, όπου και αν ανήκαν, μαθητές ενός σχολείου στον Ορχομενό Βιωτίας. Θα αναφέρω σκόπιμα, γιατί εκεί έγινε ένα μικρό θαύμα στον Ορχομενό Βιωτίας. Μια κομμόπολη που έχει ένα τεράστιο μνημείο, το πάρκο της, το αρχαιολογικό. Σκεφτείτε ότι εκεί οι πολίτες συγκέντρωσαν 200.000 ευρώ για να κάνουμε όλες τις μελέτες για το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού, που τώρα υλοποιείται με ένα προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Αυτή ήταν η μία χρηματοδοτική πηγή. Η άλλη είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Ένας θεσμός πια στην πατρίδα μας είναι ο θεσμός των εταιρικών μελών. Δηλαδή το σωματείο Διάζωμα δεν έχει μόνο μέλη φυσικά πρόσωπα, έχει και εταιρείες. Συμμετέχουν 40 εταιρείες, ο αμφός των επιχειρήσεων, μάλιστα στον χώρο του τουρισμού. Είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες και υποδομές της πατρίδας μας. Είναι, για παράδειγμα, η αυτοκινητόδρομη της πατρίδας. Είναι το αεροδρόμιο, το Ελβενιζέλος. Είναι η Αιτζίαν του κ. Βασιλάκη. Είναι η Αττική Οδός. Είναι το Ξενιακό Επιμελητήριο. Είναι ο ΣΕΤΕ. Είναι και τρεις μεγάλες οικογένειες. Είναι η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, του Κώστα Ναβαρίνο. Είναι η οικογένεια Ανδρεάδη, που δραστηριοποιείται καταρχήν στη Χαλκιδική, αλλά τελευταία και σε πολλά άλλα σημεία, στην ΚΟ, στην Κρήτη. Και είναι και η οικογένεια Σμπόκου, που κατεξοχήν δραστηριοποιείται στην Κρήτη, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία. Όλοι μαζί πια, αυτοί που σας περιγράφω δηλαδή, τα εταιρικά μας μέλη, δίνουν ένα πολύ υψηλό, συμβάλλουν με μια πολύ υψηλή ετήσια συνδρομή. Τα τακτικά μέλη δίνουν 100 ευρώ το χρόνο. Οι εταιρείες αυτές έχουν τρεις κλίμακες, 3, 5 και 10 χιλιάδες, και επιλέγουν όποια θέλουν. Αυτό είναι η αιμοδοσία μας, γιατί εμείς αποφασίσαμε να μην πάρουμε ποτέ λεφτά από το κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι κάνουμε, το προσφέρουμε δωρεάν στην πατρίδα μας και στους θεσμούς. Και στο κράτος, και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, δηλαδή στις περιφέρειες της χώρας. Αρκεί να σας πω, επειδή είχαμε την τιμητική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό και θεραπεύουμε και φροντίζουμε δύο μεγάλα προγράμματα μετά από φυσικές καταστροφές, δηλαδή τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και στον Εύρο. Στη Βόρεια Εύβοια τα εταιρικά μας μέλη συγκέντρωσαν 2 εκατομμύρια ευρώ και κάναμε όλες τις μελέτες. για το πρόγραμμα αυτό. Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν που σας περιγράφω, τα εταιρικά μας μέλη εμπλέκονται τόσο στη λειτουργία του σωματείου για να είναι βιώσιμο το σωματείο, αλλά και στη συμμετοχή τους σε μεγάλης κλίμακας εθνικά προγράμματα, και σημειώστε τούτο, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα. Θεωρούν εξαιρετική τιμή τους αυτές τις σπουδαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το ότι εμπλέκονται σε έναν εθνικό σκοπό και δεν διεκδικούν, ούτε θέλουν, ούτε ποτέ έχουν ζητήσει το παραμικρό αντάλλαγμα. Ακόμα, ας πούμε, να σας πω και να μπει και μια διακριτική πινακίδα στο έργο που γίνεται. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι συμμετέχουν τους είναι αρκετό. Και τότε βεβαίως το έργο τους προβάλλεται από τα προγράμματα προβολής που έχει το διάζωμα για τον σκοπό αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπένο, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σημερινή επικοινωνία.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, και όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, το υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι η προσοχή της σημερινής μας εκπομπής στρέφεται σε αυτή την εναρκτήρια συζήτηση, σε αυτόν τον εναρκτήριο διάλογο με το Σωματείο Διάζωμα και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σταύρο Μπαίνο. Οι αναφορές γίνονται σε αυτά τα εισαγωγικά στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουμε για να μάθουμε έτσι και το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας που είχε όλη αυτή η προσπάθεια του κυρίου Μπαίνου και των συνεργατών του μέχρι σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια από τότε που αποφάσισαν να ιδρύσουν το Διάζωμα για την ανάδειξη και διάσωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, όπως πολύ ωραία είπε και ο κύριος Μπαίνος πιο πριν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ οργανωμένη, και αυτό την κάνει ακόμα πιο σημαντική, γιατί όπου δεν βλέπεις αποτέλεσμα, τότε μιλάς για δονκιχωτισμό. Μόνο γι' αυτό όμως δεν μπορεί να μιλήσει κανείς όταν αναφέρεται στα αποτελέσματα του Διαζώματος όλα αυτά τα χρόνια. Και χρησιμοποιώ τη λέξη δονκιχωτισμός, κύριε Μπαίνο, για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που έτσι με πολύ καθαρή διάθεση, καλή διάθεση, θέλουν να αναλάβουν είτε στις τοπικές κοινωνίες είτε ευρύτερα, αναλόγου έτσι μεγέθους και ρίσκου έργα όπως αυτά που αναλάβατε εσείς, και εκείνο που ακούς πάντοτε ως επιμύθι όταν ξεκινούν συζητήσεις είναι ότι τελικά πώς να νικήσεις τη γραφειοκρατία, πού να πας να μπλέξεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, ας το αφήσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, να μην τα αφήσουμε. Εγώ θέλω να απαντήσω σε αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, λέτε, το λένε εκείνοι, αυτό λένε.
0: Το λένε εκείνοι, ναι, ακριβώς.
1: Όχι, να τα αφήσουμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω διανύσει 50 χρόνια στη δημόσια ζωή. Με όλες τις ιδιότητες, ξέρετε. Στην αρχή, ο πρώτος κύκλος ήταν ο κύκλος αυτοδιοίκησης, όπου μάλιστα και έζησα και τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα όμως σημαντικές μέρες, κυρίως με τους σεισμούς της γενέθλιας πόλης μου. Μετά ήμουν ένα διάστημα μεγάλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, και την τελευταία 20 ετία είμαι αφιερωμένος σε αυτό το κίνημα, γιατί περί κινήματος πρόκειται. Αυτό που λέμε τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών, το Διάζωμα. Πιστέψτε με ότι ποτέ δεν μου έλειψαν οι πόροι και ποτέ δεν με εχμαλώτησε ή με εμπόδισε η γραφειοκρατία. Όταν την ιδέα σου την επεξεργάζεσαι με πολύ μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια, τίποτα δεν σε εμποδίζει να την πραγματοποιήσεις. Όλα υποχωρούν. Μάλιστα η γραφειοκρατία είναι ένα θέμα πάρα πολύ συζητημένο στην πατρίδα μας, και με άνισο τρόπο θα έλεγα, δηλαδή την έχουμε υπερτροφοδοτήσει ως μια κακή μάγισσα που εμποδίζει τους πάντες και τα πάντα. Και ξέρετε, εγώ έχω και ένα δόγμα στη δημόσια ζωή, το οποίο πάντα επικαλούμε και πάντα υπηρετώ και υπερασπίζω. Ότι όλα γίνονται. Συνήθως ξεκινάμε ότι, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Και ένας από τους λόγους είναι η επίκληση γραφειοκρατίας. Άλλος από τους λόγους είναι ότι πού να βρεις χρήματα, δεν υπάρχουν πόροι κλπ. Όταν όμως υπάρχει μια θερμή θέληση, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις βεβαίως, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά από τον δονκιχωτισμό. Και όταν λέμε δονκιχωτισμό, ας μην το ταυτίζουμε με τα όνειρα, ίσα ίσα που είναι ευπρόσδεκτα τα όνειρα. Γιατί μόνο αυτοί που ονειρεύονται έχουν πάθος να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Απλώς αλλάζει το δρομολόγιο, ξέρετε. Το δρομολόγιο. Και εγώ είχα, δεν ξέρω, λες και υπήρχε κάτι σαν ευχή μέσα μου που με οδήγησε σε αυτή, να υπηρετήσω αυτή την αρχή. Όταν θες κάτι πολύ, κάνεις τα πάντα για να το επιτύχεις. Χρειάζεται όμως και μια μεθοδολογία. Και εδώ θα σας παραπέμψω σε ένα βιβλίο που διάβασα έφηβος, και δίθεν το βιβλίο αυτό είναι για μικρούς, αλλά πιο πολύ είναι για μεγάλους. Είναι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Που έλεγε ότι ο, στόχος πρέπει να υπάρχει. Ο δρόμος δεν υπάρχει. Το δρόμο τον χαράζουμε καθώς βαδίζουμε σταθερά όμως και αταλάντεστα προς το στόχο. Κοιτάξτε, μην με παρεξηγήσετε που θα είμαι λίγο τώρα αυτοαναφορικός. Εγώ τρεις μεγάλους στόχους έθεσα στη ζωή μου. Είχα τη χαρά να τους δω να υλοποιούνται και τους τρεις. Ο ένας ήταν η πατρίδα μου, η αγαπημένη μου Καλαμάτα. Που ο μέγας στόχος που έθεσα στη δεκαετία του 80, που ήταν η δεκαετία των αυθαιρέτων, ήταν το πρώτο θέμα της χώρας. Αρνητικά θέμα εννοώ, έτσι. Τα δύο τρίτα του αστικού χώρου ήταν αυθαίρετα. Και μάλιστα η περίοδος εκείνη θυσίασε και δύο σπουδαίους πολιτικούς των δύο μεγάλων κομμάτων που ήταν υπουργοί περιβάλλοντος. Μιλάω για τον Στέφανο Μάνο που τον αγαπώ τόσο πολύ και τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτσι. Ξέρετε, εκδιώχθηκαν από το θόκο τον υπουργικό επειδή ακριβώς ονειρεύτηκαν μια άλλη Ελλάδα, διαφορετικές πόλεις, ένα άλλο αστικό περιβάλλον. Εγώ όμως είχα τη δύναμη να συνεχίσω και αυτή η συνέχεια, πέρα το γεγονός ότι έσωσε τον νόμο τον Πολοδομικό που έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι διαδοχικά, τον 947 του 79 ο Στέφανος Μάνος, το 1337 του 83 ο Αντώνης Τρίτσης. Ξέρετε, όλα αυτά κρίθηκαν με ένα δραματικό τρόπο το 85 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας, κύριε Παπά, όπου ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόζονταν αυτή η υπέροχη προδομική νομοθεσία, που έκανε τι δηλαδή? Κάποιος που έμπαινε πολίτης στο σχέδιο και επειδή αποκτούσε μεγάλη υπεραξία, όφιλε να επιστρέψει ένα μέρος της υπεραξίας στην πόλη. Πώς να το επιστρέψει? Με τη μορφή εισφοράς σε γη και σε χρήμα. 40% της γης να είναι ιδιοκτησία του Δήμου για το δημόσιο χώρο και 15% σε χρήμα για να κάνει η πόλη τα έργα υποδομής, που θα υποφελούνταν όλοι οι πολίτες και αυτοί που θα έμπαιναν στο σχέδιο. Αυτό είχε ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων και επειδή εφαρμόστηκε το Σεπτέμβριο του 1985 για πρώτη φορά στην Καλαμάτα, εκεί έγινε το θέατρο των επιχειρήσεων. Πιστέψτε με, εκείνο το βράδυ παραλίγο να χάσω τη ζωή μου με τον πολεοδόμο του Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο, γιατί είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα διαμαρτυρόμενοι σε εισαγωγικά πολίτες για να αναστείλουν την εφαρμογή του νόμου. Και δύσκολα σωθήκαμε από τα χέρια τους, γιατί ήταν η νεολαία της πόλης, ήμουν και εγώ τότε πολύ νέος, που με προστάτευσε, παρότι ήταν 150 αστυνομικοί και ο εισαγγελέας επιτόπου, από το μένος τους που μπήκαν με ρόπαλα και κουκούλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος όμως προχώρησε και ήταν για μένα η σωτηρία της πόλης μου την ημέρα των σεισμών. Γιατί αν δεν είχα έτοιμο το προδομικό σχέδιο, η πόλη μου θα είχε ήδη χαθεί. Δεν θα είχε τρόπο να ανασυνταχθεί και να ανασυγκροτηθεί μετά τους σεισμούς. Αυτή ήταν η μία μεγάλη μου, ο πρώτος κύκλος της ζωής μου. Ο δεύτερος κύκλος είχε να κάνει με το κράτος και με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, όπου εκεί που αφοσιώθηκα πλήρως. Και ο τρίτος κύκλος είναι το διάσημο. Μάλιστα, κύριε Παπά, ξέρετε, ένα συνάδελφό σας που δίναμε προ λίγων εβδομάδων μια συνέντευξη, μου είπε πολύ έτσι ήρεμα και αβίαστα: κύριε Μπένο, βλέπω, λέει, σας κυνηγάνε τα ερείπια. Τα ερείπια των σεισμών της πόλης μου, τα ερείπια των μνημείων και τα ερείπια του κράτους.
0: Πολύ εύστοχο. Πολύ εύστοχο.
1: Και εγώ το βρήκα πολύ γλυκό και πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η αφοσίωση στο μεγάλο στόχο, η πεποίθηση και η συνείδηση του ότι όλα μπορούν να γίνουν πραγματικά, εγώ σας λέω δικαιούμαι να το λέω γιατί το έχω ζήσει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να σπαταλιόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ιδιαίτερα όποιος ασχολείται με τη δημόσια ζωή, αυτό τώρα επιτρέψτε μου, νομίζω νομοποιούμε μετά από τόσες δεκαετίες να το επικαλούμε. Το ωραίτερο πράγμα είναι η αφοσίωση σε μεγάλους στόχους. Αυτό λείπει από την πατρίδα μας. Δυστυχώς η πατρίδα μας αυτό που έχει πάθει είναι ότι έχει σταματήσει να ονειρεύεται. Να ονειρεύεται και να κάνει ψηπετή σχέδια. Νομίζουν δήθεν ότι ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Πόσο τον αδικούν τον κόσμο που διψάει πραγματικά να ακούσει καινούργια πράγματα και να φύγει από αυτή την πνιγυρή πραγματικότητα και τις δυσκολίες που έχει στη ζωή του. Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι η δημόσια ζωή, που κατά τον Αριστοτέλη είναι η κορυφαία δραστηριότητα και λειτουργία της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπινου γένους, είναι εκείνη που δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Επιτρέψτε μας μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ας πούμε, για το διάζωμα. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης ή ανάδειξης που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το διάζωμα, αμέσως μετά από αυτή τη μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Η συζήτησή μας σήμερα επικεντρώνεται στο σωματείο διάζωμα, σε όλες αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί με πολύ σημαντικά αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που το διάζωμα διαμορφώθηκε, συστάθηκε. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική χαρά και τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Ρώτησα λίγο πιο πριν, κύριε Μπένο, για το ποιες θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι είναι τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης ή ανάδειξης αυτών των χώρων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το διάζωμα.
1: Καταρχήν να πω ότι το καθένα από τα 50 αρχαία θέατρα, τα οποία, όπως σας είπα, το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, mm-hmm. για να δώσω και ορισμένα ποσοτικά στοιχεία, mm-hmm. από τα 50 τα 20 έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα 20 είναι εργοτάξια και πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και τα υπόλοιπα 10 έχουν ήδη ξεκινήσει. Και μάλιστα σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε ακόμα 10 που τα ετοιμάζουμε τώρα για, για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα αρχίσει από το 1928. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία, αλλά είναι μερικά που ξεχωρίζουν λόγω της βαθιάς έτσι ιστορίας που έχουν σε σχέση όχι μόνο με τη δική τους ιστορία αλλά και με το περιβάλλον τους. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισσας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αστικά μνημεία παγκοσμίως, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης, για όσους το γνωρίζουν. Δεν ξέρω, κύριε Παπά, αν έχετε πάει.
0: Δεν έχω βρεθεί, όχι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένας άθρος που έγινε εκεί, ένας άθρος πραγματικά, γιατί συνέπεσε το 72 που ξεκίνησε η μεγάλη ιστορία αυτού του αρχαίου θεάτρου, που είναι μεγαλειώδες έτσι, μέσα στην καρδιά της πόλης. Ο αρχιτέκτονος που είχε αναλάβει το μνημείο αυτό έκανε το χρέος του. Πήγε δηλαδή όταν η τσάπα που είχε επιστρατεύσει για να ανοίξει τα θεμέλια μιας πολυκατοικίας, γιατί μιλάμε, εκεί ήταν χώρος μεγάλων οικοδομημάτων και πολυκατοικιών. Ναι. Μάλιστα είχε και ένα μνημείο, το ιστορικό ρολόι της Λάρισσας ήταν πάνω από το θέατρο. Και πήγε στην εφορία και στην αστυνομία και έγινε διακοπή εργασιών, mm-hmm. και δραστηριοποιήθηκε η τοπική κοινωνία με πρώτο το δικηγορικό σύλλογο της Λάρισσας και άρχισε να ξετυλίγεται αυτή η εποπία πραγματικά, γιατί στην ουσία οι πολίτες αγκάλιασαν το εγχείρημα, το στήριξαν με κάθε τρόπο, αλλά και ορισμένη πολιτική με κορυφαία τη συμβολή της Μελίνας Μερκούρη, η οποία έκανε και σπουδαίες απαλωτριώσεις στη θητεία της και απελευθέρωσε το χώρο για συστηματικές ανασκαφές. Το διάζωμα λοιπόν βρήκε αυτό το χώρο σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ήταν δηλαδή η στιγμή που είχε αποκαλυφθεί το μνημείο, αλλά δεν υπήρχαν μελέτες και άρα είχε παγώσει για πολλά χρόνια. Και το διάζωμα επιστράτευσε χορηγούς, εταιρικά μέλη και μάλιστα εδώ είχαμε και ένα αμερικάνικο ίδρυμα, είχαμε ένα ελληνικό ίδρυμα, mm-hmm. της οικογένειας του Τιτάνα, το ίδρυμα Κανελόπουλου το περίφημο, που μας είχε 1.000 ευρώ, και είχαμε και από ένα αμερικάνικο ίδρυμα, το ίδρυμα Κάπλαν, που μας έδωσε 50.000 ευρώ, αλλά και πολίτες της περιοχής συγκέντρωσαν ένα ποσό, mm-hmm. και αναθέσαμε τη μελέτη. Μία μελέτη που έγινε με υποδειγματικό τρόπο από νέους επιστήμονες καταπληκτικούς και έκδοτε το μνημείο, αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη, είναι η μεθοδολογία που σας έλεγα πριν. Έχει αποσπάσει περίπου σε αλλεπάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται πια πολύ κοντά στην πλήρη ολοκλήρωσή του. Αυτό θα το επέλεγα σε ένα από τα πολύ σημαντικά μνημεία που συνέβαλε πολύ το διάζωμα να συνεχίσει η δουλειά τους και να ολοκληρωθεί. Ένα άλλο μνημείο επίσης πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, το οποίο μάλιστα τώρα μαζί και με πολλά άλλα μνημεία που το περιβάλλουν πρόκειται να ενταχθεί στην UNESCO, είναι το περίφημο Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης. Mm-hmm. Η Νικόπολης είναι μια πόλη που έγινε από τον Αύγουστο χάρη της νίκης του στο Άκτιο το 1931 π.Χ. Μεγάλο γεγονός τότε γεωπολιτικό. Ολοκληρώθηκαν οι εμφύλοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε κολαπτώμενης τότε. Μάλιστα και οι δύο έγιναν σε χώρο ελληνικό. Στους Φιλίππους έγινε ο πρώτος εμφύλιος, μετά ακολούθησε αυτός, όπου παγιώθηκαν τα πράγματα και μετά έφτιαξε η Πάξ Ρωμάνα για 200 χρόνια. Που ήταν μια περίοδος μεγάλης εφημερίας για τον τότε αρχαίο κόσμο. Και αυτό έχουμε όλα τα μνημεία της Νικοπόλεως, που δεσπόζει όμως το κορυφαίο μνημείο, το Ρωμαϊκό περίφημο θέατρο, το οποίο λίγοι περίμεναν και ήλπιζαν ότι θα αναδειχθεί. Και εδώ λοιπόν είχαμε τη συνδρομή των εταιρικών μερών και των χορηγών μας. Εδώ είχαμε το Ίδρυμα Νιάρχος που μας έδωσε 100.000 ευρώ, αλλά συγκεντρώσαμε και από πολλούς πολίτες χρήματα, και το Ίδρυμα Κανελόπουλου επίσης συνέβαλε επίσης στην προσπάθεια αυτή. Και πραγματικά, αν βρεθείτε ποτέ εκεί και το δείτε, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας, αναδείχθηκε ένα σπουδαίο μνημείο. Και μάλιστα τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια και το τοπικό Δήμο συγκροτούν το φάκελο. Έχει μπει ήδη στους καταλόγους του UNESCO. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τυπικά την πλήρη ένταξή του ως μνημείο της UNESCO ολόκληρης της περιοχής της Νικόπολης. Θα προσθέσω και ένα τρίτο.
2: Παρακαλώ.
1: Το οποίο μου δημιούργησε μια μεγάλη συγκινησιακή εκστατική κατάσταση όταν επισκέφθηκα το χώρο αυτόν. Δεν είναι γνωστός χώρος. Ένας παραμελημένος χώρος, πανέμορφος χώρος. Για μένα ίσως είναι ο ωραιότερος αρχαιολογικός χώρος της πατρίδας μας. Και αυτό στην Ήπειρο είναι η αρχαία Κασόπη. Το κοινό των Κασοπαίων λοιπόν, που έφτιαξε μια υπέροχη πόλη βιοκλιματική, που φαίνονται ακόμα και οι αρχαίοι δρόμοι. Εκεί αν το γνωρίσουν πολεοδόμοι, επειδή υπάρχουν και οι αρχαίοι δρόμοι, θα το κάνουν φαντάζομαι το κέντρο των μελετών τους. Γιατί είναι ανέπαφοι οι αρχαίοι δρόμοι και το υποδάμιο σύστημα, αλλά και οι βιοκλιματικές συνθήκες των κατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε το μικρό θέατρο, έχουμε και το περίφημο μεγάλο θέατρο της Κασόπη. Ένα θέατρο εκπληκτικής ομορφιάς και εκπληκτικής θέας, βλέπει όλο το Ιόνιο πέλαγος, που και αυτό βρίσκεται σε μια πολύ δυναμική πορεία αποκατάστασης. Ναι. Δεν θέλω να δικήσω κανένα από τα άλλα θέατρα, σας είπα τρία που έτσι το καθένα έχει μια πολύ πυκνή ιστορία και έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό.
2: Είπατε στην εισαγωγή της συζήτησής μας, κύριε Μπένο, ότι επιχειρούσατε να διερευνήσετε έτσι όλα τα ενδεχόμενα και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι αρχαίοι χώροι να γίνουν μέρος της ανάπτυξης για την Ελλάδα. Και επειδή η λέξη ανάπτυξη είναι μια πολύ πολυφορεμένη, να το πούμε έτσι, λέξη, την ακούμε πολύ συχνά, όλοι μας έχουμε κάτι ακαθόριστο για το τι μπορεί να είναι αυτή η ανάπτυξη. Ίσως φανταζόμαστε μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επενδύσεις. Από την άλλη, αναγνωρίζουν όλοι ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, έτσι λέμε. Αλλά πόσο μπορεί να αντέξει και ο τουρισμός, χωρίς παράλληλα ο πολιτισμός μας να βρίσκεται σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αποζημιώσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επισκέπτονται ευτυχώς την Ελλάδα κάθε χρόνο.
1: Ωραία, τώρα μου θέσατε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, που είναι η συνέχεια των αρχαίων θεάτρων. Είναι ο κύκλος που ζούμε τώρα στο διάζωμα. Είναι δηλαδή ο ρόλος πια των μνημείων στην εφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρετε, το δόγμα του διαζώματος, όταν γεννήθηκε το διάζωμα, ήταν τα μνημεία, η επιθυμία μας δηλαδή η βαθιά, ήταν να έρθουν στο κέντρο της ζωής αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Το θέμα είναι πώς. Το πώς λοιπόν θεραπεύεται, υπηρετείται μέσα από μια σπουδαία θεωρία για την ανάπτυξη, την περίφημη ολιστική θεωρία. Δηλαδή αυτό το δόγμα θα μπορούσε κανείς να το προφέρει με λίγες μόνο λέξεις. Ακούστε κύριε Παπά, όλοι οι πόροι μιας περιοχής να συγκροτήσουν το προϊόν της περιοχής. Και ποιοι είναι οι βασικοί πόροι μιας περιοχής στην πατρίδα μας? Αυτό αφορά το σύνολο της περιφερειακής Ελλάδος. Είναι ότι κυριαρχούν τρεις πυλώνες. Είναι ο πυλώνας των μνημείων, της φύσης και του πολιτισμού. Είναι ο πυλώνας του σπουδαίου πολιτισμού, της άγροδιατροφής. Και είναι εν τέλει και το τουριστικό μας προϊόν. Μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Παπά, γιατί αυτοί οι τρεις πυλώνες δεν συναντήθηκαν ποτέ να συνομιλήσουν μεταξύ τους? Τι κατάρα πια είναι αυτή στην πατρίδα μας? Το κυρίως έργο λοιπόν που κάνει το διάζωμα είναι να συνενώνει όλες αυτές τις δυνάμεις, να τους βάζει όλους σε ένα τραπέζι να συνομιλούν, προκειμένου να περάσουμε από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Και έχετε ακούσει το all inclusive?
2: Να, βέβαια.
1: Που είναι και κακό ήχο.
2: Βέβαια.
1: Το all inclusive είναι ότι παίρνουμε τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους φέρουν και φοράνε μάλιστα και βραχιολάκια στα μεγάλα ξενοδοχεία, σαν ένα κοπάδι δηλαδή, έτσι, που τους έχουν προγραμματίσει τα πάντα, πότε θα φάνε, τι θα φάνε, τι θα επισκεφθούν. Ένας απόλυτα διατεταγμένος τρόπος δηλαδή, ανόρεκτος θα έλεγα εγώ, και αφύσικος σε έναν βαθμό, που επέφερε όμως δραματικά αποτελέσματα στην πατρίδα μας. Επειδή κυριάρχησε για δεκαετίες αυτός ο τρόπος λόγω έλλειψης συνεργειών και διαλόγου, έχουμε δύο φοβερές τρευλώσεις, κύριε Παπά, στο προϊόν της πατρίδας μας, το τουριστικό. Η μία είναι χωρική και η άλλη είναι χρονική. Στη χωρική, ακούστε τώρα, νούμερα. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει 250 χώρους με εισιτήριο. Οι 10 δημοφιλέστεροι χώροι έχουν το 80% των εισιτηρίων. Άλλο στατιστικό στοιχείο. Έχουμε 13 περιφέρειες στη χώρα. Οι 5 περιφέρειες, δηλαδή η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, έχουν το 87% του τουριστικού προϊόντος.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Ήπειρος έχει μόνο το 1,5%, η Πελοπόννησος το 2%, η Δυτική Μακεδονία το 0,5%.
2: Μάλιστα.
1: Και χρονικά βεβαίως η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ διωγγωμένη στο τετράμινο του καλοκαιριού και πάρα πολύ αδύναμη στις άλλες περιόδους, κυρίως στις περιόδους του χειμωνιάτικους μήνες. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα τώρα του σωματείου, και εκεί είναι το επίκεντρο της δουλειάς μας, είναι να αρθεί αυτή η διπλή στρέβλωση, η χωρική και η χρονική. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αν προσπαθήσουμε όλα τα μνημεία της πατρίδας μας να αναδειχθούν με νέους τρόπους, με αυτό που κάνει τώρα το διάζωμα της πολιτιστικές διαδρομές και τα αρχαιολογικά πάρκα, που συνενώνει παντού τις δυνάμεις, γιατί παντού έχουμε πανέμορφα μνημεία, για να γίνει η περίφημη διπλή διάχυση, και χωρική και χρονική. Για να σας πω ποια είναι η τεράστια ικανοποίησή μας. Ενώ τα δουλεύουμε όλα αυτά 15 χρόνια, έρχεται και η πατρίδα μας με το προταξικό του τουρισμού, που βγήκε για δημόσια διαβούλευση πριν από 2 μήνες περίπου, και θέτει αυτό το μείζον θέμα 15 χρόνια μετά από εμάς, δηλαδή της διπλής διάχυσης. Αλλά πριν από 1 μήνα είδαμε με πολύ χαρά και συγκίνηση ότι έχει αρχίσει και η διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο για το σύνολο της Ευρώπης, για το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη, βλέπετε τι γίνεται στην Βαρκελόνη για παράδειγμα, ή στη Βενετία, που βάζουν εισιτήριο για να μπουν μέσα στις πόλεις. Και έχουν ακουστεί και απόψεις περιπύρους απαγόρευσης. Γιατί υπάρχει εκεί το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Άρα λοιπόν ζητάμε μια νέα ισορροπία, ζητάμε δηλαδή να διαμορφωθεί το περιβάλλον για τον τουρισμό της εμπειρίας. Να έρθει ο επισκέπτης και να κάνει μια βόλτα η οποία θα του μείνει αξέχαστη. Δεν θα έχει όμως μόνο να απολαύσει τον ήλιο και θα παραμένουν τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα, εννοείται, αλλά θα έχει να απολαύσει και την επίσκεψη σε έναν ωραίο αρχαιολογικό χώρο, σε ένα ωραίο μονοπάτι περιβαλλοντικό, θα μπορεί να επισκεφθεί ένα ωραίο τυροκομείο, ένα εινοποιείο, να πάει σε μια λαογραφική εκδήλωση, να ζήσει δηλαδή την πραγματική ζωή αυτής της ωραίας πατρίδας μας και να φύγει και να του μείνουν όλα αυτά αποτυπωμένο ως μια μεγάλη εμπειρία. Αυτός είναι ο κύκλος που διαγράφει τώρα το διάζωμα, αξιοποιώντας τις περίφημες ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ένα μεγάλο προϊόν, αξιακό πιο πολύ και λιγότερο πιστιακό, που συγκροτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που το διάζωμα έχει τάξει ως μείζον αποστολή του αυτό το αξιακό φορτίο σιγά σιγά να το μετακινήσει προς την πατρίδα μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Μπένο, το τι είναι το διάζωμα και το τι έχει προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό, νομίζω ότι το καταστήσατε σαφές στα προηγούμενα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Και μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του ραδιοφωνικού χρόνου, Θέλω να ρωτήσω εσάς, τι είναι για εσάς το διάζωμα?
1: Το διάζωμα για μένα είναι η αναμέτρηση με τα απότατα φτερά και όνειρά μου, τα εκφραστικά μου μέσα. Πιστεύω ότι τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση και είναι ευλογημένοι εκείνοι που ποτέ δεν παύονται και διεκδικούν τα όρια της εκφρασής τους. Είμαι λοιπόν ευλογημένος, πραγματικά έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι δηλαδή ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να ανοιχνέσω αυτά τα όρια και ξέρετε, σιγά σιγά κατανόησα κάτι που το άκουγα από τους μεγάλους φιλοσόφους, αλλά και από τα θρησκευτικά δόγματα και κυρίως το ορθόδοξο δόγμα. Έτσι, ότι τα όρια του κράτους και της πάσης φύσεως δομών είναι πεπερασμένα. Η απερατοσύνη υπάρχει στις ψυχές και στην πίστη των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν πραγματικά μπορείς να βρεις και να αναζητήσεις τα όρια σου. Εγώ είχα αυτή την ευλογημένη τύχη μέσω του διαζώματος να μπω σε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ένα ταξίδι που αισθάνομαι ότι όχι με κάνει, όχι μόνο με κάνει να νιώθω ζωντανός, πιστέψτε με, με κάνει να νιώθω και καλύτερος άνθρωπος.
2: Το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται και ευχόμαστε να συνεχίζεται μαζί με εσάς για πολλά χρόνια ακόμα και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας, να συνομιλήσουμε και με άλλους συνεπιβάτες στο πλοίο του διαζώματος, να κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα έτσι, με τη δική σας άδεια. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Μπαίνο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ το ίδιο, γιατί μου δόθηκε τη δυνατότητα με τον τρόπο, τον ωραίο τρόπο που έγινε αυτή η συζήτηση, να μπορώ ολόπλευρα να εκφραστώ μέσα από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα Αρχαία Θέατρα». Είχαμε λοιπόν σε αυτή την εναρκτήρια σειρά αυτών των λίγων εκπομπών αυτής της εβδομάδας τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Αναφέρθηκε στο χθες, στο σήμερα και το αύριο του συγκεκριμένου σωματείου με τα όσα προσφέρει και τους τρόπους που προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την ανάδειξη και διάσωση αυτών των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα έχουμε προφανώς τη δυνατότητα στις επόμενες εκπομπές μας να συζητήσουμε και με άλλους ανθρώπους του διαζώματος. Θα επισκεφθούμε αρχαία θέατρα προφανώς, θα μιλήσουμε για αυτά ακόμα πιο συγκεκριμένα και για όλες επίσης τις δράσεις, τις εκπαιδευτικές και τις πολιτισμικές δράσεις που διαμορφώνει αυτό το ευρύτατο δίκτυο που έχει να κάνει με την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Είναι σημαντικό κομμάτι επίσης η τεκμηρίωση και η επιστημονική έρευνα του διάζωμα υποστηρίζει ενεργά τη συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων, ακόμα και τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και ντοκιμαντέρ με σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστή η αξία των αρχαίων αυτών χώρων θέασης και σε τελική ανάλυση, ξέρετε, η ίδια η αξία του πολιτισμού μας. Γιατί μπορεί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον πολιτισμό της και πολύ λιγότερα πράγματα για εκείνους που προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το κομμάτι και να το κάνουν μάλιστα φιλοκερδώς. Είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, το Σωματείο φροντίζει να συνδέει τα αρχαία θέατρα με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, εκεί όπου οι συνθήκες και τα έργα αποκατάστασης το επιτρέπουν. Και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται επίσης καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες που αναδεικνύουν αυτή την εξαιρετική ακουστική και αρχιτεκτονική των χώρων. Γιατί να σου πει κάποιος ότι έχουν εξαιρετική ακουστική αυτά τα θέατρα, αν δεν βρεθείς στην Επίδαυρο να παρακολουθήσεις μια παράσταση ή σε άλλα θέατρα που έχουν μια εξαιρετική ακουστική, δεν μπορείς βιωματικά να αντιληφθείς το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης επαναχρησιμοποιούνται για το σκοπό που κατασκευάστηκαν αρχικά, προσφέροντας έτσι μια μοναδική εμπειρία σε θεατές και καλλιτέχνες.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr, μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52

Δικά στο δελτίο μας αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των σημειών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετέχουν ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Χαράλαμπος Τεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των Αρμόδιων Υπηρεσιών. Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μην μείνει κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και την Περιφερειάρχη θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και θα βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά, τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ήδη από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή ώστε να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες, προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών, τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση για άμεση αποκατάσταση, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος. Ερωτηθείς για το ζήτημα οικοπαίδων που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε καθαρισμό, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ένα προληπτικό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια στην πατρίδα μας. Και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Μπορεί φέτος να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα που μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται, το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει. Η πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών, τις οποίες και ερευνά, τόνισε ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος απίφθινε έκκληση απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Κατσαφάδος πριν από τη σύσκεψη επισκέφθηκε τους 3 πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424. Είναι εξαιρετικά άδικο να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανούνται τόσοι πολυπόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μια απερισκεψία και από ένα λάθος που κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Είδατε με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά ότι συνέδραμαν το ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο για αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 8.30 το βράδυ, που ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα και τη μάχη να δίνουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις σε συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάστηκε. Από την πλευρά της, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά σημείωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των δυνάμεων που ασχολήθηκαν ενεργά με την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία έπληξε αυτή την περιοχή. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πυροσβεστική υπηρεσία
με μηχανή.

μηχανήματα, οχήματα, υδροφόρες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η οποία είναι δύσκολη και αυτό που μας απασχολεί μαζί με τον Υπουργό είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης περίπου στις 12 σήμερα το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12:39 πρώτα λεπτά εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιερά Πέτρα. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές 7 μποφόρ. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λασιθίου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Συχνές καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, με τις αυξημένες πιέσεις στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας να προκαλούν προβληματισμό σε ελεγκτές, αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες. Για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι ότι παρά το γεγονός ότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Όπως επισημαίνεται σχετικά, η υπέρβαση αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια στις επόμενες αναχωρήσεις, προκαλώντας ένα διαδοχικό ντόμινο που επηρεάζει το πρόγραμμα των πτήσεων έως αργά το απόγευμα. Ενδεικτικό είναι ότι για τη Δευτέρα είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσεις στο χρονικό διάστημα 7 με 8 το πρωί, ενώ για το διάστημα 10 με 11 το πρωί άλλες 39 αναχωρήσεις, αριθμοί που υπερβαίνουν τη θεωρητική δυνατότητα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας έχει συγκαλέσει, όπως είπαμε, έκτακτη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στις 4, στην οποία θα συμμετάσχουν η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και οι διοικήσεις των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιριών, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά την περίοδο αιχμής. Κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των προβλημάτων στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε με σημαντική καθυστέρηση παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κοινή τους δήλωση, ο βουλευτής Δράμας και η υπεύθυνος του ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών του κόμματος Νίκος Ηλίου αναφέρουν ότι η έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση, ενώ κάνουν λόγο και για επικοινωνιακή διαχείριση αντί ουσιαστικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συσκέψεις αντί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Τα δύο στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε αναδείξει εγκαίρως το ζήτημα, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση στις 19 Ιουνίου, με την οποία, όπως σημειώνουν, προειδοποιούσε για τις αυξανόμενες πιέσεις στο σύστημα και τους κινδύνους που θα δημιουργούνταν κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις προειδοποιήσεις αυτές και επέλεξε να παραμείνει αδρανής, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στα αεροδρόμια να επιδεινωθεί,
πλήττοντας τόσο την εικόνα της χώρας όσο και τον τουρισμό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, στην τελευταία συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας την προηγούμενη Τετάρτη, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων προκειμένου, όπως τόνισε, να επιταχυνθεί η διαδικασία. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου του διορισμού τους, οι συνήγοροι τόνισαν ότι δέχονται να αναλάβουν την υπεράσπισή του και ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης και το χρονικό διάστημα της διακοπής. Όπως τόνισε η πρόεδρος, το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες, αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων, όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς, όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων και των εγών σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική διερεύνηση και έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων εγωπροβάτων, ο περιορισμός των μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων και εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες και η υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων απολίμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εξανθήματα, βλατίδες και εφελκίδες, ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Σημαντική αύξηση των επιστροφών μεταναστών και νέα μείωση των παράνομων αφήξεων καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι αναγκαστικές απελάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, αυξήθηκαν από 915 το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 1.292 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, καταγράφοντας άνοδο 41%.
οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ανήλθαν σε 870 από 740 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 18%, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 468 έναντι 488 το 2025. Οι θαλάσσιες παράτυπες αυξήσεις μειώθηκαν κατά 27% σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εξέλιξη που, όπως εκτιμούν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έρχεται σε συνέχεια της συνολικής μείωσης κατά 25% που είχε καταγραφεί το 2025. Τον κόδωνα του κινδύνου για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες και τις πισίνες έκρουσε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports Ελίζα Καραμπετιάν, μιλώντας στο RT News, επισημένοντας ότι παρά τη μικρή βελτίωση στα φετινά στοιχεία απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από λουόμενους και γονείς. Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα σχεδόν 400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταγράφονται 3,6 πνιγμοί ανά 100.000 πληθυσμού. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Καραμπετιάν σημείωσε ότι ο Ιούνιος έκλεισε με 19 πνιγμούς έναντι 77 περιστατικών στο τέλος Ιουνίου του 2025, εκφράζοντας την ελπίδα η μείωση αυτή να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο, επισήμανε ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται αρκετά σοβαρά περιστατικά, ιδιαίτερα με παιδιά που παρασύρονται από τον άνεμο και τα κύματα πάνω σε φουσκωτά. Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΔΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Όπως σημειώνει, οι επιτίδη επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΔΕ ή άλλου φορέα. Αναφέρουν ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, υψηλοί λογαριασμοί, ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τη μαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν έλεγχο. Ο ΔΔΕ τονίζει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 68χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Γερακινή του Δήμου Πολυγύρου. Στον 68χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ισορρός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και να περάσουμε, φίλες και φίλοι, στην διεθνή επικαιρότητα. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπως και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία επιδιώκει να μετατρέψει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Χάγη πέρσι τον Ιούνιο σε συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες με έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής της ικανότητας, στην επιτάχυνση της παραγωγής αμυντικού υλικού και στην διαλειτουργικότητα των συμμαχικών δυνάμεων. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσει η υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035,
εκ των οποίων το 3,5% αφορά αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο επενδύσεις που ενισχύουν την άμυνα και την ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στόχος της Συμμαχίας είναι η Σύνοδος να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και προόδου, καθώς αρκετοί σύμμαχοι έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Ωστόσο, παραμένουν διαφοροποιήσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που καλύπτουν το νέο στόχο, μαζί με την Πολωνία, τις Σκανδιναβικές και τις Βαλτικές χώρες, ενώ άλλοι σύμμαχοι δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο προσαρμογής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επαναλάβει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της δέσμευσης του 5%, ζητώντας από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο και δικαιότερο μερίδιο ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουιτάκερ, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από όλους τους συμμάχους να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία προς το 5%, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά η μετατροπή τους σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα στήγησε τη ζωή σε πάνω από 3.000 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες από τις αρχές, οι οποίες άρχισαν να ενταφιάζουν θύματα χωρίς να έχουν αναγνωριστεί. Πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες στα συντρίμια έχουν εξανεμιστεί. Οι ομάδες των 4.000 και πλέον διασωστών, οι οποίες στάλθηκαν στην Βενεζουέλα από πολλές και διάφορες χώρες, έχουν αρχίσει να αποχωρούν. Οι τάφοι διαχωρίζονται με λευκές πέτρες, ενώ σε καθένα αφέθηκε μικρό μπουκέτο από λουλούδια κάτω από έναν λιτό λευκό σταυρό. Η κούρσα με το χρόνο έχει πάρει πλέον διαφορετικό χαρακτήρα. Το ζητούμενο είναι να ανασυρθούν πτώματα θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη Βενεζουέλα, τόσο ως προς την οργάνωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, όσο και ως προς τις προσπάθειες να ανασυρθούν έστω νεκρά τα θύματα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη στην χώρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, ενώ δύο ακόμη πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στην Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Και στις ανακοινώσεις μας να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Σύμφωνα πάντοτε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κυρία Ζαχαρία. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπου στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν σποραδικοί τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς. Που έχουμε στα Κύθυρα, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Καλυμνό και 26 βαθμοί στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Ενώ 3 βαθμούς έχουμε εδώ στην Αττική, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Σκηνιά, επίσης στην Αφακτό, στη Σπάρτη, στο Αγρίνιο, στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Τιμπάκι της Κρήτης, στις Σέρες, στην Κέρκυρα, στον Άραξο και στην κάτω της Ωραίας στη Φιώτιδα και 34 βαθμούς στο Άργος και στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και στο Νότιο Ιόνιο, περιοχή Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, όπου κυρίως στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Η Εύβοια γενικά έχει ο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έχει ο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στην Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Σκηνιά. Το κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό 32 βαθμοί. Η Θεσσαλονίκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα ο συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς θα φτάσει μέχρι στους 33. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στα πελάγια θα παίρνουν πλέον από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, πιο αναλυτικά, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και 35 το μεσημέρι. Νησιά, ενώ στην δυτική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις συγγνώμη, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα υπηρετικά και 35 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφυγε καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη και κυρίως στη Νότια 32 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 στα γενικά έφυγε καιρό. 23 βαθμοί το πρωί, 32 και τοπικά στα νότια 12 και 33 το μεσημέρι. Στο Καστελότζο και πάλι στην περιοχή η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και τα δυτικά 5 με 6 πιο ενισχυμένη. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπική όμβρη τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
0: Να είστε καλά, όλοι κυρία Ζαχαρία. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Η Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς αύριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και σε αυτό το
1: καλή
0: σημείο.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο, Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Το τραγούδι του Γκιόνι της Χριστίνας Ανδρέου. Ήταν εκείνα τα ατελείωτα καλοκαίρια, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και 11 ημέρες από το Σεπτέμβρη. Ο χρόνος της εποχής του ήλιου αποκτούσε κάτι από την έγκλη της αιωνιότητας στα μικράτα μας. Η ζωή σέσαρνε σε έναν αργόσιτο χορό με μουσική υπόκρουση το τραγούδι ενός τζιτζικιού τη μέρα ή του Γκιόνι τη νύχτα, εκείνης της μικροσκοπικής κουκουβάγιας που κάθε βράδυ κλαίει φωνάζοντας τον αδικοχαμένο αδερφό «Γκιόνι, Γκιόνι, συγγνώμη». Αυτή την ιστορία μου έλεγε η γιαγιά μου η Αμαλία στο χωριό μας τον Πίδασο, 9 χιλιόμετρα από την πύλο της Μεσσηνίας, εκεί κοντά στα ανάκτορα του Νέστορα και στους αμόλοφους της Βοηδοκοιλιάς, όπου παραθερίζαμε ολόκληρα καλοκαίρια μαζί με τον αδερφό μου τον Στάθη. Στον Πίδασο, που το όνομα αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ιλιάδα και ανήκε σε έναν Τρώα πολεμιστή, γιο του Βουκολίωνα και της νύμφης Αβαρβαρέας, αλλά και σε ένα από τα άλογα του Αχιλλέα. Εκεί λοιπόν μας ακουμπούσαν οι γονείς μας μήνες ολόκληρους για να ζήσουμε το καλοκαίρι μακριά από την Αθήνα. Κοντά στη γιαγιά, παππούς δεν υπήρχε πεθαμένος χρόνια, για να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κοντά στις χελιδονοφολιές και τις οχές της Δημούτσουνας. Θέλαμε δεν θέλαμε να πάμε τόσους μήνες, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία. Αλλά την ιστορία του Γκιόνι, για όλα τα χρόνια που βρέθηκα εκεί, ήθελα να την ακούσω αδιαλείπτως, όσο και να με βασάνιζε. Κάτω από τα αστέρια να μου αφηγείται η αμαλίτσα μου για τον νεαρό βοσκό τον Δήμο που ζήλεψε τον άξιο αδερφό του που όλοι τον πενέβανε και είχε πιο πολλά πρόβατα από εκείνον, μόσχο αναθρεμένα, και είχε όλα όσα εκείνος ήθελε να έχει, μα δεν τα κατάφερνε και τον έτρωγε το μαράζι, τον σκουλίκιαζε το σαράκι το φθονερό. Έτσι μια μέρα, εκείνη τη ρημάδα τη μέρα, πάνω σε έναν καυγά, σε μια προσβολή, τον σκότωσε τον Γκιόνι ο Δήμος και του πήρε το κοπάδι. Άλλοτε τον σκότωνε με μαχαίρι, άλλοτε του χτυπούσε το κεφάλι στα βράχια, άλλοτε τον έπνιγε με τα ίδια του τα χέρια. Η γιαγιά, η Αμαλίτσα, είχε πολλές παραλλαγές στο κουφίνι της για να μου περιγράψει το φωνικό. Άλλαζαν κάθε φορά ανάλογα με τα κέφια της. Το μόνο που δεν άλλαζε ήταν αυτή η φράση. «Μα το μετάνιωσε ο έρμος, το μετάνιωσε πικρά», που μας έλεγε η γιαγιά. Κι έκτοτε βολόδερνε στα βουνά σαν τον τρελό, σαν το θεριό, μαζί με τα τσακάλια, ξεσκίζοντας το σώμα του στα πουρνάρια, θέλοντας απλά να πεθάνει. Ώσπου ο Θεός ο ίδιος τον λυπήθηκε, αλλά τον τιμώρησε για τα αμάρτημά του και τον μεταμόρφωσε σε πουλί. Ένα πουλί που η φωνή του, η κραυγή του, κάθε φορά που θα τραγουδά, θα αρθρώνει το όνομα του αδερφού του, του βοσκού του Γκιόνι, ζητώντας του αιώνια συγγνώμη. Αιώνια συγγνώμη. Μα πόσο αληθινό ακουγόταν εκείνο το λάλημα της γλάφκας στα αυτιά μου. Αλήθεια σας το λέω, Γκιόνι φώναξε και μέσα στο σκοτάδι, εκεί στα γύρω βράχια, εγώ έβλεπα πάντοτε κάποιον να ματώνε τα γόνατά του θέλοντας να σκοτωθεί για να λυτρωθεί. Όση ώρα η γιαγιά μου πρόσθεται και κάτι διαφορετικό στην ιστορία της. Πόσο μου πάγωνε η καρδιά η σκέψη πως κάποιος μπορεί να σκοτώσει από ζήλια τον ίδιο του τον αδερφό. Εγώ αγαπούσα τον Στάθη πολύ, μα κι αν αυτό άλλαζε κάποια στιγμή, αν κάποια στιγμή το έφερνε έτσι η ζωή και κάποιος από τους δυο μας αμάρταινε τόσο από τον φθόνο
και έπειτα μεταμορφωνόταν σε πουλί ζητώντας αιώνια συγχώρεση. Κουλουριαζόμουν δίπλα στον μεγάλο μου αδερφό την ώρα του ύπνου, εκεί στη στρωματσάδα που μας είχε φτιάξει η γιαγιά στη σάλα, και ένιωθα ασφαλής. Δεν το είπα ποτέ σε κανέναν το πόσο φοβόμουν το τραγούδι του Γκιόνι τα βράδια εκείνα τα μακρινά. Έτσι μόνη μου το περνούσα όλο αυτό κάθε καλοκαίρι, γιατί τελικά ξημέρωνα και η μέρα σίγαζε το τραγούδι του. Και τότε ξεκινούσαν όλα τα άλλα. Τα παιχνίδια στο κατώι με τις χελιδονοφωλιές, τα παιχνίδια κάτω από την ευλογημένη μπανανιά, τι θαύμα αλήθεια εκεί στα τέλη του 80, να έχεις δικές σου μπανάνες, τις μπανάνες των παιδικών μου χρόνων, εκείνο τον πολύτιμο θησαυρό. Τα παιχνίδια μέσα στο τσουκάλι που έφτιαχνε η γιαγιά το σαπούνι και σαπούνιζε και εμάς με τον αδερφό μου από τη βρώμα της σκανταλιά τα απογεύματα. Γιατί μπάνιο στο χωριό δεν υπήρχε τότε. Μια τουαλέτα έξω από το σπίτι με κουρτίνα και μετά μπάνιο στο τσουκάλι. Αλλά ευτυχώς. Το μπάνιο στη θάλασσα ήταν η ανταμοιβή. Όταν έφτανε ο μπαμπάς και η μαμά με το πορτοκαλί το λάντα για να περάσουν κι αυτοί μαζί μας λίγο καιρό. Και γέμιζε η καρδιά μου πουλιά που τραγουδούσαν χαρούμενα και όχι θλιβερά τραγούδια, όταν άκουγα εκείνη την κόρνα στην είσοδο της μάνδρας που σήμαινε πως δεν θα φοβάμαι πια τον Γκιόνι, γιατί υπήρχε τα βράδια πια η αγκαλιά της μάνας. Γιατί υπήρχαν τα ατελείωτα μπάνια με τον ψαροντούφεκά πατέρα που τα μικρά ταχτά ποδάκια τα εναπόθετε στα χέρια μου ζωντανά για να βεντουζώσουν καλά καλά ανάμεσα στα δάχτυλά μου, να με ανατριχιάσουν πατόκορφα γεμίζοντάς με αισθήσεις πρωτόγνωρες, για να απελευθερώσω κάποιο στα κλεφτά και να μου βάλει τις αγριοφωνάρες του μαζί με κανά δυο ακόμη από τα χτυπημένα ψαράκια που έλπιζα να σώσω ματέως μέσα από το δίχτυνο τσαντάκι του, κι ας είχαν κάποια κοπή στη μέση νεκρά από το καμάκι του. Όμως όσο κρατούσα το χταπόδι ζωντανό, ήμουν ένα παιδί που κρατά στη φούχτα του ολοζώντανη τη φύση για μια στιγμή και μπορεί να την απελευθερώσει. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην Αθήνα Γκιόνι δεν ακούω. Αν υπάρχει ο θόρυβος, καταβροχθίζει το τραγούδι του. Και στο χωριό δεν πηγαίνω πια. Δεν τα φέρνει έτσι η ζωή. Όλα άλλαξαν από τότε. Το σπίτι, οι άνθρωποι, η μπανανιά που κόπηκε και δεν υπάρχει. Δεν ξέρω κι αν θέλω να συναντηθώ με το κλάμα του Γκιόνι των παιδικών μου χρόνων ξανά. Τώρα που μεγάλωσα, ίσως και να φοβάμαι πολύ περισσότερο τις παλιές δοξασίες, το ενδεχόμενο μιας αιώνιας τιμωρίας στην εφήμερη ζωή μου. Τα γύρω βουνά από τον Πίδασο σίγουρα δεν θα έχουν αλλάξει, γιατί είναι βουνά. Ούτε και τα τσακάλια θα έχουν φύγει, γιατί τα τσακάλια δεν φεύγουν, παραμονεύουν παντού. Άραγε, εσύ Γκιόνι εκεί τριγυρίζεις ακόμη.

ο μικρός κολπίσκος της Αθηνάς Αραπάκη. Ο μικρός κολπίσκος πάντα γέμιζε περισσότερο κόσμο τον Ιούνι. Εύλογο αλλά αρκετά εκνευριστικό για εμάς που τον είχαμε ανακαλύψει τυχαία σε μια επίσκεψή μας στη Λέσβο τον προηγούμενο χειμώνα. Τότε οι βράχοι και τα δέντρα έμοιαζαν τρομερά επιβλητικά δίπλα στα σχεδόν ενήλικα κορμιά μας. Τώρα ο κόσμος είχε μάλλον κλέψει κάτι από την απόκρυφη ομορφιά της θάλασσας. Μια οικογένεια ήταν στριμωγμένη στο μοναδικό μαρμάρινο παγκάκι. Το κοριτσάκι έπιανε μουτρωμένο το ξεφούσκωτο ροζ φλαμίγκο που είχαν παρατήσει στα πόδια του. Μερικά μέτρα πιο εκεί, μια κυρία μίλαγε στο τηλέφωνο για έναν φαντάρο που είχε εξαφανιστεί από το νησί το προηγούμενο διάστημα. Στα δεξιά, μια παρέα ηλικιωμένων άκουγε ρεμπέτικα από ένα φορητό ραδιοφωνάκι, ίδιο με αυτό που κάποτε φύλαγε στο σπίτι του και ο παππούς μου. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Το μυαλό μου ταξίδεψε ασυναίσθητα στο χθεσινοβραδινό τραπέζι και τον Σταύρο με τον Κωστή να τραγουδάνε θλιμμένα πάνω από τα κρασοπότηρα της κυρίας Μυρσίνης. Τις βραδιές που μας έκανε το τραπέζι η μαμά του Σταυρή μας άφηνε να πιούμε, έτσι, για το καλό. Και αγαπώ και αγαπώ και όλο τον κόσμο. Εγώ και η Χριστίνα, ήδη καμένες από τον ήλιο, απλώσαμε τις πετσέτες μας αρκετά μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο και ξαπλώσαμε στις πέτρες. Σε αυτό το σημείο του νησιού, ο ουρανός το απομεσήμερο είχε ένα ωραίο θαμπό χρώμα και μας άρεσε πολύ να τον χαζεύουμε για λίγο πριν βουτήξουμε στη θάλασσα για το καθιερωμένο μας μπάνιο. Αργότερα θα πηγαίναμε με το ποδήλατο στην επάνω σκάλα για να βρούμε τα αγόρια. Δεν θα ήμασταν στην ώρα μας, ποτέ δεν ήμασταν στην ώρα μας, και εκείνα θα γκρίνιαζαν λιγάκι και ύστερα θα το ξεχνούσαν πάλι και θα μοιράζονταν μαζί μας παγωτά και χάδια. «Φοβάσαι?» Η φωνή της Χριστίνας, μετρημένη και σταθερή, με εξέπληξε. Λέω με την άκρη του ματιού μου, την είδα να ψαρεύει 2-3 γερμάδες από την τσάντα μου. 2 εβδομάδες μείνανε. Ναι. Και μετά φεύγει. Ναι. Για Αθήνα. Σιωπή. Με αργές κινήσεις κάλυψα το πρόσωπό μου με το ύφασμα του πουκαμίσου μου. Η ελιά που είχα στο κάτω μέρος του πηγουνιού είχε αρχίσει να με καίει. Ο ήλιος, σύμφωνα με τον Κωστή, την έκανε να μοιάζει με κουκούτσι. Ναι, δεν φοβάσαι? Και αγαπώ όλο τον κόσμο. Σκέφτηκα το ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι, τα κεράσια που ταΐζαμε με τον Κωστή, τα ψάρια στο μόλιβο, εκείνα τα αγγίγματα στα κλεφτά, τη μουσική. Σκέφτηκα και το μέλλον και τον χρόνο που κυλούσε και όλα αυτά που είχα μέσα μου και δεν ήξερα τι να τα κάνω, πού να τα χωρέσω. Σκέφτηκα και ένα καλοκαίρι πολλά χρόνια αργότερα, βαρύ, ενήλικο και γεμάτο υποχρεώσεις, που θα έκανε τον μικρό κόσμο των 17 μου χρόνων να μοιάζει ονειρικό και ασήκωτο. Γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Εσύ τη φοβάσαι τη θάλασσα? Η Χριστίνα με κοίταξε παραξενεμένη. Στα αριστερά μας ένα καβούρι προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον βράχο. «Ξέρω εγώ, καμιά φορά, καμιά φορά». Κοίταξα το καβούρι, ζήτημε να είχε μετακινηθεί 1-2 εκατοστά. «Τι λες?» του είπα. «Βουτάμε?»

απόμερο στη μνήμη καλοκαίρι της Πόπης Αρωνιάδα. Μόλις τελείωσε το αλώνισμα, έδεσαν τα δύο μουλάρια κάτω από τη σκιά της μεγάλης καστανιάς, τα πότισαν και τους κρέμασαν από το λαιμό από ένα σακούλι με καρπό. Η μάνα είχε επιστρέψει νωρίτερα στην καλυβένια κουζίνα για να ετοιμάσει το φαγητό. Έβαζε στα τσίγκινα πιάτα τη φασολάδα και εγώ εξάχρονη και έμπειρη να μη μου χύνεται στο δρόμο παρέδιδα το ονοματισμένο από εκείνη πιάτο ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Μετά οι άνδρες, όπως τους αποκαλούσε τον πατέρα και τα έφηβα αγόρια αδέρφια μου, ξάπλωναν στο κατώι που είχε δροσιά για να συνεχίσουν μετά το λίχνισμα του σιταριού. Αυτή ήταν η ώρα που μπορούσα να παίξω. Τα παιδιά των φτωχών και αγροτικών οικογενειών, και μάλιστα τη δεκαετία του 70, δεν είχαμε δικαιώματα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Έτρεξα λοιπόν στις ξαδέρφες μου ένα σπίτι πιο πέρα από το δικό μας, τον Μαχαλά. Διαπίστωσα ότι είχαν ξεκινήσει ήδη να στείνουν το παιχνίδι κάτω από το γενναιόδωρο ίσκιο του Γέρικου Πουρναριού. «Έλα, κοίτα, βρήκαμε αυγά χελώνας. Θα τα θάψουμε με άχυρα, να τα ζεσταίνει ο ήλιος και θα βγουν χελωνάκια. Είναι τρία, θα έχουμε από ένα», μου είπαν. «Ωραία», φώναξα με ενθουσιασμό, «αλλά πώς θα ξεχωρίζουμε ποιο είναι της καθεμιάς?» Απλώθηκε σιωπή για λίγο. «Το βρήκα», είπα ξαφνικά. «Θα μαζέψουμε λουλούδια σε τρία χρώματα και με αυτά θα βάψουμε η κάθε μια το δικό της αυγό». «Ναι», συμφώνησαν με ενθουσιασμό. Τρέξαμε στην άκρη του χωραφιού. Στα χείλη του αυλακιού φύονταν διάφορα γριολουλούδα. Εγώ βρήκα ένα σε χρώμα λιλά. Έκοψα μερικά άνθια, οι άλλοι κάτι κίτρινες μαργαρίτες, η τρίτη ένα άγριο γεράνι σε κόκκινο χρώμα. Τα πήραμε, τρέξαμε πίσω στη σκιά και αρχίσαμε με επιμονή να στίβουμε με το χέρι μας το λουλούδι και με το χρωματιστό ζουμί έθαβε η κάθε μια το αυγό της. Η προσήλωση στο έργο μας είχε συνεπάρει. Αφού τα πασαλείψαμε με λιωμένα λουλούδια, τα μεταφέραμε προσεκτικά, τα βάλαμε σε ένα μικρό σκάμα που δημιουργήσαμε με ένα ξύλο, καλύψαμε τη μικρή γούρνα με λίγα άχυρα και από πάνω πάλι αποθέσαμε μια λεπτή στρώση άχυρο για να μην τα βλέπουν τα πουλιά και τα φάνε. «Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και να παρακολουθούμε κάθε μέρα πότε θα βγουν τα χελωνάκια μας», συμφωνήσαμε όλες. Ξαφνικά κάτι ακούσαμε να κινείται μέσα από την πυκνή βλάστηση στην άκρη του φράχτη. Σταματήσαμε να μιλάμε. Κρατούσαμε και την αναπνοή μας ακόμα. Τρομάξαμε, καθώς είχαμε πάντα το νου μας στα φίδια. Αρκετά καιρό φυλακτούσαν μέσα στα χόρτα. Κοιταχτήκαμε βουβά, περιμένοντας σε ετοιμότητα μέχρι να δούμε τι θα ξεπροβάλλει. Γιατί αν ήταν φίδι, θα έπρεπε να το βάλουμε στα πόδια και να φωνάξουμε κάποιον μεγάλο. Οι κανόνες ήταν αυστηροί και οι οδηγίες πολύ συγκεκριμένες. Απαγορευόταν ρητά να τους αγνοεί οποιοδήποτε, πόσο μάλλον εμείς που ήμασταν παιδιά. Μας τους είχαν επισημάνει πολλές φορές. Ήταν καθοριστικοί για την ίδια την επιβίωσή μας. Φάνηκαν αιώνες τα λεπτά αναμονής, μέχρι που αντιληφθήκαμε τον οχυλικό περπάτημα μιας μεγάλης χελώνας. Τα βλέμματά μας χαλάρωσαν ανακουφισμένα, αφού είχαμε αποφύγει τον κίνδυνο. «Είναι η χελώνα που ψάχνει τα αυγά της», είπα και με πλημμύρισαν ενοχές. «Κάναμε μεγάλο κακό, της πήραμε τα αυγά, αυτά θα ήταν τα παιδιά της». «Και πού το ξέρεις εσύ ότι είναι δικά της τα αυγά? Εμείς τα βρήκαμε πιο μακριά από εδώ. Εξάλλου μπορεί να είναι αρσενική αυτή που έρχεται». Αυτό ήταν παρήγορο για μένα. «Ναι, δεν θα ήταν δικά της», είπα μέσα μου, για να καταπραίνω το συνέστημα που με έπνιγε. Το ξεπέρασα εύκολα και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Έπρεπε τώρα να προστατέψουμε την αυτοσχέδια φωλιά με κάθε τρόπο. Ξαμοληθήκαμε τριγύρω και αρχίσαμε να μαζεύουμε ξυλαράκια για να φτιάξουμε φράχτη γύρω της, ώστε να μην την πατήσει κανένας άνθρωπος ή ζώο. Αφού βρήκαμε μερικά, βαλθήκαμε με μία πέτρα να τα μπήγουμε στο χώμα για να στερεωθούν καλά για να δημιουργηθεί ο φράχτης. «Ναι, αλλά δεν βάλαμε σκεπή», πετάγεται η ξαδέρφη μου που ήταν λίγο πιο μεγάλη. Αλληλοκοιταχτήκαμε πάλι με προβληματισμό. «Να βάλουμε φύλλα», είπε η πιο μικρή. «Όχι, αυτή δεν είναι σκεπή», της απαντά άλλη. «Εκτός αν είναι από κολοκύθια που είναι μεγάλα».
Επικράτησε ενθουσιασμός. Αμέσως τρέξαμε σε όλες τις κολοκυθιές που κρέμονταν στην άκρη του τοίχου. «Ναι, αυτό το μεγάλο να κόψουμε». Τα χέρια μας γέμισαν ψηλά αγκάθια από τα κολοκύθια και απομακρυνθήκαμε νικημένες. Καταλήξαμε στο αυλάκι. Αρχίσαμε να τρίβουμε τα χέρια μας με λάσπη για να φύγουν τα αγκάθια. Για όλα υπάρχει ένα αντίδοτο. Το μαθαίναμε εμπειρικά. Αφού απάλινε ο πόνος, ξανασυντονιστήκαμε για να λύσουμε το πρόβλημα της σκεπής. «Το βρήκα!» φωνάζω με ενθουσιασμό. «Να πάμε στον σωρό με τα ξύλα, να πάρουμε μια μεγάλη φλούδα δέντρου από εκείνες που έχει η μάνα μας για προσάναμα». Τρέξαμε κατευθείαν στο σωρό. Πράγματι, ανάμεσα στα ξύλα βρήκαμε μια μεγάλη φλούδα. Την έπιασε η μεγάλη ξαδέρφη, καθώς ήταν ψηλότερη από όλες μας. Αυτή η φλούδα, ναι, ήταν κατάλληλη για σκεπή. Ξαφνικά την πέταξε μακριά τσιρίζοντας. «Αχ, είναι γεμάτη μυρμήγκια», φώναξε και άρχισε να τα διώχνει με το άλλο χέρι της. Αλλά εκείνα τα άραχα συνέχιζαν την πορεία τους. Είχαν πλημμυρίσει την παλάμη της και προχωρούσαν προς τον αγκώνα. Ορμήσαμε πάλι στο αυλάκι, βούτυξε το χέρι μέσα στο νερό, ως τον αγκώνα και τα μυρμήγκια παρασύρθηκαν από το ορμητικό νερό μονομιάς. Ο θάνατός τους, η λυτρωσή της.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Από την αρχαιότητα μέχρι το 1915 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της τραπεζίτσα. Έχει

0: Και του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 13ου-15ου αιώνας. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας κυρία Καράγιωργα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών περιοδικό μας σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928 και, έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 61ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Και μπορείτε να κάνετε αναφορές και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
1: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστερο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν και αλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 Μεγάλοι Κομνηνοί Αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορα Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281 υιοθέτησαν τον τίτλο «Εν Χριστώ το Θεό πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας». Με την αλλαγή αυτή, στα πλαίσια της πρώτης συμμαχίας που εγκαθιδρύθηκε μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα μεταξύ του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και του Ιωάννη 2ου Μεγάλου Κομνηνού, αντικαταστάθηκε παράλληλα και το Βυζαντινό αυτοκρατορικό σύμβολο του δικέφαλου αέτου από τον μονοκέφαλο, ο οποίος αυτή τη φορά έβλεπε προς τα δεξιά, δηλαδή προς την Ανατολή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών έχει αναζωπηρωθεί, καθώς παρατηρούμε να προστίθονται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία νέες μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των Μεγάλων Κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου, το οποίο μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα 2 φορές στα αγγλικά, αρχικά το 2016 από την Φιλανδή ιστορικό Ανίκα Ασπτάλβαρ και στη συνέχεια το 2019 από τον Αμερικανό Σκοτ Κένετι. Την ίδια χρονιά, το 2019, εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση από τον Σεργέη Κάρπαφ και τον Ρουστάμ Σουκούραφ. Το δίδυμο αυτό αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έτσι.

0: έτσι, καθώς ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχεία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017, μάλιστα, κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας», το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί το 2007 στη ρωσική γλώσσα. Το 12ο κεφάλαιο του εν λόγω έργου, «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Ανατολή», υπογράφει ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος στο εξαιρετικό συνθετικό του έργο «Βηλίκη Καμινή Βαστόκ», 1204-1461, που στα ελληνικά είναι «Η Μεγάλη Κομνηνή και η Ανατολή», εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέη Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρετου. Το έργο λοιπόν του επιφανή αυλικού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρετου αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζουντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθενται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 1461 η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές. Ωστόσο, σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές. Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές, εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο, αξίζει να επισημάνουμε και το εξής, ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και συγκεκριμένα του ιστερομεσαιωνικού ελληνισμού, Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντληση ιστορικών δεδομένων από αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Το εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέη Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαββίδη, του οποίου το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του Ιστερομεσονικού Πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαββίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα, επιστημονικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 τη Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλβίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου Πρώτου Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού του Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνοί της Γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με Γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η Γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιβηρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο ο όρος Ιβηρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρτλε, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις Βυζαντινές πηγές, χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βασγία και Λαζική. ενώ στις γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων εγκρίση, Αμπχαζέτη και ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας, και της Αβαζγίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσοϊνική Γεωργία, ή στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την Βασίλισσα Θάμαρ, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβερικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου Τρίτου Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Νταβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και η συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη Βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η Βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά. Για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η Βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει τη μεγαλύτερη της ισχύ, αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού Αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα, ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές, όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρια», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Βαγρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου Τρίτου Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες, κατά τα πρότυπα των δυναστικών συνεκκλησίων της πολιτικής σκοπιμότητας της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Οδηγούμαστε σε αυτή την υπόθεση διότι η κόρη του Αλεξίου Τρίτου, Άννα, παντρεύτηκε το 1367 τον βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Πέμπτο Βαγρατίδη και ο αδερφός της και μετέπειτα αυτοκράτορας Μανουήλ Τρίτος Μεγάλος Κομνηνός παντρεύτηκε την Κουλχάν Χατούν, την οποία αναφέρει το χρονικό ως Κουλκανχάτ, την αδελφή δηλαδή του Βαγράτ Πέμπτου Βαγρατίδη. Σχετικά λοιπόν με την εν λόγω συγγένεια, τη συγγένεια δηλαδή μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και της Θάμαρ, έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Ο Κυρίλ Τουμάνοφ, με τεράστια γνώση των Ιβηρικών και των Αρμενικών πηγών, ανέλησε στο άρθρο του με τίτλο «On the relationship between the founders of Trebizond and the Georgian Queen Thamar» το 1940, όλα τα σχετικά αποσπάσματα του συλλογικού γεωργιανού χρονικού Κάρτλιτς Χόβρεπα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μεταξύ τους συγγένεια. Μέσα από τη λεπτομερή του ανάλυση κατέληξε ότι ο παππούς του Αλεξίου I Μεγάλου Κομνηνού, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος I Κομνηνός, υπήρξε γαμπρός του βασιλιά της Γεωργίας, Γεωργίου III, δηλαδή του πατέρα της βασίλισσας Τάμαρ. Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους αποδόσεις μεταφράσεις του εν λόγω αποσπάσματος, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τη θεωρία που πρωτοδιατύπωσε ο κυρίου του Μάνα. Η συγγένειά τους δεν ήταν στενή. Θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε έναν πιο ευρύ κύκλο. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά. Συνεχίζοντας να πούμε ότι ο Αλέξιος και ο αδερφός του Δαβίδ αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως μας ενημερώνει ο Μιχαήλ Πανάρετος, με προορισμό τη Γεωργία. Την παρουσία του Αλεξίου I Κομνηνού στη Γεωργία επιβεβαιώνουν οι γεωργιανές πηγές, όχι όμως του Δαβίδ. Σύμφωνα με τον γεωργιανό ιστοριογράφο Βασίλειο, η Θάμαρ, κυριευμένη από μίσος για τη δυναστεία των Αγγέλων της Κωνσταντινούπολης, παραχώρησε στον Αλέξιο Μεγάλο Κομνηνό μικρό στράτευμα από τη Δυτική Γεωργία, συγκεκριμένα από το Λίκη, το οποίο κατάφερε και απέσπασε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις περιοχές Λαζική, Τραπεζούντα, Λιμνία, Σαμτσούντα, Σινόπη, Κερασούντα, Ηράκλεια και όλα τα εδάφη της Παφλαγωνίας και του Πόντου. Όλες οι προαναφερθήσεις περιοχές παραδόθηκαν στο συγγενή της Αλέξιο Κομνηνό, μετέπειτα Μεγάλο Κομνηνό. Σε αυτό το μικρό στράτευμα γίνεται αναφορά και στις Βυζαντινές πηγές. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βυζαντινού κράτους και ιστοριογράφος του 13ου αιώνα, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τους φράγκους της 4ης Σταυροφορίας, ο Νικήτας Χωνιάτης, επισημαίνει τη στρατολόγηση από τον συνιδρυτή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ Κομνηνό, μισοφορικού αποσπάσματος Ιβύρων από την κοιλάδα Φάσης, πάλι στη Δυτική Γεωργία. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι αυτή η μικρή στρατιωτική μονάδα ημερετίνων από το Λίκη της Δυτικής Γεωργίας, σε περίοδο που επαυξημένη στρατιωτικής επιφυλακής και ετοιμότητας για τη Γεωργία, η οποία όπως προείπαμε βρισκόταν αντιμέτωπη με την έντονη σελτσουκική επιθετικότητα, σίγουρα δεν θα προσέφερε ουσιαστική ενίσχυση στις στρατιωτικές δυνάμεις των Μεγάλων Κομνηνών. Παρ' όλα αυτά, καθιστούσε ξεκάθαρο στους μη ελληνικούς πληθυσμούς τη συγκατάθεση της Γεωργίας, η οποία τη δεδομένη περίοδο εν απουσία του Βυζαντίου εγγυόταν την ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Σύμφωνα με τον γεωργιανό ιστοριογράφο, το γεγονός ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κατακράτησε έσοδα και άλλα δώρα από τους Ορθόδοξους μοναχούς του Μαύρου Όρους, της Αντιόχειας της Κύπρου και του Αγίου Όρους, ήταν αρκετό για να οδηγήσει στη ρήξη των σχέσεων της Θάμαρ με το Βυζάντιο και συγκεκριμένα με τον αυτοκράτορα Αλέξιο III Άγγελο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις τους είχαν διαραγεί πολύ νωρίτερα.
1: Να σας διακόψω και να ζητήσω συγγνώμη, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε. Όμως το θέμα μας έχει να κάνει με την αυτοκρατορία. Ήδη έχει περάσει μισός και περισσότερος χρόνος από την εκπομπή. Δεν θα σας μείνει χρόνος να μας πείτε τα της αυτοκρατορίας. Αν θέλετε λιγάκι να το μαζέψουμε, κυρία Ποζίδου.
0: Να το μαζέψουμε, βεβαίως.
1: Αναγκαστικά σας διακόπτω για να ακουστεί το σήμα και η ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή που αναφέρεται στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1200.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Αυτοκρατορίας είμαστε στη σχέση των Κομνηνών με την Γεωργία, με την θεία του τη Βασίλισσα Θάμαρ. Μία ερώτηση που ήθελα τόση ώρα να σας κάνω, γιατί ονομάζονται Μεγάλη Κομνηνή και όχι Σκέτο Κομνηνή?
4: Ο τίτλος ο Μεγάλος Κομνηνός, ουσιαστικά διατηρούν το Κομνηνός για να δείξουν την άμεση σχέση τους με το Βυζαντινό οίκο, Βυζαντινό οίκο των Κομνηνών της Κωνσταντινούπολης, προσπαθώντας να αναδείξουν τους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος.
2: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
4: Είχαμε μείνει στο 1204. Προσπάθησα να δείξω τις σχέσεις των Βαγρατιδών με τους Μεγάλους Κομνηνούς στο διάστημα από τον 13ο μέχρι το 15ο αιώνα, διότι προσπαθώντας να αφηγηθώ την ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών μέσα από αυτή τη σχέση. Διότι οι σχέσεις των Μεγάλων Κομνηνών με τους Βαγρατίδες της Ιβηρίας υπήρξαν συνεχείς και ανανεώντας συνεχώς μέσω του θεσμού των επιγαμιών, των δυναστικών συνοικισίων, από την αρχή από το 1204 μέχρι και το 1461. Θέλοντας να σημειώσω δηλαδή αυτό, ότι οι Βαγρατίδες, όπως ακριβώς στάθηκαν στους Κομνηνούς και μετέπειτα Μεγάλους Κομνηνούς το 1204, επέδειξαν την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
2: Την περίοδο λοιπόν, αυτή, κυρία Ποζίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
4: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγαλοκομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή του σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης.
2: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαίας, σωστά?
4: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους Μεγάλους Κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς Υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επικτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφυτή.
2: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα. Η αυτοκρατορία πώς ζει, είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται, δώστε μας μια μικρή εικόνα.
4: Από το 1204 και μετά, μέχρι και το 1461, η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α, Μεγάλο Κομνηνό, μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο, Μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
2: Ενισχύεται δηλαδή και η σχέση με την Εκκλησία, κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο με εξαιρετικής τέχνης, αγιογραφίας και ψηφιδωτά. Είναι αλήθεια?
4: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
2: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή της, του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Εικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
4: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επικτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Πορφυτή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Δεύτερος, και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε τον Φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνια ως Πατριάρχη των Γεωργιανών και των Περσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαριών. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παρεμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην αντιοθωμανική σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της Αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ δεύτερου Πορθητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποδιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορθητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ, πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναυκόρον παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από δύο χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Β' και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Συνόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς την Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλή στο Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίως σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος γενίτσαρος Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ, αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό, προχωρώντας προς την Τραπεζούντα, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από την Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνας στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων και η αλλαπρόσωλη διαδρομή και παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους Μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Β'. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των Μεγάλων Κομνηνών. Οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορθητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι μεγάλοι Κομνηνοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύονταν συνεχώς, οι μεγάλοι Κομνηνοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Αγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα Γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσαιωνικών βασιλείων. Και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του Γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο, το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Δαβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα, την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβίδουλου και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν, δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανέναν μη μεγάλο Κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. Δύο χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των Παλαιολόγων Δαβίδ Ναρίν κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης Ξιβηρίας εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή βασιλεύς αυτοκράτορ. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις τρεις γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχωτλού ή Αζαχωτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμειξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχουτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου Β' Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχωτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Πέκα Εξεβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμς και Σατάμπαγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχοτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα Πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο ακμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Παρκπάρε Πρώτος. Επιπλέον, το Σάμς και Σαταπάγο εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Νοχοτλού εισέβαλε στην Τραπεζούντα και ανέτρεψε την ειρήνη Παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχει η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχουτλού φαίνεται να παρέλαβε την Τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άννα τα εκμητρώς ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην Τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άννας μετά την επικράτηση του Ιωάννη III Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Και στις δύο προαναφερθήσεις περιπτώσεις, οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρη θέση στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη Τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των Μεγάλων Κομνηνών στις ιστορικές υποθέσεις της Γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ I Μεγάλος Κομνηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη Εξεβηρίας και είχε ιδιαίτερης αποδοχής στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών, αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστεροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των Μεγάλων Κομνηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το Βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στον πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρου Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της Τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη, είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι οι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Γκυρέι, όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των Μεγάλων Κομνηνών στην Ανατολή η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχής και αναλύωτες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
2: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
4: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορτητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
2: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
4: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
2: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης, και όπως και ο Νίκων, ο Ιεραπόστολος του, ο Μετανοείται στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη, κατά καιρούς, έτσι έχουμε, συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
4: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τη σχέση της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για τη μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
2: Και πιο κοντινό.
4: Και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωσε στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461 στην περιοχή.
2: Αιώνες θέλετε να πείτε.
4: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες. Μετράει αιώνες. Μάλιστα, όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά στην χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε, μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα είδη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
2: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλα αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά. Και καλά κάνατε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
4: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας, 13ο-15ο αιώνα, με τη Σμαραγδί Καράγια.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 29-55-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατάσταση.

των υποδομών και αρχικό επίδομα στους πολίτες που επλήγησαν. Πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Τοπικές μπόρες αναμένονται αύριο στα υπηρετικά ορεινά στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνια Αετόπουλο. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, του 89,5, χαίρετε. Ύμνους της εβδομάδας του Δευτέρου Ήχου, καθώς και ύμνους από τις εορτές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας και του προφήτου Ηλιού, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με το κεκραγάριο σε ήχο δεύτερο. Κεκραγάριο ονομάστηκαν οι δύο πρώτοι στίχοι του 104ου ψαλμού, ο οποίος αρχίζει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέ», μαζί με το εφήμνιο «Εισάκουσόν μου, Κύριε». Ψάλλονται σε κάθε σπερινό και αποτελούν την αρχή μιας ενότητας ύμνων που αποτελείται από ακόμα τρεις ψαλμούς, τον 141ο, τον 121ο και τον 116ο και τα επισυναπτώμενα τροπάρια τα οποία έχουν σχέση με την εορτή της ημέρας. Τη σύνθεση του κεκραγαρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου ακούμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδας Φίκα.

Από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδας Φίκα ακούσαμε το κεκραγάριο του Ιακώβου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε δεύτερο ήχο. Αυτή η σειρά των ψαλμών που αναφέραμε προηγουμένως κατακλείεται σχεδόν πάντα από ένα θεοτοκείο, έναν ύμνο δηλαδή που αναφέρεται στη Θεοτόκο. Τα θεοτοκία που ψάλλονται στον εσπερινό του Σαββάτου ονομάζονται δογματικά, γιατί είναι μια περίληψη της περί της Θεοτόκου διδασκαλίας της Εκκλησίας. Το δογματικό θεοτοκείο του δευτέρου ήχου, στο μέλος Γεωργίου του Κρητός, θα ακούσουμε από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής Σίμων Καράς, με διευθυντή τον Γεώργιο Ρεμούντο.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας ακούσαμε το δογματικό θεοτοκείο του Δευτέρου ήχου από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής Σίμων Καράς υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Ρεμούνδου. Από τον Εσπερινό θα περάσουμε στον Κυριακάτικο Όρθρο για να ακούσουμε το Θεός Κύριος, το Αναστάσιμο Απολυτίκιο και το Θεοτοκείο, καθίσματα και μια επιλογή από τα Ευλογητάρια. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης.

Ακούσαμε μια σειρά τροπαρίων από τον όρθρο της Κυριακής. Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης, έψαλε τα απολυτήκια, τα καθίσματα και μια εκλογή από τα ευλογητάρια. Ας ακούσουμε τώρα από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη, ένα αναστάσιμο στοιχείο των Ένων. «Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Άγγελος εκάθισεν εις των λίθων του μνήματος, αυτός ημάς ευγγελίσα το υπόν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο σωτήρ του κόσμου, και επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε». Ο ήχος είναι δεύτερος και το μέλος είναι του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου.

Ένα αναστάσιμο στοιχειρό των Ένων του Δευτέρου ήχου σε μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ακούσαμε από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα κλείσει με το τρίτο Ιωθινό δοξαστικό που θα ακούσουμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Στις 17 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ας ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο δεύτερο. Τον χορό των Ψαλτών που ψάλλει το μέλος όπως αυτό δημοσιεύθηκε στη μουσική κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διευθύνει ο Ηρακλής Μελανδρίνος.

χορός ψαλτών με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνου έψαλε το δοξαστικό του Εσπερινού της Ακολουθίας της Αγίας Μαρίνας σε ήχο δεύτερο. Στον Εσπερινό της Αγίας ορίζεται και ένα ανάγνωσμα από το βιβλίο των Παροιμιών. Θα το ακούσουμε εδώ από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Επιτροπάκη.

ο πατήρ Νεκτάριος Επιτροπάκης απέγγειλε ένα ανάγνωσμα του Εσπερινού της Αγίας Μαρίνας. Σε ήχο πρώτο χρωματικό και τέταρτο χρωματικό είναι τα καθίσματα του όρθρου της Αγίας. Τα ακούμε από χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του Ηρακλή Μαλανδρίνου.

Τα καθίσματα του όρθρου της Αγίας Μαρίνας έψαλε χορός ψαρτών με χωράρχη τον Ηρακλή Μαλανδρίνο. Το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ορίζει στις μνήμες των εορταζομένων Αγίων στους κανόνες να προτάσσεται ο μικρός παρακλητικός κανόνας της Θεοτόκου. Από τον κανόνα της Θεοτόκου και της Αγίας Μαρίνας ακούμε την πρώτη, την τέταρτη και την έκτη οδή. Τον χορό των ψαλτών διευθύνει ο Ηρακλής Μαλανδρίνος.

Πρώτη, τέταρτη και έκτη οδή των κανόνων της Θεοτόκου και της Αγίας Μαρίνας, σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνου, έψαλε χορός ψαλτών με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνο. Με τον ίδιο χορό να ψάλει το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα κλείσουμε την αναφορά μας στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Το μέλος είναι Γεωργίου Γέμελου.

Ηρακλής Μαλανδρίνος δείφθηνε χορό ψαλτών που έψαλε το δοξαστικό των ένων της ακολουθίας της Αγίας Μαρίνας στο μέλος του αηδήμου χείου πρωτοψάλτη Γεωργίου Γέμελου. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου. Το επόμενο μέλος θα είναι ένα στοιχειρό προσώμιο των ένων της εορτής του προφήτη Ηλίου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το ακούμε από τη χοροδία του Γεωργίου Κακουλίδη.

Το προσώμιο στοιχειρό των έναν του προφήτου Ηλίου, σε ήχο πλάγιο του Πλουτάρτου, έψαλε η χοροδία του Γεωργίου Κακουλίδη. Με την ίδια χοροδία και το δοξαστικό των έναν της ακολουθίας του προφήτη Ηλίου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Λυκούρου Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Σε ακρογιάλια και κορφές. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μην. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν τον σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω. Και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν άφτιδες την κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ποιος διαβάζει αυτά τα αιώνια ρήματα και δεν ελέγχεται, αδελφοί μου, ας ευχηθούμε όσοι είμαστε συντονισμένοι τούτη τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής, να μας φωτίσει τις ψυχές, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

στην κολυμβήθρα της υπομονής, πολλές φορές με νεκρωμένα τα σωματικά μέλη τους, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν, πανελεύθερες σε λιμάνια ουράνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια. Τους έρχονται και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα, να μεταδώσουν σε όλους μας χαρά, από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Αυτοί είναι οι δικοί μας ήρωες, που δεν ξεχνούν ποτέ την αληστική τους αποστολή, να βοηθούν με το βίωμά τους όλους εμάς, να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου μας, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας.

Τις ευχές μας και τις ευχαριστίες μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται σε εβδομαδιαία βάση, στα προγράμματα των ψηφιακών Ορθοδόξων Εκκλησιαστικών Ραδιοφώνων και σε εκείνα της Ομογένειας, όπου και αν φτάνει η φωνή μας, μια ευχή ο Κύριος να στέλνει συνεχώς υπομονές.

σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η διεύθυνσή μας ηλεκτρονική, εκεί στέλνετε τα μηνύματα και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας.

Σε ακρογιάλια και κορφές λοιπόν, το πρώτο μέρος από μια σειρά εκπομπών μέσα στο πολυπόθητο καλοκαιράκι. Πολυπόθητη για πολλούς εποχή του θέρους. Ο καιρός της θερινής ραστόνης έφτασε. Η παιδική ανεμελιά, η ταξιδεύτρα μνήμη. Νερό τα χρόνια, αδελφέ, τρέχω να τα προλάβω. Μαγευτώ το γλυκό πιωτό τους, να ξεδιψάσω με τις αστέγνωτες ακόμα με τα λαβιές τους. Πότε ήταν που σαν παιδιά ζούσαμε, μέρες ανοίχτωτες και βραδιές αξιμέρωτες, με τον χρόνο φύλο καρδιακό να μην χαλά χατήρι σε κανέναν μας. Τώρα σαν το καλοκαίρι έρθει, βγαίνουν τα ημερολόγια και τα προγράμματα να διευθύνουν, να διαφεντέψουν και να αποφασίσουν και να ενορχιστρώσουν το πότε και το πώς θα κυλήσει η μουσική με τις μεγάλες και τις μικρότερες παύσεις. Ήταν μια διαφήμιση πριν λίγο καιρό που μεταδιδόταν στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Ήταν μια κυρία μέσης ηλικίας, πολυταξιδεμένη, η οποία επαναλάμβανε το σύνθημα μιας αεροπορικής εταιρείας, έλεγε συνέχεια. Έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει. Προσπαθώντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ταξιδιωτικού κοινού. Ξέρετε, γεννούν πολλούς ωφέλιμους για την ψυχή συνειρμούς κάποιες διαφημίσεις. Η διαφήμιση είναι τέχνη, είναι επιστήμη ολόκληρη. Και συνδέεται αναπόσπαστα με την ψυχολογία και ενίοτε και με την θεολογία. Ήταν μια ψυχή διαλεχτή και μακαρία, με χαρά αναστάσιμη.

επέτρεψε ο Θεός να την γνωρίσουμε και να ευεργετηθούμε. Ζούσε αξεδίψαστα για του Θεού τα άφθονα τα κελαρίσματα. Μόνο μέσα στον οίκο του Θεού ανάσανε το ζωογόνο. Λαχταρούσε πάντα τη στιγμή να ακούσει το ευλογητός ο εν τριάδη Θεός. Δεν έχανε σύναξη ακόμα κι αν έστεκε κατάμονη στην άδεια εκκλησιά, στους εσπερινούς και στα απόδειπνα. Όταν οι περισσότεροι σταματούσαν να κάνουν ένα διάλειμμα, εκείνη συνέχιζε με περισσότερη ζέση από πριν. Τι κι αν όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα δεν έλειψε ούτε δευτερόλεπτο από τις ακολουθίες, την διακαινήσιμο, την κυριώνυμο εβδομάδα, πάλι παρούσα και ορθή να αναζητά λειτουργία και γιορτάσει, και στις ακολουθίες συνέχεια να προσθέτει. Να πριν λίγο καιρό, μέσα στο πεντηκοστάρι, που όλοι μας κάπως πρώτος όμιλον ψάχνουμε να βρούμε κανένα ξαπόσταμα και καμιά οικονομία, εκείνη μας μίλησε για το τριώδιο του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου. Από εκεί και το υπέροχο τριώδιο των Ρόδων αναφερόμαστε συχνά. Εκεί στο τριώδιο του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου αναφέρεται. Το τριώδιο των Ρόδων που κάποιοι χρησιμοποιούν μόλις θέλουν να μιλήσουν για το ευλογημένο Πεντηκοστάριο. Ένα καταπληκτικό έργο με τριώδιους ύμνους του Πεντηκοσταρίου που διαβάζεται μαζί με τις υπόλοιπες ακολουθίες της ημέρας. Από την Κυριακή του Θωμά έως και την Πεντηκοστή. Εκείνη η ψυχή διαλεχτή που λέγαμε λοιπόν, ψυχή διαλεχτή και μακαρία με την αναστάσιμη χαρά, πάντα να φωτίζει το πρόσωπό της, δεν είχε πάει πουθενά πέρα από τη μικρή της Κωμόπολη. Μια ζωή εδώ, ασκήτρια μέσα στον κόσμο. Την ακούσαμε λοιπόν μια μέρα να λέει και πραγματικά συγκλονιστήκαμε. «Βρείτε», μου έλεγε, «τον πιο μαγευτικό προορισμό στον κόσμο, τον πιο όμορφο και σπάνιο. Χαρίστε μου τα εισιτήρια και τη διαμονή. Να κάνουν να στοιχίζουν πολλά όμως, εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ. Και πείτε μου να βρίσκομαι εκεί Κυριακή πρωί ή σε γιορτή Αγίου του Θεού, χωρίς εκκλησιά να λειτουργείτε και να υπάρχει ο ζωντανός Θεός για κοινωνία. Χάρισμά σας, ούτε που με συγκινεί στο ελάχιστο. Κι ας μην έχω πάει πουθενά, εγώ νιώθω πως έχω βρεθεί παντού. Διαβάζω ένα συναξάρι, ένα βίο σύγχρονου Αγίου και βρίσκομαι με μια στα πιο υπέροχα μέρη της πλάσης. Στην Καπαδοκία του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Παϊσίου, στην Πάρο του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, στην Πάτμο του Ιγαπημένου Μαθητή και του Αγίου Αμφιλοχίου, στην Κρήτη της Γερόντισσας Γαλακτίας, στην Γάλιμνο του Αγίου Σάβα, στις Ιεραποστολές όλου του κόσμου, στα Ιεροσόλυμα του Χριστού μας, στο περιβόλι της Κυρίας Θεοτόκου. Να συναντήσω εκείνους που δεν ξεμάκρυναν ποτέ σε όλη τους τη μοναχική ζωή, ούτε από τον τόπο, ούτε και από τον τρόπο τους. Να ακούς τη λέξη διακοπές και το πρώτο μέλημά σου να είναι η ουράνια μέθεξη. Το ζωοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων δεν μοιάζει, αδελφοί μου, αυτό με την πρωτόνια, την πρώτη σκέψη που κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε το πρωί. Αν είναι ο Κύριος και Θεός μας εκείνος που θα του προσφερθεί η πρώτη μας σκέψη, τότε πλημμυρίζει η μέρα από ευλογία και ελπίδα, όσο δύσκολες κι αν είναι οι περιστάσεις της ημέρας που ξεκινά. Να, μια διαφορετική πρωτόνια λοιπόν. Σαν σε ρωτούν που έχεις πάει διακοπές. Κάποιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, με τη χάρη του Θεού, όντως βρέθηκαν στα πιο σπάνια και απρόσιτα μέρη του κόσμου, υποστατικά. Τα περιέγραφε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες που αγνοούσαν ακόμα και ντόπιοι που απορούσαν με τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος μπορεί να τα διηγηθεί άραγε τα μεγαλεία του Θεού? Μόνο όσων οι ψυχές ταξιδεύουν στα θέρετρα του παραδείσου, όχι για να βρουν πολυτέλεια, μα θεία λυσιτέλεια.

Μακρογιάλια και κορφές λοιπόν. Εκεί θα ταξιδέψουμε τούτο το καλοκαίρι σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, όσες επιτρέψει ο Κύριος να γίνουν, να μας δροσίσουν οι έμψυχες και λαριστές πηγές του Θεού, τα ενχριστωμένα στήρευτα αναβλήσματα, οι βρύσες της χαράς και των χαρίτων. Τι κι αν εσύ, αδελφέ μου, τώρα που μας ακούς, δεν μπορείς να κινήσεις ούτε ένα μέρος του σώματός σου, καθυλωμένος στον κράβατο και στο σταυρό σου. Να, φτεράκισε και πάλι μαζί μας και οδήγησέ μας σε λιμάνια ουρανού παραδεισένια, να ρίξουμε κι εμείς άγκυρες αιώνιας ελπίδας. Εσύ παντού έχεις πάει.

Πάτμος Κάλυμνος Πάρος Προυσός Άθωνας. Δρομολόγια και ταξίδια κάνει η ψυχή. Οι πιο όμορφοι προορισμοί μας δεν είναι τόποι. Είναι τα ταπεινά του Θεού που τους αγίασαν. Γιατί έχουν ψυχή οι τόποι που θα ταξιδέψουν. Τούτο το καλοκαιράκι. Ο οδηγός μας, Κύριος οδηγός μας, μαζί με τους μπροσταρυθές μας, και ένας πολύπυρος ταξιδευτής, σαγηνευτής ψυχών, με μάτια διεισδυτική, με μάτια ορθάνυχτα, ένας αετός της πνευματικής όρασης. Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας του Άθωνα και της Δοχειαρίου. Γρηγόριος ο Αθωνίτης, ο αρχιπελαγίτης, σε ακρογιάλια και κορφές, φάρος και σταυρός.

δικά του γραφτά ως επί του πλείστον σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο καλοκαίρι τούτο. Πνευματική συμπόρευση, έκδοση της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους και αναμνήσεις από τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου. Ένα καλοκαιρινό απόβραδο αποσπερίζαμε μαζί με τον Γέροντα στα κρογιάλι της σκήτης του Κουβαριού. Φεγγαρόλουστη ήταν η νύχτα και φέγγε ο ουρανός ανάταν μέρα. Άστρα λες και κατέβηκαν στη θάλασσα και έγιναν τα δύνατα δυνατά. Έσμιξαν δηλαδή ο ουρανός και η γη. Ο δάσκαλος της Ευσέβειας απολάμβανε με άκρα σιωπή την δόξα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το πρόσωπό του ήταν βιβλίο ανοιχτό, χρυσοσέλιδο εκείνη τη νύχτα και διαβαζόταν απολαυστικά. Έλαμπε ολόκληρος, μυσταγωγούσε τα ουράνια πράγματα με το μυστήριο της σιωπής. Όσο περνούσε η νύχτα, τόσο η ομορφιά μεγάλωνε. Τίποτε δεν ακουγόταν, παρά μόνο ένα ελαφρό αεράκι που θρώιζε τα φύλλα του πεύκου και χαϊδευτικά κυμάτιζε τα γένια του διδασκάλου. Για μια στιγμή ακούστηκε η φωνή του γέροντα Αμφιλοχίου να διακόπτει τη σιωπή. «Γρηγόριε, Γρηγόριε, ξέβρισα από που έρχεται αυτός ο αέρας?» «Όχι, γέροντα», το απήντησα. «Όχι, δεν πάει ο νους μου. Από την Αίγυπτο, παιδί μου, από τα σκηταριά των οσίων, περνά πάνω από τους τάφους των Αγίων της Αιγύπτου, του μεγαλομάρτυρα Μινά, του μεγάλου Αντωνίου, του Μακαρίου, του Παχωμίου, και αγιασμένος φτάνει σε εμάς. Κάμε το σταυρό σου». Κοίταξα κατά πρόσωπον τον Όσιο, και σαν να είχε επάνω στο πρόσωπό του από την αγιασμένη κόνη των τάφων των Οσίων που κουβαλούσε μαζί του ο άνεμος. Αλλά μόνο στο δικό του πρόσωπο την άφηνε. Στο δικό μου δεν υπήρχε τίποτε. Έλειπαν όλες οι καλές προϋποθέσεις αυτής της χάρης. Τότε άρχισα να μονολογώ. «Θεέ μου, γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό του, γιατί παντού και πάντοτε ζει με την αίσθηση των Αγίων, με την παρουσία των Οσίων. Δεν υπάρχουν κενά σε αυτόν τον άνθρωπο. Συνεχώς βρίσκεται σε φιλόθεη ενασχόληση, σε ουράνια κατάπαυση. Άκουσε στη Θεία Λειτουργία του Άνω Σχόμεν τας Καρδίας και έμεινε εκεί. Ξεχάστηκε. Δεν ξαναγύρισε στις ανθρώπινες τροπές».

ήταν λαμπρός λειτουργός. Έδειχνε πως ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να είναι ιερέας του. Δεν ήξερε μουσικά. Λειτουργούσε απλά, χωρίς ήχους και κορώνες. Και γοργά, χωρίς όμως και να βιάζεται. Διότι έλεγε πως άμα δείτε τους παπάδες να βιάζονται και να μην λειτουργούν με ευλάβεια, έφτασε η συντέλεια του αιώνος. Αλλά ήταν τόσο εκφραστικός και εγκάρδιος που μας εκαρδίωνε. Ζούσε την Θεία Λειτουργία σαν αρπαγή, σαν ένα άνοιγμα ξένης βιωτής. Κανένας δεν έλεγε στο τέλος «Ωχ, αργήσαμε», αλλά σε όλους έμενε ο πόθος, ας κρατούσε ακόμα λίγο. Ρώτησαν έναν πάτμιο στα ιστερνά του «Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία» και απήντησε «Να ειδώ τον πατέρα Αμφιλόχιο να λειτουργεί και τη γερόντισσα Ευστοχία να ψάλει». Στη λειτουργία δεν ομιλούσε καθόλου. Με σχήμα έδειχνε στον διακονητή αδελφό αν θέλει κερί ή θυμιατό ή την τσιμπίδα για να σβήσει το κερί. Το στόμα του το διέθετε μόνο για τις ευχές και τις εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Οι κινήσεις του ήταν πάντοτε μετρημένες έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Αν δεν μπορούσες να τον διακονήσεις με αυτόν τον τρόπο, σου έλεγε «Άφηνε» και το έκανε μόνος του. Αδακριτή λειτουργία δεν έβγαλε. Κάποτε τον ρώτησε η κυρία Άννα Ζερβού «Γιατί γέροντα κλαίτε στη λειτουργία? Δεν θωρείς, κόρη μου, τις φλόγες που περικυκλώνουν την Αγία Τράπεζα?» Ο ίδιος μας διηγείται το εξής περιστατικό. Πήγα στην Ρώσικη Εκκλησία των Αθηνών το 1918 να εκκλησιαστώ. Δίπλα μου καθόταν μια μεσόκοπη μητέρα με το παιδί της και οι δυο κρατούσαν μαντήλι στο χέρι τους. Ρώτησε το μωρό «Μάνα, γιατί οι Έλληνες δεν βάστουν μαντήλι στην εκκλησία? Γιατί δεν κλαίνε?» «Γιατί, παιδί μου, δεν ένιωσαν τι είναι η Θεία Λειτουργία και τι μας προσφέρει?» Και μας παρότρινε χωρίς μαντήλι στο χέρι να μην εκκλησιαζόμαστε. Το κλάμα του γέροντος Αμφιλοχίου ήταν μόνον έκχυση δακρύων, χωρίς άκουσμα και σπασμούς προσώπου. Αθόρυβα έδειχνε το καύμα της ψυχής του και για τα πάθη του Χριστού και για τα παθήματα του ανθρώπου. Τις ευχές της διάβαζε χαμηλόφωνα, χωρίς να περιμένει τον ψάλτη να τελειώσει το δικό του κομμάτι, και πάντοτε στη θέση τους, ποτέ πιο μπροστά. Το πιστεύω και το Πάτερ ημών δεν ήταν μόνο του ψάλτη, αλλά και δικά του. Το τονίζω αυτό γιατί άκουσα ιερείς και μάλιστα μεγαλόσχημους την ευχή της Αγίας Αναφοράς να τη διαβάζουν την ώρα του πιστεύου. Στις εκφωνήσεις δυνάμωνε λίγο τη φωνή για να βάλει στις καρδιές των πιστών αυτά που έκανε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν και αυτό κολυβάδικη παράδοση. Το Ευαγγέλιο πάντα το μελετούσε πρώτης αναγνώσεως. Το απέδιδε με μελή ανάγνωση, χωρίς να το τραγούδα. Μιλούσε πράγματι ο Χριστός στις ψυχές μας. Γινότανε μέσα μας ο λόγος εναργής. Το χαρακτηριστικό ύφος του γέροντα ήταν παρακλητικό, οικετευτικό και δοξολογικό. Προτού κοινωνήσει ή λειτουργήσει, επεδίωκε την ειρήνη προς όλους. Ταραγμένος ποτέ δεν κοινωνούσε. Κάποτε υπήρξε ένας παροξισμός. Το απόβραδο ταράχθηκαν όλων οι ψυχές με κάποια προσεξία αδελφού. Το πρωί, αν και ήταν η Κυριακή, δεν κοινώνησε. Και είπε «Δεν πήρα το Χριστό σήμερα γιατί δεν ήταν η καρδιά μου κατάλληλος τόπος να τον τοποθετήσω». Είχε τη γνώμη «Ο ιερεύς για την τέλεση των μυστηρίων πρέπει να έχει τις αισθήσεις του σε καλή κατάσταση. Με τα μυστήρια δεν παίζουμε». Ο ίδιος όταν άρχισε να ξεχνά σταμάτησε και να λειτουργά. Επίσης θεωρούσε πως αν ο ιερεύς δεν μπορεί να σταθεί όρθιος την ώρα της Θείας Λειτουργίας πρέπει να παύσει να λειτουργεί. Πράγμα που το κράτησε μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του. Είχε παράδοση από τον Άγιο Νεκτάριο στο ιερό να υπάρχει στασίδι και όχι καρέγκλα ή πολυθρόνα για να ίστατο εφημέριο στην ώρα της λατρείας. Στη λειτουργία τα ήθελε όλα τέλεια. Εκτός από τις λειτουργικές κινήσεις, καμιά άλλη δεν δικαιολογούσε. Στην πρόθεση τα τάγματα των Αγίων ξεχωριστά, ποτέ όλα μαζί. Τον ευλαβή παπά θα τον γνωρίσεις από το αντιμήνσιό του,
αν είναι καθαρό από μαργαρίτες, και τον ευλαβή επίσκοπο από τις χειροτονίες του. Τα χρυσοήφαντα άμφια δεν αναπαυόταν. Αυτά στολίζουν τον παπά και όχι την εκκλησία. Όταν οι ιερείς σταματήσουν να τελούν την Θεία Λειτουργία ευλαβικά, εγγίζει το τέλος του κόσμου. Και μία μόνο λειτουργία να τελείται στον κόσμο, οι κεκοιμημένοι βρίσκουν πολύ ανάπαυση. Όταν ρωτήθηκε αν ο πατήρ Σάββας της Καλύμνου είναι Άγιος, απήντησε. Και μόνο που λειτουργούσε στο νησί όταν κλείσανε τις εκκλησίες και ο κόσμος κοινωνούσε, είναι αρκετό για να τον θεωρήσουμε Άγιο. Το πιο σημαντικό πράγμα που τελείται επί της γης είναι η Θεία Λειτουργία. Είχε μεγάλη ευλάβεια στην ιεροσύνη. Τον μίστακα, κατά την κολυβάδικη παράδοση, ο γέροντάς του Μακάριος παριστάνεται σε μια ελαιογραφία από έναν ξένο με κομμένο τον μίστακα. Τον είχε κοντό για να μην εμβάπτονται οι τρίχες στο Άγιο Ποτήριο και μεταπέφτουν οπουδήποτε. Ήθελε τα νύχια των χεριών και οι τρίχες της κεφαλής να φυλάγονται σε ειδικό σακουλάκι. Όχι να ρίπτονται δόθε κήθε. Άπτονται του Αγίου Άρτου και ο ιερός αέρας καλύπτει την κεφαλή του παπά στη μεγάλη είσοδο. Δεν είναι κοινό πανί. Το ασπαζόμαστε, το σεβόμαστε και τον κόσμο ευλογούμε. Πατήρ Αμφιλόχιος δεν προτιμούσε τα συλλήτουργα. Είναι, έλεγε, σαν να τραβάω ένα τον άλλον. Προτιμούσε το ενίσχυσόν με εις την προκειμένη διακονίαν σου ή να ακατακρίτως στάς, επιτελέσου την θεία μυσταγωγία. Το βήμα το ιερό του δημιουργούσε την αίσθηση του μόνος με το μόνο Θεό. Η Αγία Τράπεζα είναι η οπή της πέτρας από την οποία βλέπεις τον Θεό. Αυτό δεν θέλει παρέα. Τίποτε δεν άφηνε επάνω στην Αγία Τράπεζα, ούτε τα άμφια του, και μας συμβούλευε όταν λειτουργούμε να αγγίζουμε και να μην αγγίζουμε την Αγία Τράπεζα. Βίωνε πως η Αγία Τράπεζα είναι το σημείο καταλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό και ο βαθύτερος σκοπός του πνευματικού είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αγγίξει την Αγία Τράπεζα για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Το χείλος του Αγίου Ποτηρίου το θεωρούσε ως την άχραντη πλευρά, το μέγα τραύμα από το οποίο εξήλθε το αίμα και το ίδωρο. Γι' αυτό όταν κοινωνούσε το ασπαζόταν με φόβο και με λαχτάρα πολύ ευχαριστιακά και δοξολογικά. Όταν χριστιανική εφημερίδα έγραψε πως η Εκκλησία πρέπει να τιμά τους καλούς εργάτες της με τον βαθμό του Επισκόπου και εγώ σαν πειραχτήρι του είπα «Γέροντα, συγχαρητήρια για την καινούργια σας αναβάθμιση», μου απήντησε. Το ότι έγινα ιερεύς και ασπάζομαι σε κάθε Θεία Λειτουργία το μέγα τραύμα, την πλευρά του Χριστού, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Μου φτάνει κι άλλο δεν ζητώ. Στη λατρεία ήταν παραστατικός, αλλά όχι αστείος. Πάντα εκινήτο με το πνεύμα της ευθύνης και της ευλάβειας. Όπως ευλογούσε τον Άρτο και το ποτήριο στον καθαγιασμό, ευλογούσε και τα κόλυβα στα μνημόσυνα. Το γάλα το πεπηγός και τα οά την ημέρα του Πάσχα, τον αγιασμό και το κεφάλι του προσερχομένου, είτε για υγεία σωματική, είτε για την άφεση των αμαρτιών. Παρημιώδης είχε μείνει η φράση. Αυτός ευλογεί όπως ο Αμφιλόχιος τα κόλυβα. Ήθελε να εφάπτεται η ευλογούσα χείρα στα προσφερόμενα δώρα. Να άπτεται η δεξιά του όπως η δεξιά του προδρόμου την κορυφή του Χριστού. Η ευλογία για τον Αμφιλόχιο δεν ήταν αερικό. Έλεγε, όταν ο αρχιερέας χειροτονεί πρέπει να άπτεται την κεφαλή του χειροτονουμένου. Έτσι μεταδίδεται η χάρη και η αποστολική διαδοχή. Έτσι έχουμε στην Εκκλησία την ευλογία και τα ευλογημένα πράγματα. Και ο Χριστός τα περισσότερα θαύματα τα επετέλεσε δια της σαφής. Και ο Θεός το τελειότερο δημιούργημα, τον άνθρωπο. Τες ιδίες χερσί τον έπλασε. Και όχι με τον λόγο. Ζούσε στην λατρεία την ανακεφαλαίωση του μυστηρίου της Θείας Οικονομία. Έτσι, την Μεγάλη Παρασκευή έβλεπες με περισσή ευλάβεια να τοποθετεί στον επιτάφιο το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό και το Ζωηφόρο Σώμα και να σε διδάσκει στον ασπασμό. Πρώτο να χαιρετήσεις το Ευαγγέλιο, γιατί πρώτα δίδαξε. Δεύτερο το Σταυρό, γιατί έπειτα σταυρώθηκε. Τρίτο το τεθανατωμένον σώμα.
και πρόσμενε την ζωηφόρο Ανάσταση. Αλλά εκεί που προσκυνούσε και βίωνε πιο βαθιά την Θεία Οικονομία, ήταν στη Θεία Λειτουργία. Από την πρόθεση μέχρι το τέλος της Θείας Μυσταγωγίας έβλεπες να φέρνει πολύ κοντά στην Βιθλεέμ τον Γολγοθά, στην Φάτνη τον τάφο του Κυρίου, γινόταν άλλος άνθρωπος. Έλεγε, ο Κύριος μας οικονομεί την σωτηρία μας, δεν παίζομε. Σιγισάτο, πάσα σάρξ. Ο Κύριος έρχεται για να μας σώσει. Μου φαίνεται, παιδί μου, κάθε φορά που λειτουργώ πως είναι πρώτη και μοναδική φορά, αν και λειτουργώ κοντά 50 χρόνια. 2000 χρόνια τίποτε άλλο δεν κάνουμε για τη σωτηρία μας παρά λειτουργούμε. Κάθε φορά όμως αισθανόμαστε ένα καρδιακό δόσιμο στη Θεία Λειτουργία. Ένα φρεσκάρισμα του είναι μας. Έλεγε ο πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος, κάθε φορά που λειτουργώ παίρνω τόση δύναμη που κάνω μια καινούργια αρχή στην πορεία μου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πολλές φορές μου εκμυστηρεύτηκε. Μετάνιωσα που έγινα παπάς και έχασα το μεγαλείο της μοναχικής πολιτείας, τη γλυκύτητα της αφάνειας και της ησυχίας. Γιατί ο παπάς θυμάται από τους ανθρώπους, του βάζουν μετάνοια, του ασπάζονται το χέρι. Ακόμη και οι Τούρκοι τον σέβονται. Αλλάσει πολλές φορές τα ταπεινά του ράσα μετά, χρυσοπίκελτα άμφη. Πρόσεξε την ευχή που λέγει πως σαν νύμφη σε στολίζει μέσα στον κόσμο. Και άλλα πολλά στολίδια φορούμε εμείς οι παπάδες, που μας κάνουν να καμαρώνουμε και να ξεχνάμε πως η ζωή μας και το κήρυγμά μας πρέπει να είναι η μετάνοια. Κοίταξε τον κήρυκα της μετανοίας, τον πρόδρομο. Δεν φαίνεται πουθενά ποτέ να άλλαξε τον δερμάτινο χιτώνα του. Ούτε ο Χριστός μας να φόρεσε άλλο φόρεμα εκτός από τον άραφο χιτώνα. Και αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι τα άμφια είναι τα κοσμήματα της Εκκλησίας, είναι δική μας κουβέντα, δεν είναι ευαγγελική. Τα κοσμήματα του ιερέα είναι το καθαρό στόμα του, η σεμνή παρουσία του στον κόσμο και όχι η χρυσοπίκυλτη ενδυμασία στη Θεία Λειτουργία. Άφησε στη Θεία Λειτουργία να φανεί ο Χριστός και όχι εσύ. Όχι βιτρίνα εσύ, αλλά ο ημαγμένος σταυρός του Χριστού. Σταύρωσε την ώρα της λειτουργίας τον εαυτό σου και άφησε να φανούν τα τρυπημένα χέρια και πόδια του Ναζωραίου. Το μυστήριο των μυστηρίων είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η προσδοκία των εθνών. Άλλωστε συνεχώς μας τόνιζε. Αν ένας παπάς λειτουργήσει και βιώσει αληθινά το μυστήριο, δεν θα ζήσει άλλο. Θα αναχωρήσει στον ουρανό. Αυτό έδειξε τελώντας το τελευταίο Πάσχα της ζωής του. Την Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Οι εγγύς αυτού το βίωσαν και το διαλαλούν. Thank you.

πατρότητα είναι ανώτερη της μητρότητας. Την μητρότητα την φθηνένει ο συναισθηματισμός της γυναίκας. Την πατρότητα του γέροντα Αμφιλοχείου μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε άπτωτη. Όταν αποχώρησε αδελφός, όλοι ρίξαμε και μια πέτρα στο πτώμα του. Ο γέροντας ουδέποτε, γιατί δεν έχασε την ελπίδα της επιστροφής του ασώτου Υιού, πίστευε ότι αυτή η ελπίδα της μετανοίας είναι όλη η ζωή. Γι' αυτό πάντοτε ένδακρυς απέδιδε την περικοπή του ασώτου. Δεν γνωρίζω όταν την διάβαζε που ήταν ο νους του. Στον πατέρα ή στον γιο. Τη ζούσε λες και ήταν αυτή όλο και όλο το Ευαγγέλιο του Ναζωραίου. Ένα απόβραδο τον επισκέφθηκα. Είχε γύρει ο ήλιος προς τη δύση. Πήγαινε να κρυφτεί πίσω από το νησί της Ικαρίας. Τον βρήκα να έχει γυρίσει προς τη δύση και να κοιτάζει πρωτόγνωρα ερευνητικά. Φίλησα το χέρι και κάθισα χωρίς να ανταλλάξουμε χαιρετισμό. Το μάτι του το είχε στυλώσει στο μακρονήσι της Ικαρίας. Διάβηκε ολίγη ώρα και με ρώτησε. Θα αργήσει να γυρίσει. Ποιος γέροντα? Ο Τσακαλιάς, ο οποίος ήταν Ικαριώτης. Τότε είδα την πατρότητα της παραβολής του ασώτου και βίωσα την πατρότητα ως το πιο μεγάλο πράγμα. Άλλη φορά πήγε νέος πεπαιδευμένος σε κονάκο να εξομολογηθεί. Είπε τα πάντα χωρίς ντροπή, γιατί τότε τα θεωρούσε κατορθώματα και επιτυχίες. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο αθεόφοβο και ανέσχυντο. Αργότερα βέβαια ομολογούσε. Και μόνο που τα σκέπτομαι τώρα ντρέπομαι. Ο γέροντας ατάραχα τον ακροάστηκε με πολύ προσοχή. Και αντί για επιτίμηση του μίλησε για την ομορφιά της αγνής ζωής. Την εξομοίωση με τους αγγέλους. Ο εξομολογούμενος ακούγοντας την απάντηση του πνευματικού είπε καθεαυτόν: «Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται δεν καταλαβαίνει από αμαρτίες». Του υπέβαλε δύο ερωτήσεις ο νέος της Αθήνας. «Εσείς στην ηλικία μου τι κάνατε για να νικήσετε τη σάρκα?» «Νηστεία, μετάνοιες και διακονία και πάνω απ' όλα μυστηριακή ζωή». Δεύτερη ερώτηση: «Μπορεί να κρατηθεί νέος έστω και μια μέρα?» «Να δοκιμάσουμε, παιδί μου». Η μια μέρα έγινε ένας ολόκληρος χρόνος. Μια ολόκληρη ζωή. Την άλλη λαμπρή ζήτησε να πασχάσει κοντά στο γέροντα. Του απήντησε ο Αμφιλόχιος γραφικός: «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών». Το κορνίζωσε και το έθεσε πάνω από το κρεβάτι του. Έγινε ο δράκος αρνή και ακολούθησε τον ποιμένα. Άλλη φορά ζήτησε κόρη να εξομολογηθεί. Είχε τόση μπογιά πάνω της που ελάχιστα διέκρινε στο φυσικό της χρώμα. Η ίδια έλεγε αργότερα: «Μπροστά στη μεγάλη στοργή αισθάνθηκα άσχημα και άρχισα να εξομολογούμε για τα χρώματα του προσώπου μου. Ο ίδιος έκανε πως δεν τα είδε, δεν τα κατάλαβε. Μου έδειχνε με τη σιωπή του πως με σπλαχνίζεται να προχωρήσω παρακάτω. Μετά την εξομολόγηση έβγαλα όλα τα χρώματα και έκτοτε δεν έβαλα ψημίθια στο πρόσωπό μου». Η Μαρτίνα ακολούθησε διαβίου τον ποιμένα. Στις ακολουθίες και προπάντων στις θείες λειτουργίες ήθελε να υπάρχουν ειδικοί χώροι για τους μετανοούντες. Μετά την εξομολόγηση να μην τους κλείνουμε την πόρτα. Παραμένουν κοντά μας για να βιώσουν όσο γίνεται καλύτερα τις απαρχές της μετάνοιας. Για το σκοπό αυτό αναστήλωσε το κάθισμα του Αγίου Νικολάου στις παρυφές του λόφου Μανόλακας, για να παραμένουν οι μετανοούντες κάποιο χρονικό διάστημα, να εκτείουν τον κανόνα της μετανοίας. Γνώριζε πολύ καλά ο γέρον πόσο δύσκολα καλλιεργείται η μετάνοια στην αγριεμένη από την αμαρτία γη της ψυχής. Γι' αυτό με πόνο μας συνιστούσε: «Παιδιά μου, προσέχετε, μην αμαρτήσετε θανάσιμα, γιατί η μετάνοια δεν είναι καθόλου εύκολη κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου. Θυμηθείτε την βιογραφία της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Παρά την έρημο στην οποία ζούσε με τη στέρηση παντός υλικού αγαθού, ο διάβολος επί 17 χρόνια της έφερνε ενθυμίσεις του προτέρου βίου, τα φαγητά και τα ποτά της Αιγύπτου και τα ισχρά άσματα της αναστροφής της με τους νέους. Έπεφτε τότε με το πρόσωπο στη γη και βρέχοντας το έδαφος με δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό να της φέρει λύθη τη ζωή της αμαρτίας.
και δεν εγείρετο από του εδάφους αν δεν την έλουζε το φως του Χριστού που διέλυε τους λογισμούς και χάριζε γαλήνη στην καρδιά της. Αληθινό δάκρυ της μετανοίας και ένας κόμπος να είναι, είναι τόσο καυτερό που αυλακώνει το πρόσωπο του ανθρώπου και αυτή η αυλακιά μένει ανεξάλειπτη σε ολόκληρη τη ζωή του. Προσέχετε τις ενθυμίσεις του κοσμικού βίου και μόνον αυτές είναι αναστροφή στην αμαρτία. Ο γέροντας όταν έβλεπε άνθρωπο περιφέρεται το γύρο του όπως η ελαφίνα στα πόσκια για να επισημάνει τον πειρασμό που τον κατατρίχει. Κάποτε έστειλε την αδελφή του στην αγορά να του φέρει κάτι. Επιστρέφοντας η αδελφή του είδε ένα παλικάρι από την Αμερική που θα το παντρευόταν εκείνο το απόγευμα μια γειτόνις. Του λέγει «Γέροντα, πολύ όμορφο παλικάρι θα πάρει η γειτόνισά μας». Της απαντά «Ναι, αλλά είναι μονόφθαλμο», για να διαπιστώσει πόσο καμάρωσε την ομορφιά του. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι όμορφο παλικάρι». Και είπε ο γέρον, «Δεν ξύπνησε ακόμη η επανάσταση της σάρκας. Ήξερε ο Αμφιλόχιος πολύ καλά την διδασκαλία του Αγίου Ιερωνύμου. Η επίμονη ματιά δημιουργεί τον έρωτα». Ο γέροντας Αμφιλόχιος ήταν βαθύς γνώστης της διδασκαλίας των πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της παιδαγωγίας της ερήμου. Η νέκρωση των πνευματικών δυνάμεων της ψυχής συνίσταται στο να τις μετατρέψει προς το καλό. Τον έρωτα τον σωματικό, το επιθυμητικό σε θείον έρωτα. Το θυμοειδές ενάντια του διαβόλου και των παθών κτλ. Ήταν Κυριακή της Θηρινής. Μετά τον εσπερινό της συγγνώμης σταθήκαμε στην αυλή του μοναστηριού. Από το χωριό που δεν απήχε και πολύ ακούγονταν τα όργανα και τα τραγούδια της αποκριάτικης διασκέδασης. Ο γέροντας δε μας είπε «Βουλώστε τα αυτιά σας να μην ακούτε». Ούτε ήκτηρε αυτούς που γλεντοκοπούσαν, αλλά προσπάθησε να μας αποσπάσει την προσοχή προς τα Κρήτωνα, λέγοντάς μας «Μη στενοχωρήστε που στερίστε τις κοσμικές διασκεδάσεις. Εμείς στον ουρανό θα έχουμε τέτοιους χορούς, τέτοιες μουσικές να κουραζόμαστε, που δεν τις χωρεί ο νους μας». Και άλλα πολλά για τα επέκεινα. Έλεγε καθηγητής της ιατρικής, ο εξομολογούμενος τον Αμφιλόχιο νιώθει πως αυτόν μόνον αγαπά και κανέναν άλλον στον κόσμο. Μάλιστα μετά την εξομολόγηση πιάστηκε με τη σύζυγό του ποιον αγαπά περισσότερο ο γέροντας. Άλλος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών παρατηρούσε «Ο πατήρ Αμφιλόχιος έχει μια χάρη από τον Θεό. Να ομιλεί με όλες τις ηλικίες. Με το μικρό γίνεται μικρός και με τον μεγάλο μεγάλος. Μπορεί να διαλεχθεί και με τον πεπαιδευμένο και με τον απαίδευτο». Ο γέροντας δεν απολυτοποιούσε τίποτα. Όλα διορθώνονται με την Αγία υπομονή. Το «δεν μπορώ» καθόλου δεν του άρεσε. Κάποια φορά απεγνωσμένος από τους πειρασμούς του είπα «Δεν αντέχω άλλο». «Λάβε υπομονή. Δεν είσαι ούτε άγγελος ούτε αρχάγγελος. Η ανθρώπινη φύση είναι πεπτοκία». Η παρουσία των πνευματικών του παιδιών ήταν για τον γέροντα το πιο ευχάριστο θέαμα. «Το κύκλο της τραπέζης σου εφράνθητη καθορών σου ποιμενάρχα, τα έγκωνα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας ήταν για τον γέροντα βίωμα, μέθη πνευματική. Η αγάπη για τα παιδιά του ήταν κατάσταση της καρδιάς του. Είμαι φτωχός πατέρας», ομολογούσε, «αλλά πατρική αγάπη έχω πολύ για σας. Όλοι έχετε στην καρδιά μου την ίδια θέση. Όλη μου η περιουσία είστε εσείς. Παράδεισο χωρίς εσάς, παιδιά μου, δεν τον θέλω». Κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμασταν στη Μονή του Ευαγγελισμού Πάτου. Μέχρι να μας δει στην εκκλησία πηγαίνω ερχότανε στο μικρό παραθυράκι για να διαπιστώσει τον ερχομό μας. Άλλη φορά, παραμονές του Ευαγγελισμού από την Αθήνα μετέφερα στην Πάτμο πράγματα για τη γιορτή. Τη νύχτα από το παράθυρο του κελιού είδε τον θαλασσοδαρμό του καραβιού στο Ικάριο Πέλαγος. Ξεσήκωσε όλο το μοναστήρι για προσευχή. «Πνίγεται το παιδί και εμείς θα κοιμόμαστε». Δεν έδινε την εντολή και έρεγχε, αλλά αγωνιούσε που θα βγει ο υποτακτικός με την εντολή του. Αγωνιούσε και προσευχότανε μέχρι να αντικρίσει το αίσιον τέλος της προσταγής του. Αν μπορούσα να συνθέσω ύμνο στη γιορτή του, θα εγκομίαζα την πατρότητα, την διάκριση και την ευλάβεια του γέροντα Αμφιλοχίου. Ήλεγχε τα πάντα φιλόστορα. Και όταν ακόμα μάλωνε και
επέπληται, απολάμβανες πατρικό μεγαλείο. Ήτανε πραγματικά έκχυση αγάπης και όχι ύβρις και εκδίκησης των πεπτοκότα αδελφού. Αυτά όμως δεν περιγράφονται και δεν εκφράζονται παρά μόνο βιώνονται. Όποιος τα έζησε αισθάνεται την ανακαίνιση του πνεύματος. Αλλιώς, ας προτιμά το μεγαλείο της σιωπής. Αναγνώριζε τον πόνο των λαϊκών, έστω κι αν ήταν τελείως συναισθηματικός. Γυραιά μάνα δεν άφηνε το νησί της, αν και δεν είχε κανέναν να αντισυμπαρασταθεί, γιατί ήθελε την ταφή της δίπλα στον άνδρα και τα παιδιά της που έφυγαν στα εφηβικά τους χρόνια. Μοναχή ήκτηρε την γριά, πως είναι δεμένη με ζωντανούς και κοιμημένους. Ο γέροντας απήντησε. Αδελφή, μάνα δεν έκανες και της μάνας την καρδιά δεν την γνωρίζεις. Άλλη φορά, όταν μάνα τον έβριζε χυδαία γιατί η κόρη της πήγε στο μοναστήρι, αυτός ο γέρον όχι μόνο συγχώρεσε τη μάνα, αλλά και συνέστησε στις μοναχές. Από το βοσκοτόπι που ενοικιάζει εφέτος να μην πάρετε μίσθωμα. Έχει τον πόνο της, θα έχει και το άγχος του μισθώματος. Αντιθέτως, μοναχές είχαν αποφασίσει με τη νέα χρονιά ούτε καν να τις το ενοικιάσουν. Όταν πρόσταζε κάτι, όσο επικίνδυνο κι αν ήταν το εγχείρημα, πίστευε στην καλή έκβαση του πράγματος. Ένα απόγευμα βρέθηκα στο κελί του. «Με τι ήρθες από το κουβάρι?» «Με τον Ιορδάνη». Φώναξε μια αδελφή να πάει την Ευσεβία στο γιατρό με τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης ήταν το γαϊδουράκι του καθίσματος. Αλλά δύσκολο ζώο. Αν δεν σε έριχνε κάτω δεν ευχαριστιόταν. Οι μεγάλες αδελφές έφεραν δισταγμούς. «Γέροντα, θα την ρίξει το ζώο. Είναι δύσκολο». «Ο Μανώλης δεν το κάνει καλά. Θα μπορέσουν οι αδελφές?» Ύψωσε τη φωνή. «Και εγώ γιατί είμαι εδώ?» Η εντολή πέρας έλαβε χωρίς καμία ζημία. Αν τον ονομάζαμε Αμφιλόχιος ο Ευλαβής, αυτό θα του τέριαζε απόλυτα. Για τον σημερινό άνθρωπο της μηχανής και του ορθολογισμού, η ευλάβεια του γέροντα είναι ασύλληπτη. Οι ευλάβειες του γέροντα όλο το 24ωρο είναι αλογάριαστες. Και από μένα τον υποτακτικό του. Σε περίοδο εξετάσεων είχα μείνει στο κελί μου. Από το παραθυράκι έβλεπα την πρόσωψη της εκκλησίας. Ο γέρονος Σάκης περνούσε έμπροσθεν της εκκλησίας και στοιχιζόταν στην Αγία Τράπεζα, μετάνιζε έως εδάφους και σταυροκοπιότανε σαν να βρισκότανε πρώτη φορά σε αυτή την εκκλησία. Άφησα το διάβασμα και μέτρησα περισσότερο από 10 φορές. Παρακολούθησα προσεκτικά μήπως κάποια φορά το βαρεθεί ή του διαφύγει. Καμιά. Πάντα ευλαβής προσκυνητής. Παρακολουθούσε το Ευαγγέλιο με πολύ προσοχή. Όταν μάλιστα δεν καλάκουγε, έβαζε το χέρι πίσω από τα αυτή του σαν χωνή και αφουγκραζόταν. Όχι πως δεν είχε διαβάσει χιλιάδες φορές την περικοπή, είτε ως ιερεύς είτε στην ιδιωτική του προσευχή. Κι όμως, άκουγε προσεκτικά, γιατί μπορεί ο Θεός κάτι καινούργιο να του έλεγε αυτή τη φορά, κάτι που άλλοτε δεν το είχε καταλάβει. Την ομολογία της πίστεως και την Κυριακή προσευχή, ασκεπής την ομολογούσε ή την ακροαζόταν. Στο δεύτερο προσκυνήσομεν μετάνιζε καθώς παρέλαβε από τους προγόνους του κολυβάδες. Τον τριαδικό κανόνα ασκεπής τον παρακολουθούσε κάτω από το στασίδι και σε κάθε τροπάριο σταυροκοπιόταν μέχρι του εδάφους. Η θεία λειτουργία για τον γέροντα ήταν αρπαγή. Τίποτα δεν του αποσπούσε την προσοχή. Τελείωνε τη θεία λειτουργία κάνοντας 3 μετάνοιες. Ασπαζόταν την Αγία Τράπεζα, τον εσταυρωμένο, και μετά έκανε απόλυση μπροστά στην ωραία πύλη. Αυτό το διδάχθηκε από τον Άγιο Νεκτάρη. Εξήρχετο της Θείας Λειτουργίας Πασιχαρής. Το πρόσωπό του είχε μια άρρητη ευφροσύνη. Όλη την ημέρα την ζούσε γεμάτη από την Θεία Λειτουργία. Δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα του. Κάνοντας τη Θεία Λειτουργία κάναμε τα πάντα, έλεγε. Με αυτήν την πληρότητα εκείνη την ημέρα γινόταν διδάσκαλος ποιμένας, εξομολόγος σπουδαίος. Κατά την εξομολόγηση στον Αμφιλόχιο μετά τη Θεία Λειτουργία, λάμβανε ο πιστός μεγάλη βοήθεια. Η ημέρα που γινόταν η Θεία Λειτουργία ήταν επίσημη για τον Αμφιλόχιο. Γι' αυτό ιδιαίτερα μας παρακαλούσε να προσέξουμε τις συμβουλές και τις εντολές του. «Η ημέρα», έλεγε, «που σας παραδίδω αυτά τα πράγματα, είναι επίσημη». Δυστυχώς όμως,
Δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη τα μέσα να μαγνητοφωνήσουμε την διδασκαλία του. Ούτε είχαμε την προνοητικότητα να κρατάμε σημειώσεις. Γιατί πιστεύαμε ότι θα μείνει πάντα μαζί μας. Κανένας μας δεν πίστευε ότι ο Αμφιλόχιος θα πεθάνει.

αμφιλόχιον πάντες ανεφημίσομεν, τον αστέραν των νέων της Εκκλησίας Χριστού, της νήσου Πάτμου αληθώς το αγλάισμα, των μοναστών την καλονήν και ευσεβίας εραστήν, της σοφροσύνης των λίχνων, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο ηλεηθήν, τας ψυχάς ημών.

σε ακρογιάλια και κορφές. Το πρώτο μέρος μιας σειράς ταξιδιωτικών εκπομπών μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πάτμος, Καλύμνος, Πάρος, Προυσός, Άθωνας. Δρομολόγια και ταξίδια κάνει η ψυχή. Οι πιο όμορφοι προορισμοί μας δεν είναι τόποι. Είναι οι διαλεχτοί του Χριστού μας. Τα ταπεινά του Θεού που τους αγίασαν αυτούς τους τόπους. Που απέκτησαν ψυχή. Εκεί ταξιδεύουμε τούτο το καλοκαίρι. Με οδηγό μας έναν πολύπειρο ταξιδευτή. Με έναν σαγηνευτή ψυχών. Με μια σπάνια πνευματική όραση. Γρηγόριος ο μακαριστός γέροντας της Δοχειαρίου. Γρηγόριος ο Αθωνίτης, ο αρχιπελαγίτης. Φάρος και σταυρός. Σε ακρογιάλια και κορφές. Από δικά του βιβλία, ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε. Λιθαράκια, λέει ο ίδιος, μάζεψα με το μικρό μου το μυαλό και τη φτωχή μου νοημοσύνη για να κτίσω τους δύο δίδυμους πύργους, αναφέρεται στον πατέρα Αμφιλόχιο, στον Άγιο Αμφιλόχιο και στον Όσιο Φιλόθεο, τους Αγίους της Πάτμου και της Πάρου. Αντίστοιχα, πνευματική συμπόρευση, αυτό είναι το βιβλίο, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, από το οποίο διαβάσαμε κάποια ανθολογημένα αποσπάσματα σε αυτό το πρώτο μέρος της σειράς. Λιθαράκια λοιπόν μάζεψα με το μικρό μου το μυαλό και τη φτωχή μου νοημοσύνη για να κτίσω τους δύο δίδυμους πύργους που φάνηκαν στο στερέωμα της Εκκλησίας και του μοναχισμού στις έσχατες και χαλεπές ημέρες. Ξέρω ότι όλα αυτά που συνέλεξα είναι βοτσαλάκια της ακρογιαλιάς και δεν γνωρίζω αν κτίζουν πύργο. Είμαι όμως σίγουρος πως όλοι όσοι διαβάσουν το βιβλίο αυτό θα πάρουν ένα χαλικάκι από τη θάλασσα και θα το βάλουν στο στόμα τους για να σταματήσει να εκφέρει τα άτοπα, τα άσεμνα, τα κακά. Όταν μας κατευθύνουν Άγιοι άνθρωποι, δεν ρωτάμε πού μας πάτε. Όταν ο βίος τους είναι ο οδοδείκτης του υπερπέραν, ακολουθούμε απερίεργα με και κλεισμένους τους οφθαλμούς. Έλεγαν στους δασοπερπατημένους, μη χωλιάτε, ο πρωτοπόρος μας ξεύρει καλά την οδό. Χρόνια κάνει αυτό το δρόμο, δεν πρόκειται να χαθούμε. Η νύχτα και η μέρα τον έβρισκαν να βαδίζει. Τον δρόμο του τον υπέδειξαν έμπειροι άνθρωποι. Γι' αυτό ποτέ δεν λοξοδρόμησε, δεν σκούνταψε, δεν χάθηκε. Οι πατησιές του αφήνουν ίχνη ανεξίτηλα. Θα χαράζει τόσο βαθιά στη γη των πατέρων του, που ούτε οι άνεμοι ούτε οι βροχές μπορούν να τα εξαλείψουν. Έτσι και αυτοί οι ασκητάδες, οι αληθινοί του 20ου αιώνα, ο ένας με έναν ντορβά στην πλάτη και ο άλλος με ένα μονόξυλο, γύρισαν κάθε νησί, κάθε πόλη και χωριό και ευαγγέλισαν τον κόσμο σε δύσκολα χρόνια. Στη Μικρασιατική καταστροφή, στο Μεσοπόλεμο, στον εμφύλιο σπαραγμό και στα χρόνια που άρχισε η απομάκρυνση από το Θεό, οι αμφισβητήσεις, η εκοσμίκευση της Εκκλησίας και η διαφθορά κάθε τάξεως και κάθε αρχής και εξουσίας. Τα πάντα χρησιμοποίησαν για να επαναφέρουν το απολωλός πρόβατο. Στην Εκκλησία τους έψαχνες, τους έβρισκες. Στο αναλόγιο τους γύρευες, παρόντες. Στο εξομολογητάρι τους αναζητούσες. Εκεί σε περίμεναν. Στο σπίτι του πόνου τους έψαχνες. Στο κατόφλι τους έβρισκες. Εμείς αυτούς πιστεύαμε αγίους, θεράποντες ψυχών και σωμάτων. Αυτοί ήταν οι ψηλές κορυφές που τραβούσαν τα μάτια μας να τις θωρούμε, να τις πιστεύουμε, να τις σεβόμαστε, χωρίς κλονισμούς και αμφισβητήσεις. Και αυτοί εξακολουθούν να είναι στη συνείδησή μας οι Άγιοι, οι Όσοι, οι μάρτυρες του 20ου αιώνα, που έφυγε
και άφησε πολλές πληγές ανοιχτές, που μόνον οι αληθινά Άγιοι μπορούν να τις επουλώσουν.

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν κι εμείς την προτροπή του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου του Δοχιαρίτη, του Αρχιπελαγίτη. Δεν θα ρωτήσουμε πού μας πάτε. Όταν ο βίος είναι οδοδείκτης, εμείς θα ακολουθούμε συνεχώς με κλειστά τα μάτια, πιστεύοντας πως ο μπροστάρης μας, ο πρωτοπόρος μας, ξέρει πολύ καλά την οδό και δεν πρόκειται ποτέ να χαθούμε.

Τα μεγαλεία του Θεού, το είπαμε και στο ξεκίνημα. Μόνον όσων οι ψυχές ταξιδεύουν στα θέρετρα του παραδείσου μπορούν να τα διηγηθούν. Και εκεί πηγαίνουν όχι για να βρουν πολυτέλεια, μα θεία λύση τέλεια. Εκεί θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, στο δεύτερο. Να δροσιστούμε από τις έμψυχες και λαριστές πηγές, από τα ενχριστωμένα αστήρευτα αναβλίσματα του ζωντανού Θεού, από τις βρύσες της χαράς και των χαρίτων. Τι κι αν εσύ, αδελφέ μου, που τώρα μας ακούς, δεν μπορείς να κινήσεις ούτε ένα μέρος του σώματός σου, καθυλωμένος στον κράβατο και στο σταυρό σου. Εσύ παντού έχεις πάει, με τη χάρη του Αγίου Θεού. Πέταξε και πάλι μαζί μας και φτάσε μας εκεί, στα λιμάνια του ουρανού, να ρίξουμε κι εμείς τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών, της Παναγίας μητέρας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της Επόμενης Ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Το σημερινό θέμα μας έχει τον τίτλο «Είναι ασφαλές το διαδίκτυο για τα παιδιά μας? Ο ρόλος των γονέων και της παιδείας». Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό επίκαιρο και απασχολεί έντονα τους γονείς, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και όλους τους γονείς παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του μηνός Φεβρουαρίου, γιορτάζεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας η Παγκόσμια ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Εφέτος συμπίπτει με την 11η Φεβρουαρίου.
1: Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενώνουν τη φωνή τους σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις για να δώσουν μήνυμα αφύπνισης σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
0: Ο κόσμος σήμερα βομβαρδίζεται από την ψηφιακή τεχνολογία. Τα κομπιούτερ, τα τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον μόνιμοι και αναπόσπαστοι σύντροφοι στη ζωή μας. Τα παιδιά χρησιμοποιούν όλες αυτές τις συσκευές και ήδη από την ηλικία των 10 ετών έχουν δικό τους κινητό και σερφάρουν στο διαδίκτυο.
1: Σύμφωνα με την έρευνα, 9 στα 10 παιδιά, το 90% ηλικίες 5 έως 12 ετών, επισκέπτονται το διαδίκτυο. Σχεδόν όλα, 97% τα παιδιά ηλικίες 10 και μεγαλύτερα, είναι οπαδοί του ίντερνετ.
0: Κυριαρχεί λοιπόν σήμερα το αγωνιώδες ερώτημα κυρίως των γονέων. Είναι ασφαλές το διαδίκτυο για τα παιδιά μας?
1: Δηλαδή, θα λέγαμε, ερμηνεύοντας αυτόν τον τίτλο, αξιοποιούμε τα ωφέλη του διαδικτύου ώστε να βελτιωθεί η ζωή μας και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, ή είναι κακή η χρήση και πολλές φορές ανεξέλεκτη ώστε εγκυμονούνται κάθε είδους κίνδυνοι σε όλους και περισσότερο στα παιδιά? Τα ευρήματα μεγάλης έρευνας που ανακοινώθηκαν στο 21ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολεγίου μας πληροφορούν ότι ο κίνδυνος της κακής και πολύωρης κρίσης είναι ο εθισμός. Οι εθισμένοι μαθητές στο διαδίκτυο είχαν περισσότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα άτομα με εθισμό είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυξημένο στρες, προβλήματα με τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του χρόνου, υψηλότερα επίπεδα παρομοιητικότητας, καθώς και συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Ο έλεγχος όμως των γονέων, οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, για το πώς χρησιμοποιούν δηλαδή τα παιδιά τους τα τεχνολογικά μέσα, σύμφωνα με την έρευνα πάλι, είναι δυστυχώς ελλιπής.
0: Οι γονείς λοιπόν παίζουν σημαντικό ρόλο και προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν μια ασφαλή και υγιή σχέση με την τεχνολογία. Βέβαια, παρά τις προσπάθειες, το 58% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την επίδραση των social media στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι γονείς ανησυχούν γιατί τα παιδιά βρίσκονται πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη και καθημερινά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο.
1: Τα νούμερα, μας λέει η έρευνα, είναι σοκαριστικά. 8 έως 10 ετών αφιερώνει κατά το πίστον 6 ώρες την ημέρα, 11 έως 14 ετών 9 ώρες, 8 έως 10 ετών αφιερώνει κατά το πίστον 6 ώρες την ημέρα, 11 έως 14 ετών 9 ώρες, 15 έως

0: Τα παιδιά βέβαια είναι περισσότερο εκτεθειμένα γιατί υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούν στην υπερβολή κατά τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων και ιδιαίτερα του έξυπνου κινητού, το smartphone, το οποίο είναι ένας πλήρως ενημερωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής και οδηγεί τα παιδιά σε εντυπωσιακό περιβάλλον παιχνιδιών και διασκέδασης. Το θέμα όμως είναι ότι το κινητό, για παράδειγμα, το αξιολογούν τα παιδιά ως μια παιχνιδομηχανή και όχι ως ένα μέσο που μας προσφέρει πολλά και βελτιώνει τη ζωή μας.
1: Ας δούμε εξ αρχής τις επιπτώσεις της πολύωρης απασχόλησης με το διαδίκτυο στα παιδιά.
0: Να τονίσουμε εξ αρχής ότι μας ενδιαφέρουν δύο διαστάσεις της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά. Η μία αφορά τη διάρκεια απασχόλησης και η άλλη είναι ο εθισμός. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι υπολογιστές και τα κινητά γενικότερα εμποδίζουν τη μάθηση των παιδιών εκείνων που απασχολούνται για πολύ χρόνο με αυτούς. Άλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι η κακή και πολύωρη χρήση του κινητού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Γι' αυτά όμως θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Ανεξάρτητα από την πολύωρη απασχόληση, ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούνται όταν το παιδί χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού?
0: Το διαδίκτυο, όπως ήδη τονίσαμε, είναι ένα καταπληκτικό μέσο στην εποχή μας. Όταν γίνεται χρήση με μέτρο και σε λογικό χρόνο, συμβάλλει στη μάθηση και στην ψυχαγωγία, στην επικοινωνία, στην ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά ακούμε την αγωνία πολλών γονέων και τους φόβους που εκφράζουν, γιατί αδυνατούν πολλές φορές να αποτρέψουν τα παιδιά τους από την αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών του ίντερνετ και του διαδικτύου. Οι επικίνδυνες προκλήσεις και τα διαδικτυακά παιχνίδια ανάμεσα σε εφηβικές και ενανικές ηλικίες αποτελούν ένα λίγο ανησυχητικό φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες ενίοτε φιλοξενούν επικίνδυνα challenges, προκλήσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών και βάλουν στον ψυχισμό τους. Οι δοκιμασίες αυτές συνήθως αποτελούνται από επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας, τα οποία απαιτούν από τους συμμετέχοντες να προβούν σε επίπονες ενέργειες, να προκαλέσουν πόνο και να κάνουν κακό στον εαυτό του.
1: Αναρωτιούνται πολλοί γονείς αν πρέπει το παιδί να έρχεται σε επαφή με το διαδίκτυο και σε ποια ηλικία. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να υπάρχει στο σπίτι υπολογιστής και το παιδί να μην ασχοληθεί με αυτόν. Αλλά πιο δύσκολο είναι η δυνατότητα να μην συνδέονται τα παιδιά με επικίνδυνες διαδικτυακές ιστοσελίδες, αφού τους επιτρέπουμε ελεύθερα από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς κανέναν περιορισμό να έχουν smartphone, τηλέφωνα ή να χρησιμοποιούν των γονιών τους ή tablets, οτιδήποτε. Ίσως να μην έχουν και εκείνοι άδικο.
0: Βεβαίως και οι δύο περιπτώσεις περιέγραψης έχουν δίκιο. Όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές εκφράζουν φόβους, αλλά δημιουργούν ακόμη και ένα κλίμα πανικού. Πού είναι λάθος και αυτό, και οφείλουμε να το προσέξουμε. Σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά σήμερα με τη χρήση. Ο πανικός οπωσδήποτε δεν βοηθάει καθόλου. Γνωρίζουμε πάντως όλοι πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι από το ίντερνετ.
1: Ας κάνουμε πιο συγκεκριμένους μερικούς από τους συνήθεις κινδύνους που απειλούν τα παιδιά τα οποία είναι χρήστες του διαδικτύου.
0: Ένας σημαντικός κίνδυνος είναι η εμπιστοσύνη που δείχνουν πολλές φορές τα παιδιά σε ξένους, λόγω ελλείψεως ενημέρωσης αλλά και λόγω ανοριμότητας και χωρίς δισταγμό δίνουν πληροφορίες με προσωπικά τους δεδομένα. Μπορεί επίσης να εκτεθούν σε ανάρμοστο υλικό με βία, επιθετικότητα και πορνογραφία κλπ. Υπάρχει κίνδυνος να εθιστούν στο διαδίκτυο και να αποκτήσουν προβλήματα που έχουν σχέση με την επικοινωνία τους στην κοινωνία, στο σχολείο και στο σπίτι. Τότε μιλάμε για απομόνωση των παιδιών από το φυσικό τους περιβάλλον. Κινδυνεύουν επίσης να παρασυρθούν και να ακολουθήσουν άτομα αγνώστου ηλικίας και προσωπικότητας, το γνωρίζουμε αυτό, ξέρουμε και βλέπουμε και πολλά παραδείγματα, ή να προβούν σε ενέργειες που μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και τη ζωή τους ακόμη. Να παρασυρθούν επίσης σε πράξεις που στρέφονται εναντίον της ύπαρξής τους, ακόμη και αυτοκτονίες. Να πέσουν θύματα παντοειδούς απάτες, παραδείγματος χάρη κάποιο άλλο άτομο μπορεί να κλέψει την ταυτότητα ενός παιδιού και να εκτελέσει παράνομες online δραστηριότητες για λογαριασμό του.
1: Παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά από τις τηλεοράσεις συλλήψεις τέτοιων διαστραμμένων ατόμων που εκμεταλλεύονται την ανοριμότητα των παιδιών για να προβούν σε παρόμοιες εγκληματικές πράξεις όπως είναι η παιδική πορνογραφία.
0: Δυστυχώς, κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας δρούν διαμέσου του διαδικτύου και δημιουργούν επίσης πανικό στους γονείς. Εκτός αυτού, είναι γνωστά πολλά περιστατικά από όλο τον κόσμο, όπου διοργανώνονται πολλές φορές και πραγματοποιούνται ακόμη και ομαδικές αυτοκτονίες για μέσω του ίντερνετ, όπως ήδη που είπαμε. Είναι γνωστά, ας πούμε, τα παιχνίδια ασφυξίας,

0: τα οποία δεν είναι παιχνίδια βέβαια, αυτά είναι καταστροφή, όπου τα παιδιά προσπαθούν να κρατήσουν την αναπνοή τους, βάζουν σακούλες στο κεφάλι τους κλπ. Μέχρι λιποθυμίες, πολλές φορές όμως οδηγούνται και έχει συμβεί και στο θάνατο. Πρόσφατα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος την τελευταία στιγμή ματέωσε την πραγματοποίησή τους, αποκαλύπτοντας πολλές τέτοιες προσπάθειες για παρόμοιες τραγωδίες στη χώρα μας.
1: Πώς είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι για τα παιδιά?
0: Θα λέγαμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν όταν οι γονείς οι ίδιοι είναι καλά ενημερωμένοι και ενημερώνουν με τη σειρά τους σωστά τα παιδιά. Η ενημέρωση αυτή των γονέων καλό είναι να γίνει επισήμως από την πολιτεία, θα λέγαμε, και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλό στο να ορίσουν ένα ειδικό μάθημα γι' αυτό στο σχολείο.
1: Θα θέλαμε εδώ να επισημάνουμε ότι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τον χρησιμοποιούν τα παιδιά ως ένα θαυμάσιο μέσο μάθησης. Πρέπει να προσέξουμε όμως τον τρόπο τον οποίο θα ακολουθήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αγαθό της σύγχρονης τεχνολογίας. Θα έλεγα και το χρόνο απασχόλησης των παιδιών με αυτό.
0: Η πολύωρη απασχόληση με το διαδίκτυο δημιουργεί πνευματική κόπωση και πολλές φορές αυτό είναι εις βάρος της αφομοίωσης της γνώσης στην προσπάθεια του παιδιού κατά κύριο λόγο να μελετήσει τα μαθήματα του σχολείου.
1: Γι' αυτό οι γονείς είναι ανήσυχοι από την κακή και πολύωρη χρήση, όπως είπατε, που κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, κυρίως διαμέσου των ηλεκτρονικών μέσων και κυρίως του κινητού τους.
0: Πολλοί πράγματι οι γονείς δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο για την παρακολούθηση της τηλεόρασης, για τις ταινίες που παρακολουθούν και τις ταινίες που θα δουν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως των κινητών, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως τα ανήλικα παιδιά. Το παιδί έχει ανάγκη να κινηθεί, να αποκτήσει εμπειρίες, να προσεγγίσει τους συνομιλίκους του, να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του. Όπως είναι φυσικό και προφανές, όλες αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όταν το παιδί αφιερώνει πολλές ώρες στο διαδίκτυο.
1: Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε υπεύθυνο για όλα το κινητό τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι ηλεκτρονικά μέσα τα οποία αποτελούν μια επανάσταση στην εξέλιξη της τεχνολογίας και επιστήμης γενικότερα.
0: Είναι σημαντική αυτή η ερώτηση και πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι παράλογο βεβαίως να υποστηρίζουμε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα είναι ο κακός δαίμονας τη στιγμή που διευκολύνουν αυτά τα μέσα τη ζωή μας. Είναι λάθος να δαιμονοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό, το ίντερνετ και το διαδίκτυο. Δεν έχουν καμία ευθύνη τα σύγχρονα αυτά μέσα που διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η κακή χρήση τους όμως μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά και τους γονείς σε περιπέτειες.
1: Ποια λύση όμως θα προτείναμε στους γονείς προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ξεκινώντας βέβαια από τη μικρή ηλικία?
0: Η επίδραση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά δεν είναι μια απλή υπόθεση, γιατί είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Μπορούμε πάντως να βρούμε μια μέση λύση, να λειτουργεί δηλαδή σαν συμπλήρωμα και όχι να υποκαθιστά άλλες παραγωγικές δραστηριότητες του παιδιού. Γι' αυτό, για τους λόγους αυτούς, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική ηλικία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ελαχίστης χρονικής διάρκειας και πλήρως ελεγχόμενη.
1: Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς που έχουν παιδιά στην προσχολική ηλικία? Πολλές φορές φέρουμε σε επαφή τα μικρά παιδιά μας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακόμα και με το κινητό.
0: Γνωρίζετε, αγαπητοί γονείς, ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και ελκυστικά προγράμματα που απευθύνονται σε κάθε ηλικία, ιδίως για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Πολλά από αυτά είναι εμπλουτισμένα με πολλά γραφικά, ήχους, χρώματα και κίνηση, αφού τα παιδιά της ηλικίας αυτής δεν μπορούν να διαβάσουν. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε επικοδομητικά αυτά τα προγράμματα. Ο χρόνος όμως παρακολούθησης στην ηλικία αυτή πρέπει να είναι ελάχιστος. Ο εθισμός είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων χρήσης και μπορεί να έχει την αφετηρία ακόμη και από τα βιώματα της νηπιακής ηλικίας. Η επιστημονική κοινότητα μας συμβουλεύει ότι η πρώτη επαφή του νηπίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να γίνει μετά τα 4 έτη με τη συνοδεία του γονιού για μερικά λεπτά. Μετά την ηλικία αυτή μπορεί το νηπίο να παρακολουθήσει κάποια ολιγόλεπτα βίντεο με απλή πλοκή, με ευχάριστο τέλος, για παράδειγμα τα παλιά κλασικά καρτούν, οι ιστορίες με ζώα κλπ, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Μπορούν να τα διασκεδάσουν για λίγο εξοικειώνοντάς τα ταυτόχρονα με τον υπολογιστή ως μηχάνημα πολύτιμο για την υπόλοιπη ζωή τους. Τα παιδιά του δημοτικού μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από το ίντερνετ. Θα διδαχτούν τεχνολογίες, δεξιότητες που θα τους χρειαστούν αργότερα για την ενημέρωσή τους και ως πηγή πληροφοριών για τα μαθήματά τους ή τις εργασίες του σχολείου. Ο έφηβος με σωστή και λελογισμένη χρήση μπορεί να αντλήσει πολλά στοιχεία που θα στηρίξουν τη γνώση, τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγησή του.
1: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα έχει τίτλο «Είναι ασφαλές το διαδίκτυο για τα παιδιά μας? Ο ρόλος των γονέων και της παιδείας». Να αναφερθούμε στα παιχνίδια με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ποιες ανάγκες των παιδιών μπορούν να ικανοποιήσουν? Τι είναι απαραίτητο να προσέξουν οι γονείς, κύριε Χαρμαντά?
1: Τα παιχνίδια προβληματίζουν γονείς και εκπαιδευτικούς. Κυκλοφορούν εκατοντάδες παιχνίδια που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη του παιδιού. Υπάρχουν παιχνίδια παιδαγωγικού περιεχομένου, τα οποία με τη βοήθεια του παιχνιδιού συνδυάζουν τη μάθηση και το παιχνίδι. Μπορεί να βοηθηθούν στις ξένες γλώσσες, στη γεωγραφία, να παρακολουθήσουν δημοφιλείς ταινίες. Δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία επίσης να παίξουν διάφορα άλλα παιχνίδια όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Υπάρχουν επίσης παιχνίδια που καλείται το παιδί να οργανώσει μόνο του διάφορες λίαν σημαντικές αλλά και δύσκολες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια λοιπόν που λατρεύουν τα παιδιά, όσο εθιστικά είναι, άλλο τόσο διασκεδαστικά και δημιουργικά μπορεί να είναι, εφόσον είναι ακίνδυνα και κατάλληλα για την ηλικία τους.
0: Ποια όμως θεωρούνται κατάλληλα βιντεοπαιχνίδια? Οι γονείς ενδιαφέρονται πολύ να τα ξέρουν για να προστατέψουν τα παιδιά από τους κινδύνους.
1: Πρόκειται για παιχνίδια με φανταστικά σενάρια και πλάσματα της φαντασίας ή ανθρωπόμορφα, τα οποία πρέπει να φέρουν εις πέρας κάποια αποστολή αντιμετωπίζοντας κινδύνους και αντιπάλους. Αυτή η κατηγορία των παιχνιδών θεωρείται ακατάλληλη για τα παιδιά. Ο λόγος είναι προφανής. Οι υποθέσεις των παιχνιδιών αυτών έχουν κυρίως περιεχόμενο με βίαιες σκηνές που απαιτούν από το χαρακτήρα παίχτη να σκοτώσει ή να δείρει μέχρι θανάτου τον αντίπαλο. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ρατσιστικού περιεχομένου όπου καλείται το παιδί να εξοντώσει ξένους έγχρωμους ή μη, να πατήσει με το αυτοκίνητό του πεζούς ή ακόμη να αναζητήσει και να σκοτώσει ανθρώπους που καταζητούνται διεθνώς, όπως ήταν παλιότερα οι αρχηγοί της Αλ-Κάιντα, των τζιχαντιστών κλπ. Ένας ενήλικας μπορεί να αντιμετωπίσει ανώδυνα αυτές τις περιπτώσεις γιατί διαθέτει αναπτυγμένη την κριτική σκέψη. Το παιδί όμως αδυνατεί πολλές φορές να ξεχωρίσει την πραγματικότητα. Τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με τους ήρωες και με το έγκλημα.
0: Να επισημάνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών που βιώνουν παρακολουθώντας το διαδίκτυο σκηνές βίας.
1: Σύμφωνα με τις έρευνες, τα παιδιά που βιώνουν υπερβολικές βιαιότητες σε ηλεκτρονικά παιχνίδια μάχης εμφανίζουν έντονη επιθετική συμπεριφορά. Να επισημάνουμε ότι πολλές φορές για να συνεχίσουν το παιχνίδι πρέπει να αφαιρέσουν τη ζωή πολλών εικονικών ανθρώπων, όπως ήδη τονίσαμε. Τα εξοικειώνουν στην άσκηση βίας και στην ιδέα του εγκλήματος.
0: Για την προστασία των παιδιών μας είναι απαραίτητο να κάνουμε και κάτι περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήταν πολύ σημαντικό να απαγορευτούν, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, το αυτονόητο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Είναι παιδαγωγικά σημαντικό να ενημερώνουμε, να βοηθάμε τα παιδιά, καλλιεργώντας την κριτική του σκέψη, να ξεχωρίζουν την ψεύτικη βία από την πραγματική, παρά να τα κλείνουμε σε ένα κουκούλι δίθεν αθωότητας, στερώντας τους την διασκέδαση ενός παιχνιδιού με δράκους, που έτσι κι αλλιώς ξέρει ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Η σωστή επιλογή πάντως ωφελεί τα παιδιά, ενώ η λάθος επιλογή δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διαπαιδαγώγησή τους.
0: Τι προτείνουμε λοιπόν γενικότερα στους γονείς για να προστατέψουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του διαδικτύου? Παράλληλα, βέβαια, να αξιοποιήσουν τις μεγάλες αυτές δυνατότητες που διαθέτει το σύγχρονο αυτό μέσο.
1: Καταρχήν, θα προτείναμε πρακτικά θέματα στους γονείς όταν το παιδί τους κάνει η χρήση του ίντερνετ να τοποθετούν τον υπολογιστή σε ένα κοινόχρηστο χώρο, ώστε να μπορούν κάθε στιγμή να παρακολουθούν διακριτικά τις αναζητήσεις του παιδιού στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά τα αναφέρουμε έχοντας υπόψη μας ότι το παιδί δεν διαθέτει κινητό λόγω ηλικίας, δεν του διαθέτουμε το δικό μας κινητό, όπως δυστυχώς γίνεται συνήθως, και αποφασίσουμε να το επιτρέψουμε να χρησιμοποιεί τον οικογενειακό υπολογιστή πριν αποκτήσει το δικό του κινητό με τους απαραίτητους χρονικούς και άλλους περιορισμούς. Πριν επιτρέψουμε στο παιδί να κάνει χρήση του ίντερνετ, είναι απαραίτητο να το ενημερώσουμε για δύο σοβαρούς κινδύνους που διατρέχει. Αυτή είναι πρώτον η παιδική πορνογραφία, δεύτερον τα chat rooms. Αυτά έχουν στενή και άμεση σχέση μεταξύ τους. Το chat room δίνει την δυνατότητα να κάνει κανείς διάλογο με πολλούς ανθρώπους στο χώρο μιας ιστοσελίδας για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Δημιουργείται δε η αίσθηση της παρέας που ανταλλάσσει απόψεις και συνομιλεί για το προκαθορισμένο θέμα. Τέτοιες ιστοσελίδες υπάρχουν πολλές, όπως εκείνες των εφημερίδων μέχρι τις ιστοσελίδες των υπουργείων. Ο κίνδυνος αρχίζει να υφίσταται όταν το παιδί μπει σε παρόμοια ιστοσελίδα γνωριμιών.
0: Σε αυτές τις ιστοσελίδες μπορεί να γνωρίσει κανείς άτομα από όλο τον κόσμο. Τα παιδιά εδώ διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο αναζητώντας τα τυφλά επικοινωνία.
1: Βεβαίως, γιατί οι χρήστες δεν αποκαλύπτουν το πραγματικό τους όνομα, αλλά χρησιμοποιούν ένα ψευδώνυμο, κάτι το οποίο γίνεται στο ίντερνετ για ευνοήτους λόγους ασφαλείας. Έτσι, ο κάθε χρήστης μπορεί να είναι οποιοδήποτε που χρησιμοποιεί και καλύπτεται πίσω από ένα ψεύτικο όνομα. Δεν πρέπει λοιπόν τα παιδιά να εκθέτουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο με φωτογραφίες ή αναφέροντας το όνομά τους. Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά τους, να κάνουν διάλογο μαζί τους για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αν το παιδί στερείται το διάλογο, θα αναζητήσει το διάλογο και την υποκριτική ζεστασία από τους αγνώστους, αλλά και πολλές φορές επικίνδυνους χρήστες του ίντερνετ. Η υπηρεσία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στους γονείς και τους καλεί να είναι συνεχώς κοντά στα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Τα παιδιά δεν πρέπει να συναντούν άγνωστα πρόσωπα που γνώρισαν στο διαδίκτυο, γιατί διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Συνήθως δεν είναι αυτά που τους μιλάνε. Χρειάζονται συνεχή ενημέρωση τα παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό, αγαπητοί γονείς.
0: Συμφωνούμε με τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους, αλλά με προϋποθέσεις. Με τη βεβαιότητα ότι το παιδί μας είναι ενημερωμένο και έχουμε διαπιστώσει ότι έχει μηχανισμούς άμυνας να αντιμετωπίσει τις επικίνδυνες και πολλές φορές εγκληματικές προκλήσεις. Πάντα βέβαια κάτω από το άγρυπνο μάτι μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μην επαναπάβεστε, αγαπητοί γονείς, όταν το παιδί σας είναι κολλημένο στον υπολογιστή ή στο κινητό σας και εσείς ασχολείστε με άλλα πράγματα ή είστε έξω από το σπίτι. Δεν πρέπει να μετατρέπουμε τον υπολογιστή σε babysitter, γιατί υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε πολύ γρήγορα μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Είναι απαραίτητο να κάνετε συμφωνίες με τα παιδιά σας, οι οποίες θα καθορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του, καθώς και τις συνέπειες εάν δεν τηρηθούν. Να τονίσουμε δε και την ανάγκη του παιδιού να είστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Το παράδειγμα είναι πράξη ζωής.
0: Είπατε για συμφωνίες. Οι συμφωνίες μπορεί να μην τηρηθούν. Είναι εξάλλου το παράπονο των γονέων.
1: Οι συμφωνίες βέβαια μπορεί να μην τηρηθούν. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να μην ξεπεράσει το παιδί μας τα όρια της χρήσης του ίντερνετ. Όταν το παιδί κλείνεται στο δωμάτιό του για να σερφάρει στο διαδίκτυο, αν και είπαμε ότι πρέπει να είναι ο υπολογιστής σε χώρο που μπορούμε να το παρακολουθούμε, όσο είναι δυνατόν πρέπει να είμαστε κοντά του. Δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι εκεί είναι περισσότερο ασφαλισμένο από ότι στο δρόμο. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι πάνω από μία ώρα και 15 λεπτά είναι απαγορευτική η χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά.
0: Έχουμε πολλά ακραία γεγονότα τα οποία έχουν γίνει γνωστά και γι' αυτό πρέπει να μας κάνουν ιδιαίτερα προσεκτικούς για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του διαδικτύου. Να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά. Δεν έχουμε στόχο να τρομοκρατήσουμε τους γονείς, εξάλλου οι περισσότεροι γονείς τα γνωρίζουν.
1: Πολλές δυσάρεστες περιπτώσεις έχουν συμβεί στον ελληνικό χώρο, όπου νέοι ήταν έτοιμοι να αυτοκτονήσουν ενώπιον άλλων συνομιλίκων τους, αλλά δεν πρόφτασαν να πραγματοποιήσουν την απόφαση τους αυτή, γιατί στο μεταξύ αντιλήφθηκε το γεγονός αυτό η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος και ειδοποιήθηκαν έγκαιρα οι γονείς. Έτσι, οι νεαροί δεν πραγματοποίησαν αυτή την τραγική τους επιδίωξη. Υποστήριξαν μάλιστα ότι είχαν πολλές απογοητεύσεις από τη ζωή και γι' αυτό ήθελαν να οδηγηθούν σε αυτή την παρανοϊκή ενέργεια. Να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την πληροφορία αυτή. Αναφέρονται επίσης τραγικά γεγονότα φόνων και κανιβαλισμών ενώπιον του διαδικτύου με τη συμφωνία του θύματος. Οι νέοι πολλές φορές είναι μάρτυρες αυτών των τραγικών γεγονότων όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο.
0: Για ποιο λόγο εθίζονται οι νέοι, τι μας λένε οι ίδιοι, πώς φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να αποχωριστούν το κινητό ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο?
1: Σε σχετικές έρευνες, το 46% των νέων μας λένε ότι καταφεύγουν στο διαδίκτυο προσπαθώντας να βρουν διέξοδο από τα προβλήματά τους. Όλο και περισσότεροι νέοι και έφηβοι συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες που διαγωνίζονται στην αυτοκαταστροφή, στην υπερκατανάλωση αλκοόλ και ουσιών ή εξέρουν ακόμη και την αυτοκτονία. Σοκ και ανατριχύλα προκαλεί η νέα μόδα στο διαδίκτυο, νεαρά παιδιά πνίγονται ανεβάζοντας στο διαδίκτυο τον πνιγμό τους. Αυτό είναι το shocking game που έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές μετά το θάνατο 20χρονης. Τα παιχνίδια ασφυξίας που περιέγραψα προηγουμένως, όπου τα παιδιά σε κοινή θέα στερούνται την αναπνοή τους με διάφορους τρόπους μέχρι λιποθυμίας και μέχρι θανάτου, όπως ήδη ανέφερα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλά τέτοια τραγικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά πρόκειται για ακραία περιστατικά και μεμονωμένες περιπτώσεις και γι' αυτό έγιναν και θέμα των ειδήσεων.
0: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα ή να τρομοκρατήσουν το παιδί που κάνει χρήση του ίντερνετ. Τι οφείλουν να κάνουν οι γονείς?
1: Αν θέλει το παιδί να συμμετέχει στα chat rooms, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί από τους γονείς του, και αν αυτοί δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, να αναθέσουν αυτό το καθήκον σε κάποιο ειδικό. Έτσι το παιδί θα αποκτήσει τους κατάλληλους και απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει πάντως να γνωρίζουν γονείς και παιδιά ότι δεν δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ πλήρες και πραγματικό όνομα. Μόνο το ψευδώνυμο. Επίσης δεν δίνουμε κανένα άλλο προσωπικό μας στοιχείο, όπως τηλέφωνο, διεύθυνση, email.
0: Δεν πρέπει επίσης να στέλνουν φωτογραφίες και το κυριότερο να σταματούν τη συνομιλία όταν αντιληφθούν ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν αισθάνονται καλά από τα λόγια του ανώνυμου ή των ανώνυμων συνομιλητών τους.
1: Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι η ενημέρωση είναι απαραίτητο να είναι συνεχής και πλήρης. Δεν πρέπει όμως να πανικοβάλλουμε τα παιδιά, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Να είναι πάντα επιφυλακτικά σχετικά με την ποιότητα του συνομιλητή τους και να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να τους αντιμετωπίσουν. Εξάλλου είναι απαραίτητο το παιδί να παίρνει πάντα προφυλάξεις για όλους τους γνώστους που συναντά στο δρόμο, για το φροντιστήριο ή για το σχολείο.
0: Είπαμε όμως ότι πρέπει το παιδί να προσέχει και έναν άλλον κίνδυνο, που είναι η παιδική πορνογραφία. Είναι γνωστή η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι που προσελκύουν άτομα σε σχετικές ιστοσελίδες?
1: Ναι, πείθουν κάποια παιδιά να στείλουν φωτογραφίες τους ή να επιδοθούν σε σεξουαλικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, και οι εικόνες αυτές διακινούνται έπειτα σε όλο τον κόσμο. Αγαπητοί γονείς, εκτός από αυτά που αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά και τα οποία επιβάλλεται να μην τα επιτρέπουμε, δεν σας προτείνουμε να μην μπαίνουν τα παιδιά σας στα chat rooms. Δεν είναι και εύκολο να το αποφύγετε, ιδιαίτερα όταν αυτά μεγαλώσουν. Αν όμως τα ενημερώσετε κατάλληλα για τους κινδύνους που τα απειλούν, αν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας που αναφέραμε, αν κάνουν σωστή χρήση που να ταιριάζει βέβαια και με την ηλικία τους, δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από αυτούς που αναφέραμε πιο πάνω. Είναι δε επίσης ωφέλιμο και απαραίτητο να ενημερώσουμε τους γονείς ότι υπάρχουν στο ίντερνετ βάσεις δεδομένων που μοιάζουν με τηλεφωνικούς καταλόγους που περιέχουν διευθύνσεις από όλο τον κόσμο. Αν λοιπόν πληκτρολογήσει κανείς σε αυτούς τους καταλόγους κάποια λέξη που αναζητά μια συγκεκριμένη πληροφορία, θα εμφανιστούν οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων που δίνουν πληροφορίες σχετικές με αυτή τη λέξη. Εκεί υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί προεπλήξεων. Οι διοργανωτές των πορνογραφικών αυτών ιστοσελίδων βρίσκουν τον τρόπο να μπαίνουν παντού, ακόμη και σε άσχετες ιστοσελίδες με τη μορφή παραθύρου που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η συνεργασία με τους παρόχους, και η πολιτεία τον τελευταίο καιρό θα περιγράψουμε αργότερα, θα βάλει φίλτρα ανάλογα με την ηλικία και κυρίως κάτω από την ηλικία των 15 ετών. Μπορεί επίσης να σταλούν διαφημιστικά πορνογραφικών ιστοσελίδων με τυχαίους παραλήπτες μέσω email. Παρόλα αυτά, όλες οι ιστοσελίδες που διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχουν υπηρεσίες προστασίας με φραγή ή και αυτόματη διαγραφή αυτών των επικίνδυνων μηνυμάτων που μπορεί να δεχτεί χωρίς να το θέλει κάποιος χρήστης του ίντερνετ.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα έχει τον τίτλο «Είναι ασφαλές το διαδίκτυο για τα παιδιά μας? Ο ρόλος των γονέων και της παιδείας». Όλοι οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς και να ζητούν βοήθεια από ειδικούς για να προστατέψουν τα παιδιά τους. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι γονείς και τα παιδιά χρήστες όταν παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο και ύποπτο στην οθόνη τους, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλήματα, αλλά και για μια πιο σωστή και επικοδομητική πλοήγηση στο ίντερνετ?
1: Αν αναζητούμε κάτι στο ίντερνετ και παρατηρήσουμε κάτι τέτοιο, πρέπει αμέσως να το εξαφανίζουμε και στη συνέχεια εξηγούμε στο παιδί ότι αυτές οι ιστοσελίδες εγκυμονούν αυτούς τους κινδύνους. Δεν θα αφήσουμε όμως το παιδί στο σκοτάδι της αμφιβολίας, γιατί αυτό ίσως από περιέργεια την επόμενη φορά να προσπαθήσει να μάθει τι είναι και αυτό που επιμελώς και χωρίς να το ενημερώνουμε το αποκρύψαμε. Τότε θα έχουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, οδηγήσει το παιδί και εμάς στις γνωστές περιπέτειες.
0: Οφείλουμε λοιπόν να διδάξουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν το ίντερνετ με μέτρο και όταν η ηλικία, οι γνώσεις και η ενημέρωση το επιτρέπουν, να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
1: Δεν πρέπει να ξεχνούν οι γονείς ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό, είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό μέσο, όπως πολλές φορές τονίσαμε, που μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες του παιδιού, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμο κίνδυνο. Είναι όμοιο με γνωστά χρήσιμα εργαλεία, όπως το μαχαίρι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό αλλά και για το κακό.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι χρήσιμο αλλά και θανατηφόρο αν από απροσεξία βάλουμε το δάχτυλό μας στην πρίζα.
1: Ακριβώς. Να τονίσουμε επίσης ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό και το διαδίκτυο δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τους φίλους, το παιχνίδι, τις παρέες και γενικά τις διαζώσεις διαθρώπινες σχέσεις. Θα πρέπει οι γονείς να παρακινούν τα παιδιά τους να περνούν τον ελεύθερο χρόνο μαζί με τους συνομιλίκους τους. Να επιλέγουν κατάλληλα προγράμματα που βοηθούν το παιδί όχι μόνο να αποκτήσει γνώσεις αλλά και να λύνει όλες τις απορίες του. Είναι πιο ωφέλιμο, εφόσον βέβαια είναι δυνατό και εφικτό, να συνεργάζονται τα παιδιά στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή θα ήταν σωστό και παιδαγωγικά επικοδομητικό να συνεργάζονται ομαδικά τα παιδιά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκτός από αυτό, πρέπει να πούμε για ένα επίσης πολύ μεγάλο κίνδυνο από την πολύωρη χρήση του διαδικτύου. Αναφερόμαστε στον εθισμό, την εξάρτηση των νέων στο διαδίκτυο. Μία μακροχρόνια προοδευτική ασθένεια, η οποία συμπεριλαμβάνει την καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου, που ενέχει την απώλεια ελέγχου και τη συνέχιση της χρήσης παρά τις δυσμενείς συνέπειες. Έχουμε ήδη πολλές δεκάδες παιδιά που έχουν οδηγηθεί για θεραπεία σε ειδικά κέντρα απεξάρτησης από το διαδίκτυο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου του Σιάτλ σε άρθρο του θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο εθισμός στο διαδίκτυο θα μπορεί να εξελιχθεί σε επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Είναι λοιπόν επιβεβλημένο και έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα της εξάρτησης του εθισμού που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών μας. Ποια σημάδια πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς ώστε να επέμβουν άμεσα?
1: Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα όταν το παιδί μας για πολλές συνεχείς ώρες ασχολείται με το διαδίκτυο. Παραμελεί όλες σχεδόν τις άλλες υποχρεώσεις του, έχει μειωμένη απόδοση στα μαθήματά του, αποφεύγει τους φίλους και προτιμά το ίντερνετ, πλήττει χωρίς το ίντερνετ. Δεν κοιμάται γιατί ασχολείται ατέλειωτες ώρες στο ίντερνετ, έχει μεγάλο εκνευρισμό, προσπαθεί να κρύψει πόσες ώρες είναι online. Παρά τις προσπάθειές του, δεν μπορεί να μειώσει τις ώρες στο ίντερνετ.
0: Εγκαταλείπει πολλές φορές τα πάντα, ακόμα και τις σπουδές του, εξαιτίας της εξάρτησής του από το διαδίκτυο.
1: Ακριβώς. Οι πρώτες κινήσεις των γονέων θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του email, του Facebook και του Twitter, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη του ενός ειδικού. Τέλος, να έχουν κατά νου ότι αν και διαπιστώνουμε πολλούς κινδύνους που απειλούν τα παιδιά μας από τη χρήση του διαδικτύου, οφείλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά στους γονείς ότι το διαδίκτυο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και με μέτρο, αποτελεί ένα θαυμάσιο μέσο μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Είναι επίσης ένα τέλειο βοήθημα για μάθηση και εμπειρία, αλλά και ένα βασικό υπόβαθρο και θεμέλιο για την εξέλιξη και εφοδιασμό του νέου ανθρώπου με κατάλληλα γνωστικά και άλλα μέσα για να αντιμετωπίσει τις εκρηκτικές εξελίξεις της επιστήμης στο μέλλον. Ο Κεν Ρόμπινσον, ο μέγας διδάσκαλος της δημιουργικής σκέψης και της εξέλιξής της, μας λέει ότι αν ο Σέξπιρ ξεφύτρωνε σήμερα στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, θα ήταν σε θέση να κατανοήσει κατά μέσο όρο μόνο 5 στις 9 λέξεις του λεξιολογίου μας.
0: Τόσο ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της επιστήμης, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τις στερήσουμε από τα παιδιά μας. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν το θαυμάσιο και απαραίτητο αυτό ηλεκτρονικό μέσο με μέτρο, με σύνεση, ιδιαίτερη προσοχή και το κυριότερο να είμαστε εμείς και τα παιδιά μας πλήρως ενημερωμένοι. Τα ενημερωμένα παιδιά είναι και θωρακισμένα από τους παντοειδείς κινδύνους που τα απειλούν και συγχρόνως μπορούν να αξιοποιήσουν με επιτυχία τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας ώστε να παρακολουθούν και τις μεγάλες αλλαγές στις ψηφιακές τεχνολογίες και όχι μόνο.
1: Θεωρώ απαραίτητο να διδάσκονται τα παιδιά, όπως είπα και νωρίτερα, στο σχολείο για τους κινδύνους του διαδικτύου. Να προσθεθεί μάθημα προστασίας από τον κίνδυνο των αρνητικών επιδράσεων του διαδικτύου. Ό,τι ισχύει πάντως και για την πρόληψη των ναρκωτικών, των χημικών ναρκωτικών, το ίδιο ισχύει και για το έθιμο στο διαδίκτυο. Έχουμε και ναρκωτικά με υπόϊχους που προτείνονται από διακινητές στο ίντερνετ. Ο λόγος για το iDose, την εθιστική ουσία που κάνει θράψεις σε όλο τον κόσμο και δεν λαμβάνεται με χάπια, ενέσεις ή εισπνοές, αλλά κυκλοφορεί σε ψηφιακά αρχεία που οι χρήστες κατεβάζουν εύκολα από το διαδίκτυο. Χρειάζονται τα παιδιά λοιπόν συνεχή ενημέρωση, αλλά και διαπαιδαγώγηση με αγάπη, έμπρακτη χριστιανική αγάπη, κατανόηση και επικοινωνία, ώστε να μην τα αναζητούν αυτά στο ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν διδάσκει αγάπη και ευτυχία. Είναι ένα αγαθό, ένα μέσο πληροφόρησης που πρέπει να το θέσουμε κάτω από την υπηρεσία μας, να αντλούμε αυτό που θέλουμε και όχι να μας καθορίζει τη συναισθηματική μας καλλιέργεια και πορεία.
0: Είναι κατανοητό ότι οι γονείς αδυνατούν συνήθως να δώσουν σωστές συμβουλές στα παιδιά, ιδιαίτερα μάλιστα για τα ηλεκτρονικά μέσα. Οφείλουν όμως να ενημερωθούν, όπως είπατε, για το καλό των παιδιών τους.
1: Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα κακής διαχείρισης του διαδικτύου, καταβάλει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών από τον εθισμό στο διαδίκτυο και τις αρνητικές του επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Ανακοίνωσε μέτρα αντιμετώπισης. Η εθνική στρατηγική στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Με τη ιστοσελίδα parco.gov.gr παρέχει οδηγίες και εργαλεία γονικού ελέγχου που είναι προεγκατεστημένα στις περισσότερες συσκευές και μπορούν οι γονείς να τα μελετήσουν. Η εφαρμογή επίσης Kids Wallet επιτρέπει την αυτόματη επιστοποίηση της ηλικίας των παιδιών με κινητό και λειτουργεί ως μηχανισμός ασφάλειας. Η ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης έχει τεθεί το 15ο έτος. Κάτω από τα 15 θα πρέπει να υπάρχουν φίλτρα και να προστατεύουν τα παιδιά από αυτές τις επικίνδυνες ιστοσελίδες. Οι πάροχοι θα ελέγχουν την ηλικία των παιδιών για την αποφυγή ψευδών δηλώσεων. Η πολιτεία οφείλει να υποχρεώσει τους παρόχους να συνεργαστούν.
0: Είναι αρκετά αυτά τα μέτρα της πολιτείας?
1: Σαφώς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι σημαντικές και συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών από τον διαδικτυακό εθισμό. Ωστόσο, η πρόληψη είναι το κλειδί. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών από την νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να διδάξουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά για να αποφύγουν τον εθισμό στο διαδίκτυο?
1: Μας απαντούν οι έρευνες που μας λένε. Επιγραμματικά θα τα πούμε γιατί ο χρόνος μας έχει παρέλθει. Η έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μας λέει ότι οι μαθητές με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, που δηλαδή δεν έχουν μάθει δηλαδή να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, έχουν υψηλότερη πιθανότητα εθισμού στο διαδίκτυο. Επίσης, μας λέει ο Βάνγκ ότι τα παιδιά εθίζονται στο διαδίκτυο για να εκφράσουν καταπιεσμένα θαμμένα τους συναισθήματα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο σχετίζεται με προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια, διανθρώπινες σχέσεις, ενσυναίσθηση, μας λέει ο Βάιτσμαν. Η μοναξιά και η κατάθλιψη είναι σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν σε προτίμηση της διαδικτυακής επικοινωνίας. Ο χρόνος δεν επαρκεί, όπως είπαμε, να αναλύσουμε περισσότερο τα συμπεράσματα αυτών και άλλων σχετικών ερευνών. Όλες όμως μας πληροφορούν ότι για να αποφύγουν τα παιδιά μας τον κίνδυνο του εθισμού, πρέπει να φροντίσουμε από μικρή ηλικία να τα διδάξουμε τα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους από την νηπιακή ηλικία, όπως είπαμε. Αυτά δεν θα κάνουν ποτέ τα παιδιά αυτά και κανένα να πονέσει.
0: Τι μπορείτε να κάνετε εσείς, αγαπητοί γονείς?
1: Αναρωτηθείτε πώς βοηθάτε το παιδί σας να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, πώς τα διδάσκετε, τι κάνετε όταν θυμώνετε εσείς, όταν νιώθετε φόβο κλπ. Έχετε επίγνωση των δικών σας συναισθημάτων? Διδάσκετε τα παιδιά σας να γνωρίσουν πώς νιώθουν κάθε φορά, αλλά και να νιώθουν πώς νιώθουν οι άλλοι? Διδάσκετε με το παράδειγμά σας τη συμπονετική ενσυναίσθηση. Μπαίνω στο συναίσθημα του άλλου και τον συμπονώ. Συμπονετική ενσυναίσθηση. Μην ξεχνάτε ότι δεν βλέπει κανείς πολύ καλά παρά μονάχα με την καρδιά του. Τα παιδιά με αυτό το πλούσιο συναισθηματικό κόσμο είναι άτρωτα από εθισμούς και προκλήσεις. Έχουν μάθει να αγαπούν αλλά και να διεκδικούν. Η αγάπη διδάσκεται. Είναι προετοιμασμένα να ζήσουν μια ελεύθερη, ευτυχισμένη και ευλογημένη ζωή. Καιρός είναι να απαλλαγούμε ως γονείς από την ψευδαίσθηση ότι ο εθισμένος νέος ή νέα, ο θήτης που ασκεί βία και μάλιστα εγκληματική, δεν μπορεί να είναι ο γιος ή η κόρη μας. Οι νέοι που ασκούν σήμερα βία, όταν ήταν κάποτε αθώα και άκακα μωρά στην αγκαλιά της μάνας τους, το περιβάλλον, η κακή χρήση του διαδικτύου τον δίδαξε να μισεί και να μοιράζει πόνο. Το διαδίκτυο είναι ένας κόσμος γεμάτος φως και ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Στηρίξτε τα παιδιά σας να το διαχειριστούν με ασφάλεια, απολαμβάνοντας τα θετικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια και για τα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Την επίβαση αυτού απερίπατων επιτερήγων ανέμων, οποίων του αγγέλου αυτού πνεύμα αλλά και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πλήθησε τη στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί την αιώνα τη σοντίδρα, από επιτιμή σου όσου φέψονται από φωνή ζωή σου δουλειά σου, αναβαίνω στην όρο και κατεβαίνω στην παιδεία ει τον τόπο νόν εθεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη, να εξαπαστέλουν την γάσα εν φάραξην, αναμέσουν των ωραίων διαλέψονται είδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γκρίζει δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετρινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Φορτίζον όρια εκ των υπεραών αυτού από καρπού τον έργο σου προθέστησε η γη. Το εξανεπέλων φόρτων τη κτίνε και οχλώνει την δουλειά των ανθρώπων, το εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία έναν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδία έναν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστή σωρίδα ξυλαλού πεδίου, εκέτρ του Λιβάνου ασφίτευσα, εκεί στρουθία ενωσεύση του Ερβίου και δικία ηγείται αυτών. Όρτε υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή, επίση σε ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έτου σκότω και εκείνο τον ήξεν αυτή διελεύσεντε πάντα τε θρία του δρυμού. Σκύμνιο οριόμεν του αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό πρόσυν αυτής, ανέτριλνε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψτε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως πέρας. Όσα μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, πληρώθη η Κύρις Χρυσός. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όλος ον έπλαση συμπέζει αυτή. Πάντα προς έφρος δακός σου, τον την τροφήν αυτών εις έφυρον δόντας ο αυτής, συλλέξουσιν. Ανοίξα δώσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόρητος, αποστρέψοντας δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστολείς το πνεύμα σου πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον εις γης, ούτε η δόξη Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθείς ερε Κύριος επί της έργης αυτού, επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμινο, απτώμενος των νερών και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως πάρχο, η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ θα εφρανθήσω με πυρ Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλιό από τη γη και άνομοι ας του μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχουν την δύση αυτού, έτου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσα μεγάλη λυθείτε έργα σου, Κύριε, πάντα εν ψηφία επί, σας δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νικαίο οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήρους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέλησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωλήσον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ούτην εξ ανθρώπων αναμέντες βοήθειαν αν το σόν περιμέντος έλεος ή την σύν απεκδεκόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατ' την παρούσαν εσπέραν την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώλησε την δέησή μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλκυσης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησετε ενώπιόν σου πάση ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοπινή σου νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέντες απλωσέντες κύρες μου ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εις ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει του προσωπών σου απ' εμού και μειωθήσω με εν εις καραβαίνου συν εις πλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε εδών εν υπορεύσει με ότι προσέηρα την ψυχή μου, εξελουμέ εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, διδάξον με το πυρήν τα θέλημά σου, εσύ ο Θεός του. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους κλειβουδάς την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με εις τη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σου ιδού γαρ εν ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εθίσεις εμέ η μήτυρ μου ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς μυραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με κρινείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με ακουτιείς μια γαλίασιν και ευφροσύνην. Αγαλιάσονται ώστε ρεταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν, χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγέννησον εν της εγκάρτης μου, μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού, απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος της οδούς σου και ασεβείς επί σε, επιστρέψου, συρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επιλοθυσία στήριών σου μόσχους.

Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, Κύριε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχωρήσοντας ανομίας ημών. Άγιε επισκέψη και ίεση τας ασθενείας ημών, εν εκεί του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, αν της ουρανής Αγίας, στείλε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην το οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και

και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής της Οσίου Παρθενού Μάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών, Δαβίδ του Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων δε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών,

Θεού του προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Αθληφόρου Κυριακής, Θωμά Οσίου του εν Μαλαιό, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθό

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας. Καλώς ήρθατε στο Ιερό Προσκύνημα και καλή αυριανή.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Στο Νέο Προκόπη ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος. Καλό σας βράδυ.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ποιος δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία που έχει η καρδιά στη ζωή μας? Όλα όσα εισχωρούν στην ψυχή από τον εξωτερικό κόσμο και διαμορφώνονται από το λογιστικό και το επιθυμητικό, πέφτουν μέσα στο χώρο της καρδιάς. Γι' αυτό και η καρδιά ονομάζεται κέντρο της ζωής. Η καρδιά αισθάνεται όλα όσα σχετίζονται με την ύπαρξή μας. Σταθερά και αδιάλειπτα αισθάνεται την κατάσταση της ψυχής και του σώματος και συνάμα δέχεται ποικίλες εντυπώσεις από τις επιμέρους ενέργειες της ψυχής, αλλά και του σώματος, από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, από τις εξωτερικές συνθήκες και γενικά από την πορεία της ζωής, παρακινώντας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι την ευχαριστεί και να αποφύγει ό,τι τη δυσαρεστεί. Η υγεία και η ασθένεια του σώματος, η σφριγγυλότητα και η πλαδαρότητά του, η δύναμη και η εξάντληση, η δραστηριότητα και η αδράνεια, μαζί με ό,τι έχει αντιληφθεί κανείς μέσω των 5 σωματικών αισθήσεων οράσεως, ακοής, γεύσεως, αφής και όσφρησης, ό,τι έχει απομνημονεύσει ή φανταστεί, ό,τι έχει πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει, ό,τι έχει αποκτήσει ή αποκτάει, ό,τι μπορεί ή δεν μπορεί να αποκτήσει, ό,τι τον ευχαριστεί ή τον δυσαρεστεί, είτε με πρόσωπα σχετίζεται είτε με καταστάσεις και γεγονότα, όλα αυτά αντανακλώνται στην καρδιά και την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Είναι δηλαδή αδύνατο για την καρδιά να βρίσκεται σε αδράνεια, σε κατάσταση ανάπαυλας, ακόμη και για μία στιγμή. Απέναντίας, βρίσκεται σε συνεχή ενεργητικότητα, αστασία και μεταβλητότητα, όπως ακριβώς ένα βαρόμετρο πριν από την καταιγίδα. Υπάρχουν όμως πολλές εντυπώσεις που περνούν από την καρδιά χωρίς να αφήσουν ίχνη. Όταν λόγου χάρη βρεθείς σε ένα μέρος για πρώτη φορά, όλα τραβάνε την προσοχή σου. Αν όμως ξαναπάς εκεί δεύτερη ή και τρίτη φορά, δεν συμβαίνει το ίδιο. Κάθε επίδραση στην καρδιά γεννάει ένα εντελώς ιδιαίτερο συνέστημα μέσα της. Επειδή λοιπόν οι επιδράσεις είναι αναρρύθμιτες, αναρρύθμιτα είναι και τα αντίστοιχα συναισθήματα. Η γλώσσα μας όμως δεν διαθέτει τον πλούτο των λέξεων που απαιτείται για τον προσδιορισμό τόσων συναισθημάτων. Έτσι τα εκφράζουμε με γενικούς όρους. Ευχάριστο, δυσάρεστο. Συμπάθεια, αντιπάθεια. Κέφι, ακεφιά. Χαρά, λύπη. Ικανοποίηση, παράπονο. Ηρεμία, ταραχή. Ενθουσιασμός, απογοήτευση. Ελπίδα, φόβος. Ευσπλαχνία, ασπλαχνία. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις να έχεις στην καρδιά τη μία το ένα συναίσθημα και την άλλη το άλλο. Ο ρόλος όμως της καρδιάς δεν είναι μόνο η παθητική αποδοχή εντυπώσεων και η εκδήλωση εφορίας ή δυσφορίας για την κατάστασή μας. Η καρδιά συντηρεί επίσης την ενεργητικότητα όλων των δυνάμεων της ψυχής και του σώματος. Κοίτα πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά πραγματοποιείται κάτι όταν το κάνουμε όπως λέμε με την καρδιά μας. Όταν απέναντίας δεν το θέλει η καρδιά μας, τα μέλη μας αδρανούν. Γι' αυτό όσοι ξέρουν να ασκούν αυτοέλεγχο, όταν πρέπει να κάνουν ένα έργο που η καρδιά τους αποφεύγει, φροντίζουν να βρουν τις θετικές ή τις ευχάριστες ή τις ωφέλιμες πλευρές του, ώστε να συμφιλειώσουν την καρδιά τους με το έργο και να διατηρήσουν μέσα τους την ενεργητικότητα που χρειάζεται για την εκπλήρωσή του. Ο ζήλος, η κινητήρια δύναμη της βουλήσεως, προέρχεται από την καρδιά. Όλοι δεν τα αγαπούν όλα και όλοι δεν έχουν δοσμένη στην καρδιά τους τα ίδια πράγματα. Κάθε άνθρωπος, βλέπεις,

έχει τις δικές του ροπές και κλίσεις. Αυτές εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τη φυσική του προδιάθεση, πιο πολύ όμως από τις εντυπώσεις που αποκόμισε στα πρώτα χρόνια μετά τη γέννησή του. Εντυπώσεις τόσο από την ανατροφή που πήρε, όσο και από τις διάφορες βιωτικές περιστάσεις. Ανεξάρτητα πάντως από το πώς έχουν διαμορφωθεί οι κλίσεις ενός ανθρώπου, γεγονός είναι ότι τον εξωθούν στη ρύθμιση της ζωής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να πλαισιώνεται από αντικείμενα και εξαρτήσεις που εναρμονίζονται με αυτές ακριβώς τις κλίσεις. Έτσι μόνο είναι ειρηνικός, αφού έτσι είναι ικανοποιημένος. Η ικανοποίηση δηλαδή των επιθυμιών του, του δίνει ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Να το μέτρο της καρδιάς για τη μέτρηση της ευτυχίας. Τίποτα δεν ενοχλεί τον άνθρωπο, τίποτα δεν τον ανησυχεί, τίποτα δεν τον ταράζει. Αυτό είναι η ευτυχία. Αν ο άνθρωπος είχε πάντα νυφαλιότητα στο λογιστικό μέρος της ψυχής και αν ενεργούσε με φρόνηση σε όλες τις περιστάσεις, τότε ελάχιστα περιστατικά της ζωής του θα ήταν δυσάρεστα στην καρδιά του. Έτσι θα ήταν και πιο ευτυχισμένος. Αλλά όπως έχω ήδη εξηγήσει, το λογιστικό σπάνια βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Συνήθως παραδίνεται σε μάταιους ρεμβασμούς και περισπασμούς. Το επιθυμητικό πάλι ξεφεύγει από τη φυσιολογική του κλίση και παρασύρεται σε άστατες επιθυμίες που προέρχονται όχι από ανάγκες της φύσεως, αλλά από τα ξένα προς τη φύση μας πάθη. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο μέρη της ψυχής παραμένουν σε τέτοια ανομαλία, η καρδιά δεν γνωρίζει ανάπαυση. Τα πάθη είναι που τυραννούν την καρδιά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και χωρίς τα πάθη βέβαια θα αντιμετώπιζε η καρδιά δυσάρεστες καταστάσεις, δεν θα βατσανιζόταν όμως τόσο πολύ. Κοίτα πώς την κατακαίει ο θυμός. Κοίτα πώς την κομματιάζει το μίσος. Κοίτα πώς τη λιώνει ο φθόνος. Κοίτα πώς τη παράζει η λύπη. Όταν πληγώνεται η υπερηφάνεια. Αλήθεια, αν εξετάζαμε τα πράγματα λίγο πιο προσεκτικά, θα διαπιστώναμε ότι όλες οι ενοχλήσεις της καρδιάς προέρχονται από τα πάθη. Αυτά τα φθοροποιά πάθη, όταν ικανοποιούνται, δίνουν χαρά. Χαρά όμως που είναι εφήμερη. Και όταν δεν ικανοποιούνται, αλλά απέναντίας βρίσκουν αντίσταση, τότε προξενούν λύπη, διαρκή και αφόρητη. Είναι φανερό λοιπόν πως η καρδιά αποτελεί τη ρίζα και το κέντρο της ζωής μας. Αυτή πληροφορεί τον άνθρωπο για την καλή ή την κακή κατάστασή του και προκαλεί την ενεργοποίηση άλλων δυνάμεων από τη δράση των οποίων επωφελείται, επιτείνοντας ή αντίθετα αμβλύνοντας το συναίσθημα εκείνο από το οποίο καθορίζεται η κατάσταση του ανθρώπου. Φαίνεται ότι στην καρδιά είχε δοθεί αρχικά από το Θεό πλήρης εξουσία πάνω σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Αυτό συμβαίνει τώρα σε κάποιους ανθρώπους, στους πιο πολλούς όμως έχει μερική μόνο εξουσία. Γιατί μετά την πτώση του Αδάμ ήρθαν τα πάθη και διατάραξαν τη φυσική λειτουργία της καρδιάς. Η παρουσία των παθών δεν της επιτρέπει πια να μας πληροφορήσει θετικά και αξιόπιστα για την κατάστασή μας. Οι εντυπώσεις αλλοιώνονται, οι κλίσεις διαστρέφονται, οι εσωτερικές δυνάμεις παίρνουν λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό όσο έχουμε πάθη πρέπει να ελέγχουμε και να συγκρατούμε την καρδιά μας, υποβάλλοντας τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις τάσεις της σε αυστηρή κριτική και αξιολόγηση. Αν καθαρθεί κανείς από τα πάθη, τότε μπορεί να αφήσει την καρδιά του ελεύθερη στη βούλησή της. Όσο όμως τα πάθη του είναι ενεργά, αν αφήσει την καρδιά του στη βούλησή της, θα αυτοκαταδικαστεί σε γενική αστάθεια και ανασφάλεια. Η χειρότερη κατάσταση είναι του ανθρώπου εκείνου που βάζει σκοπό της ζωής του να τροφοδοτεί με τις ειδονικές απολαύσεις στην καρδιά, του ανθρώπου που επιδιώκει να ζήσει τη γλυκιά ζωή, την dolce vita όπως τη λένε. Από την ώρα που οι σαρκικές επιθυμίες και οι αισθησιακές απολαύσεις βιώνονται έντονα, ο άνθρωπος βυθίζεται σε χυδαία ειδηπάθεια και χάνει ό,τι τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα έμβια όντα. Να η ψυχική ζωή από κάθε πλευρά της. Σκόπιμα υπογράμμιζα τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Βλέπω πως είσαι πρόθυμη, χωρίς τη δική μου σχετική προτροπή, να ακολουθήσεις το πρώτο και να αποφύγεις το δεύτερο. Ο Θεός βοηθός.

ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση με την οποία έκλεισα το προηγούμενο γράμμα μου, το πώς δηλαδή πρέπει να ζει κανείς. Επειδή όμως πλησίαζε η ονομαστική σου γιορτή, σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο σωστό να σου στείλω τις καλύτερες ευχές μου για αυτή τη μέρα. Σου εύχομαι λοιπόν πάνω απ' όλα καλή υγεία, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση αποκτήσεως και απολαύσεως κάθε αγαθού. Πραγματικά ένας άρρωστος και αδύναμος άνθρωπος, του οποίου οι αισθήσεις δεν λειτουργούν φυσιολογικά, τι μπορεί να απολαύσει? Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι πνευματικές παρηγορίες. Αυτές δεν εξαρτώνται όμως από την κατάσταση της υγείας μας και μπορούν να παρουσιαστούν ακόμα και σε καιρό σωματικών βασανιστηρίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες, τότε ακριβώς που υποβάλλονταν στο μαρτύριο, εφραίνονταν πραγματικά, όπως έλεγαν και όπως έδειχναν ξεκάθαρα. Τι άλλο να σου ευχηθώ? Συνήθως στις γιορτές εύχονται ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν σου εύχομαι κι εγώ. Γιατί όμως κάνουμε αυτή την ευχή? Είναι αλήθεια ότι κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει καθορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια το τι είναι ευτυχία και το ποιος είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Θαρώ πως ευτυχισμένος είναι όποιος νιώθει έτσι. Όταν λοιπόν σου εύχομαι ευτυχία, αυτό ακριβώς εύχομαι. Να νιώθεις πάντα ευτυχισμένη. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν τόσο διαφορετικές επιθυμίες, τόσο διαφορετικά γούστα και συνακόλουθα, τόσο διαφορετικές απόψεις για την ευτυχία που μπερδεύεται κανείς για τα καλά, σου ξεκαθαρίζω χωρίς περιστροφές. Όσο δεν ζεις πνευματικά, μη περιμένεις ευτυχία. Η διανοητική και εισαρχική ζωή, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, δίνουν κάτι σαν ευτυχία. Μα δεν πρόκειται παρά για μια φευγαλαία και απατηλή γεύση ευτυχίας που γρήγορα χάνεται. Πέρα από αυτό, όταν η διανοητικότητα και η σαρκικότητα κυριαρχούν στον άνθρωπο, τότε η ψυχή και το σώμα ταράζονται από εμπαθείς λογισμούς, επιθυμίες και συναισθήματα. Το δηλητήριο των παθών δηλητηριάζει τον άνθρωπο, όπως το αφιώνει, αλλά τον κάνει να ξεχνάει πρόσκαιρα τη δυστυχία του, όπως πάλι το αφιώνει. Η πνευματική ζωή απέναντίας απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα πάθη, του προσφέρει τις ευλογίες του πνεύματος και τον κάνει αληθινά και ολοκληρωτικά ευτυχισμένο. Φτάνουν άραγε οι παραπάνω δύο ευχές? Δεν νομίζω. Αν η ζωή σου τελείωνε στη γη, τότε βέβαια θα ήταν αρκετό να πω «Εύχομαι να είσαι υγιής και ευτυχισμένη». Καθώς όμως η ζωή σου δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζεται και πέρα από τον τάφο, εκεί είναι μάλιστα που βρίσκει κανείς την αληθινή ζωή, τότε για να έχουν πληρότητα οι ευχές μου, οφείλω να προσθέσω και τούτο. Εύχομαι να κριθείς άξια για την άλλη ζωή και να απολαύσεις την αιώνια μακαριότητά της. Παρακαλώ τον Κύριο να σε οδηγήσει αβρόχης πως είσαι εκείνη τη ζωή, την αληθινή, και να σε καταστήσει κληρονόμο και της ουράνιας βασιλείας του. Βέβαια, θεωρείς, το ξέρω, ότι για να μπεις στην ουράνια βασιλεία θα βιώσεις πολύ σκληρές συνειδησιακές καταστάσεις. Δεν αμφισβητώ ότι θα παρουσιαστούν μέσα σου καταστάσεις κρίσιμες. Θα είναι όμως και σκληρές. Για την ώρα θα πω τούτο μόνο. Και θα είναι και δεν θα είναι. Επειδή τα βιώματα της παιδικής ηλικίας έχουν μεγάλη σημασία, πιστεύω ότι ειδικά για σένα δεν θα είναι πολύ σκληρές. Ήδη τις αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά. Φτάνει να έχεις το νου σου και να μην κάνεις πίσω. Σκέφτηκα να σου στείλω ζαχαρωτά για τη γιορτή σου. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσω να βρω. Θα προσπαθήσω. Ίσως δεν έχεις ξεχάσει ότι κάποτε σε μια συνάντησή μας σου μίλησα για ένα εξαιρετικά λεπτό στοιχείο. Πιο λεπτό και από το φως που λέγεται εθέρας. Ας παραδεχθούμε ότι υπάρχει πραγματικά, όχι μόνο θεωρητικά. Πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο ισχωρεί παντού, αποτελώντας το πιο μικρό τμήμα της ενυπόστατης ύλης. Πιστεύω ακόμα ότι μέσα σε αυτό το στοιχείο κινούνται όλα τα μακάρια πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων. Άλλωστε, το ένδυμα, ας το πω έτσι, των αγγέλων και των Αγίων αποτελείται από το ίδιο στοιχείο, καθώς επίσης και το περίβλημα της ψυχής μας, αυτό αφορά και το πνεύμα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ψυχή της ψυχής μας. Η ψυχή καθεαυτή είναι άειλη. Το περίβλημά της όμως αποτελείται από αυτό το εθέριο στοιχείο, το σχετικά άειλο που χρησιμεύει ως διάμεσο ανάμεσα στην άειλη ψυχή
και το υλικό σώμα. Μέσω του εθέρα επιδράει η ψυχή στο σώμα και το σώμα στην ψυχή. Καθώς όμως ο εθέρας είναι το περίβλημα και όλων των άλλων πνευμάτων, χρησιμεύει επίσης ως διάμεσος ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα και τις ψυχές μας. Ας έρθω τώρα σε σένα. Ζεις στη Μόσχα. Όταν βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμά σου, οι τείχοι σε εμποδίζουν να κοιτάζεις έξω. Μα και όταν βγεις έξω, τα κτίρια της πόλης σε εμποδίζουν να κοιτάξεις μακριά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διάφορα εμπόδια σου κόβουν τη θέα. Αν όμως μπορούσες να σηκωθείς με ένα αερόστατο πάνω από τη Μόσχα, θα έβλεπες ανεμπόδιστα όχι μόνο ολόκληρη την πόλη, αλλά και τα προάστια της ακόμα. Αν σηκωνόσουν πιο ψηλά, θα έβλεπες και τα περιχωρά της. Και αν σηκωνόσουν ψηλότερα, όλο και ψηλότερα, θα έβλεπες και την Αγία Πετρούπολη και το Παρίσι και το Λονδίνο. Ας γυρίσουμε όμως τους Αγίους. Ο εθέρας, το στοιχείο για το οποίο μιλάμε, βρίσκεται παντού. Δεν συναντάει πουθενά κανένα εμπόδιο. Όπως το φως περνάει μέσα από το γυαλί, έτσι και αυτός περνάει όχι μόνο μέσα από το γυαλί, μα και από τους τοίχους και από το έδαφος και από οτιδήποτε άλλο. Αλλά και εκείνοι που κινούνται στον εθέρα μπορούν όταν χρειαστεί να περνούν μέσα από οτιδήποτε. Όπως ακριβώς ο αναστημένος Κύριος μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο δωμάτιο όπου ήταν συναγμένοι οι Απόστολοι. Πιάνουν βέβαια έναν ορισμένο χώρο, αλλά όταν τους δοθεί η σχετική εντολή ή άδεια, μετακινούνται αμέσως μέσω του εθέρα οπουδήποτε χρειάζεται, χωρίς να συναντούν ή έστω να βλέπουν εμπόδια. Όταν δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, μένουν στη θέση τους και κοιτάζουν προς κάθε κατεύθυνση τι υπάρχει και τι συμβαίνει. Όταν το βλέμμα τους στρέφεται στη γη, βλέπουν καθαρά και εμάς τους αμαρτωλούς. Βλέπουν όχι μόνο τα σώματά μας, αλλά και τις ψυχές μας όπως ακριβώς είναι. Δεν τις βλέπουν κατευθείαν, αλλά μέσω του περιβλήματος της ψυχής, που είναι όμοιο με το δικό τους περιβλήμα και με το στοιχείο μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται. Γιατί η κατάσταση της ψυχής αντανακλάται ακριβώς το περίβλημά της. Υπόθεσε τώρα ότι δύο άνθρωποι κάθονται και συζητούν. Η ψυχή του καθενός έχει τη δική της διάθεση. Κανένας τους όμως δεν βλέπει τι υπάρχει στην ψυχή του άλλου λόγω του υλικού, παχυλού περιβλήματος του σώματος που κρύβει την ψυχή. Οι άγγελοι και οι άγιοι όμως, αν τους παρατηρούσαν, θα έβλεπαν τις ψυχές τους όπως είναι και τι υπάρχει μέσα τους, γιατί καθώς είπα, τόσο η κατάστασή τους όσο και το περιεχόμενό τους αντανακλώνται στο περίβλημά τους. Αν μέσα στην ψυχή υπάρχουν άγιες σκέψεις και άγιες συναισθήματα, τότε το περίβλημά της είναι φωτεινό. Κάθε άγιο συνέστημα έχει τη δική του χαρακτηριστική φωτεινότητα. Αν όμως απέναντίας οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν είναι ολοκάθαρα, τότε το περίβλημα της ψυχής δεν είναι φωτεινό. Κάθε ακάθαρτο συνέστημα έχει και αυτό τη δική του χαρακτηριστική ζωφερότητα, που άλλοτε είναι σαν την ομίχλη και άλλοτε σαν το νυχτερινό σκοτάδι. Η υπόθεση ότι μπορείς να προσλάβεις αγγελικό σώμα, να αποκτήσεις αγγελική όραση και να ανέβεις στα ουράνια. Τότε λοιπόν, κοιτάζοντας τη γη, θα μπορούσες να δεις ανάμεσα στον πληθυσμό της ανθρώπους φωτεινούς, ανθρώπους αμυδρόφωτους, ανθρώπους μουντούς και ανθρώπους σκοτεινούς. Θα έβλεπες μάλιστα σκοτεινούς τους λαμπροφορεμένους και φωτεινούς τους φτωχοντυμένους, αν οι ψυχές των πρώτων ήταν ακάθαρτες και των δεύτερων καθαρές. Έτσι μας βλέπουν οι πολίτες του ουρανού και ανάλογα με την κατάστασή μας χαίρονται ή θλίβονται. Πώς σε βλέπει άραγε η Αγία που το όνομά της έχεις, ιδιαίτερα τώρα που σε προσέχει πιο στοργικά, μια και εσύ στρέφεσαι σε αυτήν πιο θερμά? Πώς σε βλέπει και ο φύλακας άγγελός σου? Πώς σε βλέπει ο ίδιος ο Κύριος που κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα, αλλά συνάμα, όπως έχει υποσχεθεί, βρίσκεται μαζί μας παντοτινά ως η συντέλεια του κόσμου? Σε βλέπουν έτσι όπως είσαι στην πραγματικότητα. Διστακτικά κάνω τέτοιες ερωτήσεις, γιατί δεν θέλω να σε στεναχωρήσω τη μέρα της γιορτής σου. Απέναντίας μάλιστα, επιθυμώ να σου δώσω πνευματική παρηγοριά και χαρά. Βλέπεις, δεν μπορώ να φανταστώ πως από τον ουρανό φαίνεσαι σκοτεινή. Δεν πρόφτασες να γίνεις σκοτεινή. Δεν αμφιβάλλω πως είσαι φωτεινή και εύχομαι ειλικρινά οι πολίτες του ουρανού να σε βλέπουν πάντα φωτεινή.
τότε θα είσαι κοντά τους από τούτη δω τη ζωή. Θα ήθελα να συνεχίσω την προηγούμενη διαπραγμάτευση και να επεκταθώ στο ίδιο θέμα. Θα σου διηγηθώ κάποια περιστατικά που δείχνουν ότι στο περίβλημα της ψυχής αντανακλάται η εσωτερική της κατάσταση. Στα χρόνια του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστός Αλλού ζούσε ένας αναχωρητής ιερομόναχος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής. Όλοι τον τιμούσαν και τον ευλαβούνταν. Μα ο Άγιος Ανδρέας, όταν το συνάντησε κάποτε, είδε κάτι σαν σκοτεινή ομίχλη να τον περιβάλλει και ένα φίδι με την επιγραφή «Φίδι της Φιλαργυρίας» να είναι τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Τέτοια ψυχή είχε ο δύστυχος εκείνος ο αναχωρητής. Κι όμως κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τη δει. Μόνο τα φωτισμένα πνευματικά μάτια του Αγίου Ανδρέα την είδαν. Αλλά τα μάτια των επουρανίων πολιτών είναι ακόμα πιο φωτισμένα. Έτσι, ενώ νομίζουμε ότι κανένας δεν βλέπει τι είμαστε, αναρρύθμιτα μάτια μας βλέπουν. Κοίτα πόσα αστέρια υπάρχουν στον ουρανό. Τα μάτια που μας παρατηρούν είναι ακόμη περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι ίδιοι μπορούμε, αν όχι να δούμε, πάντως να εκτιμήσουμε τι είμαστε. Η συνείδησή μας, ο αδέκαστος κριτής μας το λέει. Μπορεί να την καταπιέζουμε, μπορεί να της επιβάλλουμε σιωπή, αυτή ωστόσο πάντοτε αγωνίζεται να απελευθερωθεί από το ζυγό μας και να υψώσει την ελεκτική φωνή μέσα μας όταν αμαρτάνουμε. Αν δεν αμαρτάνουμε, η φωνή της είναι καθαρή και γλυκιά, σαν την καπάνα της εκκλησιάς. Η συνείδηση είναι ακόμα η φωνή του Θεού μέσα μας. Σε αυτήν επίσης αντανακλάται η άποψη που έχουν οι πολίτες του ουρανού για μας. Έτσι, όταν η συνείδησή μας λέει πως είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αυτή η μαρτυρία της συνειδήσεως αντανακλά στην ψυχή μας ένα αόρατο στα δικά μας μάτια φως, και τότε όλοι στον ουρανό μας βλέπουν φωτεινούς. Αν όμως η συνείδησή μας κατηγορεί, λέγοντάς μας πως είμαστε ακάθαρτοι, τότε μας βλέπουν σκοτεινούς. Τέλος, οι φύλακες άγγελοί μας που είναι πιο κοντά σε μας από οποιονδήποτε άλλον, ξέρουν καλά αν είμαστε σκοτεινοί ή φωτεινοί και μπορούν να κρίνουν αν η εσωτερική μας κατάσταση είναι μόνιμη ή προσωρινή. Εκτός από τους αγγέλους και τους αγίους, υπάρχουν και οι σκοτεινές δυνάμεις, αόρατες σε μας, που και αυτές βλέπουν. Όταν όμως μια ψυχή είναι φωτεινή, δεν μπορούν να την κοιτάξουν. Είναι βλέπεις σαν τις νυχτερίδες που φοβούνται το φως. Την κοιτάζουν μόνο όταν αρχίζει να γίνεται σκοτεινή. Τρέχουν παντού ακατάπαυστα και μόλις διακρίνουν μια ψυχή σκοτεινιασμένη, πέφτουν πάνω της και την πειράζουν με εμπαθείς λογισμούς, επιθυμίες και συναισθήματα, πασχίζοντας να τη ρίξουν στην αμαρτία. Το ίδιο βέβαια προσπαθούν να κάνουν και στις φωτεινές ψυχές, αλλά χτυπιούνται από φωτεινές ακτίνες σαν από βέλη και αναγκάζονται να παραιτηθούν από την προσπάθειά τους. Στην Αντιόχεια ζούσε τον 3ο αιώνα ο μάγος Κυπριανός. Κάποιος ακόλαστος νέος, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε παράφορα την πανέμορφη Ιουστίνα, κοπέλα αγνή και ευσεβή. Ο Αγλαΐδας λοιπόν, επειδή η Ιουστίνα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του, ζήτησε τη βοήθεια του μάγου. Ο Κυπριανός έστειλε πολλές φορές την κοπέλα δαίμονες που τον βοηθούσαν στα μαγικά του έργα, προστάζοντάς τους να ανάψουν στην ψυχή της αρχικό έρωτο για τον ακόλαστο νέο. Όσο και αν προσπάθησαν όμως, οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να την πλησιάσουν. Ένα φως τους έκαιγε, τους τύφλωνε και τους ανάγκαζε να μένουν μακριά της. Το φως αυτό ερχόταν από την ίδια την αγνή νέα που ήταν τυλιγμένη με μια εκτυβλωτικά φωτεινή νεφέλη. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ψυχής φωτεινής, ψυχής χριστιανικής, ψυχής αφοσιωμένης στον Κύριο με συνείδηση καθαρή? Όταν η συνείδηση είναι καθαρή, ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την ψυχή και την προφυλάσσει από τους δαίμονες και τα πάθη. Ύστερα, ο ίδιος ο Κύριος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, επισκέπτεται την ψυχή. Και τότε αυτή γίνεται φωτεινή και λάμπει σαν ένα μικρό αστέρι. Αν η ψυχή είναι καθαρή και φωτεινή, κατά την έξοδό της από το σώμα, τότε ανεβαίνει στα ουράνια σκηνώματα, μέσα σε αυτό ακριβώς το φως που την περιβάλλει. Κάποτε ο Άγιος Αντώνιος συνομιλούσε με τους μαθητές του. Ξάφνου είδε με θαυμασμό μια φωτεινή χωρία να ανεβαίνει στον ουρανό. «Είναι η ψυχή του Οσίου Αμούν», είπε, «που πέθανε πριν από λίγο και ανεβαίνει στους ουρανούς με τη συνοδεία Αγίων και Αγγέλων». Αγωνίσου λοιπόν με ζήλο και προθυμία και ενθουσιασμό,
για να κάνεις την ψυχή σου καθαρή και φωτεινή. Δεν είμαστε πάντα ό,τι φαινόμαστε. Συνήθως υπάρχει μέσα μας κάτι άλλο και αυτό είμαστε στην πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό το κάτι άλλο δεν είναι πάντα χειρότερο από αυτό που φαινόμαστε. Μπορεί να είναι και καλύτερο. Θυμάμαι τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Το σώμα είναι δικό μας. Πέρα από το σώμα, ό,τι άλλο έχουμε αρχίζοντας από τα ρούχα μας, απλά μας περιβάλλει. Αλλά τότε τι είμαστε? Είμαστε η ψυχή με το πνεύμα. Έτσι, αφού αποδεσμευτεί κανείς από όλα όσα είναι έξω από τον εαυτό του, αφού αποδεσμευτεί και από αυτό το ίδιο το σώμα του, πρέπει να αυτοσυγκεντρωθεί, να εισχωρήσει μέσα του και αφού αυτοεξεταστεί συνολικά και συνοπτικά να αποφασίσει. Τι ακριβώς είσαι, αγαπητό μου παιδί? Αυτό το ερώτημα μας γυρίζει πίσω σε ένα άλλο ερώτημα που το αφήσαμε για λίγο. Πώς πρέπει να ζει κανείς? Ή πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, τι πρέπει να κάνει κανείς για να ζει πνευματικά, για να εμπνευματώσει και την ψυχή και το σώμα του, αλλά και την εξωτερική του εμφάνιση. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό μια άλλη φορά.

Πολύ χαίρομαι που σου άρεσαν όσα σου έγραψα για τον Εθέρα. Δέξου πως υπάρχει και κράτα τον αδιάλειπτα στο νου σου. Θα δεις πόσο θα σε βοηθήσει αυτό. Εξηγεί τόσα πράγματα, δίνει τόση παρηγοριά. Ίσως έχεις ακούσει κάποιους να ρωτάνε, πώς ακούνε οι Άγιοι τις προσευχές μας. Ίσως και εσύ ίδια να έχεις αναρωτηθεί για το ίδιο πράγμα. Απαντήσεις και απαντήσεις έχουν δοθεί, μα το ερώτημα παραμένει ακόμα αναπάντητο. Κατά τη γνώμη μου, αν δεχθούμε την ύπαρξη ενός στοιχείου όπως ο Εθέρας, τότε δεν είναι δυνατό να μην ακούνε οι Άγιοι τις προσευχές μας. Ξέρεις πώς λειτουργεί ο ηλεκτρικός τηλέγραφος? Στην Πετρούπολη, για παράδειγμα, ενεργοποιούν ένα ειδικό μηχανισμό. Την ίδια στιγμή η ενέργεια αυτή αντανακλάται σε έναν όμοιο μηχανισμό που βρίσκεται, ας πούμε, στη Μόσχα. Τότε και ο δεύτερος μηχανισμός ενεργοποιείται όπως ο πρώτος. Γιατί? Επειδή δύο μηχανισμοί, πρώτον είναι του ιδίου τύπου και δεύτερον συνδέονται με σύρμα. Η επικοινωνία μας με τους Αγίους γίνεται με όμοιο τρόπο. Εμείς και οι Άγιοι είμαστε σαν τις τηλεγραφικές συσκευές, σαν δύο μηχανισμοί του ιδίου τύπου, και ο Εθέρας, το στοιχείο δηλαδή μέσα στο οποίο κινούνται οι Άγιοι και το οποίο συνάμα περιβάλλει την ψυχή μας, είναι το σύρμα. Όταν μέσα στην ψυχή μας ενεργεί προσευχή αληθινή, προσευχή ειλικρινής και καθαρή, η προσευχή αυτή διαμέσου του στοιχείου που περιβάλλει την ψυχή πετάει σαν ακτίνα φωτός προς τους Αγίους και τους μεταφέρει τα αιτήματά μας. Δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που κάνουμε την προσευχή μας και τη στιγμή που αυτή ακούγεται από τους Αγίους. Αμέσως μας ακούνε οι Άγιοι. Φτάνει μόνο να προσευχόμαστε εγκάρδια. Η εγκάρδια προσευχή είναι η τηλεγραφική γραμμή μας με τους ουρανούς. Η ίδια ακριβώς προσευχή, όταν δεν βγαίνει από την καρδιά μας, αλλά μόνο από τον εγκέφαλο και το στόμα μας, δεν φτάνει στον ουρανό και δεν ακούγεται από τους Αγίους. Αυτή, βλέπεις, δεν είναι καν προσευχή. Είναι μόνο κάτι σαν προσευχή. Νομίζω πως είχες ήδη κάποια εμπειρία αληθινής προσευχής, μόλον ότι όλα τούτα δεν τα γνώριζες. Περιγράφεις το πως, ύστερα από θερμή προσευχή, γαλήνεψες, παίρνοντας την εσωτερική πληροφορία ότι θα λυτρωνώσουν από το πρόβλημα που σε βασάνιζε, όπως και πραγματικά έγινε. Φαίνεται λοιπόν πως είναι σωστή η παρομοίωση της εγκάρδιας προσευχής που ανεβαίνει αόρατα προς τα ουράνια μέσω του Εθέρα με τον τηλέγραφο. Από την καρδιά σου βγήκε μια αστραπή, μια ακτίνα, και πήγε στον ουρανό. Από εκεί πάλι ήρθε μια άλλη ακτίνα σε σένα. Ήταν η ανταπόκριση στο αίτημά σου. Αυτό συμβαίνει μόνο με την προσευχή που βγαίνει από την καρδιά. Τέτοια προσευχή δεν γίνεται πάντα μέσα σε μια στιγμή. Εισακούεται όμως πάντα μέσα σε μια στιγμή. Μη φουσκώσεις από καινοδοξία για αυτή την επιτυχία σου. Μακάρι με τη χάρη του Κυρίου να προσεύχεσαι με τον ίδιο τρόπο πιο συχνά. Θυμήσου πώς προσευχήθηκες τότε και προσπάθησε να προσεύχεσαι πάντα έτσι εγκάρδια, όχι μόνο με τη γλώσσα και το νου. Αν το κάνεις, θα πάρεις μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί να ζει κανείς πνευματικά. Γιατί η εγκάρδια προσευχή είναι η αναπνοή και η ζωή του πνεύματος. Με την εγκάρδια προσευχή, το πνεύμα μένει εν το Θεό, ενώνεται μαζί του. Και με την ένωση αυτή, αποκτά την πλήρη ζωτικότητά του. Μάθε λοιπόν πως η ψυχή ζει μόνο όταν προσεύχεται, με τον τρόπο που ήδη γνώρισες. Αλλιώς βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, αν δεν έχει ολότελα νεκρωθεί. Δεν θα σου κρύψω πως αν και μπόρεσες να προσευχηθείς σε γκάρδια μία φορά, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να το ξανακάνεις. Ο Θεός είναι που χαρίζει την αληθινή προσευχή και ο φύλακας άγγελος που την ενισχύει. Έρχεται και φεύγει. Εμείς όμως δεν επιτρέπεται να παρετούμαστε από τον προσευχητικό αγώνα. Η προσευχή επισκέπτεται πάντα τον άνθρωπο που αγωνίζεται για την απόκτησή της, ποτέ όμως τον οκληρό και ράθυμο. Οι Άγιοι Πατέρες κοπίασαν πολύ στην προσευχή και με αυτούς ακριβώς τους σκόπους άναψαν μέσα τους ένα προσευχητικό πνεύμα που την εικόνα του μας άφησαν στα συγγράμματά τους. Όσα σχετικά έγραψαν συνιστούν μια ολόκληρη επιστήμη, την επιστήμη της προσευχής, που είναι η επιστήμη των επιστημών. Σύντομα θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτή την επιστήμη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή μας. Για την ώρα, σε προτρέπω μόνο να αγωνίζεσαι με επιμονή και ζήλο, ώστε η προσευχή σου να είναι αληθινή, ζωντανή και εγκάρδια.
ο Κύριος να σε ενισχύσει σε αυτόν τον αγώνα. Μου γράφεις ότι έχεις στο νου ταπεινούς λογισμούς και στην καρδιά ταπεινά συναισθήματα για τον εαυτό σου. Αυτά είναι, θα έλεγα, αγγελικά. Πόσο τέλειοι και φωτεινοί είναι οι άγγελοι. Κι όμως είναι συνάμα τόσο ταπεινοί, περισσότερο και από τον πιο ταπεινό άνθρωπο. Μία ταπεινή ψυχή είναι πάντα φωτεινή. Σκοτεινή γίνεται όταν υψηλοφρονεί, γιατί η έπαρση προέρχεται από τα σκοτεινά πνεύματα. Ο Θεός να δώσει, ώστε ποτέ να μην χάσει αυτά τα ταπεινά συναισθήματα, για να είσαι έτσι πάντα λουσμένη στο φως.

Τι έπαθες, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Θα έπρεπε να κάνω κάτι ιδιαίτερο? Θα έπρεπε να καθορίσω έναν ειδικό στόχο για τον εαυτό μου? Με έκπληξη διάβασα τις παράξενες σκέψεις σου. Πώς σου ήρθαν? Μα αυτό ακριβώς αποφάσισες όταν εκδήλωσες την επιθυμία σου να σταθείς στο ύψος της ανθρώπινης αξίας, όπως την καθόρισε ο Θεός. Τι συζητάμε λοιπόν τόσο καιρό? Οι ξαφνικοί προβληματισμοί σου με κάνουν να εικάσω ότι ανάμεσα στους φίλους σου υπάρχουν νεοτεριστές διανοούμενοι ή ότι συνδέθηκες με κάποια παρέα τέτοιων ανθρώπων που αλλίωσαν τις σκέψεις σου και σκόρπισαν την ορθοφροσύνη σου. Αυτοί είναι που παραλυρούν συνήθως έτσι, αναμασώντας εκφράσεις όπως «το καλό της ανθρωπότητας» και «το καλό του λαού». Σαγηνεύτηκες βέβαια, φαίνεται από τις μεγαλοστομίες τους, και όταν γύρισες τα μάτια σου στην πραγματικότητα της ζωής σου, είδες με θλίψη, ίσως και με τύψεις, ότι φυτοζωούσες στο στενό κύκλο της οικογένειάς σου, χωρίς κανένα κέρδος ή σκοπό. Αν η εικασία μου είναι σωστή, τότε μου χρωστάς μια εξήγηση και μια συγγνώμη, γιατί μολονότι υποσχέθηκες να μου γράφεις για όλα με ευθύτητα, δεν τήρησες την υπόσχεσή σου. Είτε έτσι πάντως είτε αλλιώς, δεν μπορώ να παραβλέψω τα προβλήματα και τους προβληματισμούς σου. Ο διάλογός μας πρέπει να δώσει λύση σε όλα. Για την ώρα θα σου πω πως μια γενική σκέψη για να δεις πως η ζωή που έζησες ως τώρα και που ακόμα ζεις είναι η αληθινή ζωή και πως δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή που να χρειάζεται αλλαγή. Είναι συνετό για έναν άνθρωπο να αναζητάει τον αληθινό σκοπό της ζωής? Όχι βέβαια, αφού ο σκοπός αυτός είναι ήδη γνωστός με βεβαιότητα. Η γενική αρχή είναι ότι αφού υπάρχει ζωή πέρα από τον τάφο, ο σκοπός της ζωής χωρίς εξαίρεση πρέπει να βρίσκεται εκεί και όχι εδώ. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, αλλά δυστυχώς το θυμούνται ελάχιστα. Εσύ λοιπόν βάλετε ως κανόνα στη ζωή σου να επιδιώκεις αυτό το σκοπό μόλις σου τη δύναμη. Πρώτα-πρώτα θα καταλάβεις ότι στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει παρά τα μέσα για εκείνη τη ζωή. Όλα τα πρόσκαιρα είναι μέσα για την κατάκτηση της αιωνιότητας. Δεν έχεις παρά να τα χρησιμοποιείς με τέτοιο τρόπο ώστε να σε οδηγούν σε αυτό το σκοπό. Να μην σε απομακρύνουν από αυτόν και να μην εναντιώνονται σε αυτόν. Να λοιπόν ποια είναι η απάντηση στον προβληματισμό σου. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη ζωή μου. Τι να κάνεις? Κοίτα στον ουρανό και μέτρα κάθε βήμα της ζωής σου, ώστε να είναι ένα βήμα προς τον ουρανό. Είναι τόσο απλός και συνάμα τόσο περιεκτικός κανόνας. Ρωτάς, δεν πρέπει να κάνω κάτι? Και βέβαια πρέπει. Κάνε ό,τι απαιτούν κάθε φορά οι περιστάσεις στον κύκλο σου και στη δουλειά σου, πιστεύοντας ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι το καθήκον σου. Τίποτα περισσότερο δεν σου ζητείτε. Είναι μεγάλο λάθος να νομίζεις ότι πρέπει να αναλάβεις σπουδαίους και μεγάλους αγώνες, είτε για τον ουρανό, είτε όπως λένε οι νεοτεριστές για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Απαραίτητο είναι μόνο τούτο. Να κάνεις το κάθε τι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Και όταν λέω το κάθε τι, εννοώ ότι παρουσιάζεται καθημερινά στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Ο Θεός φροντίζει για κάθε άνθρωπο. Εκείνος είναι που προκαλεί ή παραχωρεί ό,τι μας συμβαίνει. Η πανάγαθη πρόνοιά του αγκαλιάζει όχι μόνο τη γενική πορεία της ζωής μας, μα κάθε στιγμή της και κάθε περίστασή της. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Σε πλησιάζει ένας φτωχός. Ο Θεός τον έχει στείλει. Τι οφείλεις να κάνεις? Να τον βοηθήσεις. Σε παρακολουθεί λοιπόν ο Κύριος για να δει αν θα ενεργήσεις σύμφωνα με το θέλημά του. Αν βοηθήσεις τον φτωχό και εκείνος σε ευαρεστηθεί, και εσύ θα έχεις κάνει ένα βήμα προς τον τελικό σου σκοπό, την αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κι άλλο παράδειγμα, γιατί είμαι βέβαιος ότι κατάλαβες τι θέλω να πω. Σε κάθε περίσταση, δίχως εξαίρεση, να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Όσο για το τι θέλει, το ξέρεις από τις εντολές που μας έχει δώσει. Χρειάζεται κάποιος τη βοήθειά σου? Βοήθησέ τον. Σε πρόσβαλε κάποιος? Συγχώρεσέ τον. Πρόσβαλες εσύ κάποιον? Τρέχα να του ζητήσει συγγνώμη και να συμφιλειωθείς μαζί του. Σε πένεψε κάποιος? Μην υπερηφανευτείς. Σε μάλωσε κάποιος? Μη θυμώσεις. Είναι ώρα για προσευχή? Προσευχή σου. Είναι ώρα για δουλειά? Δούλεψε. Αν ενεργείς με αυτόν τον τρόπο σε κάθε περίσταση, αν δηλαδή ό,τι κάνεις είναι σύμφωνο με τις εντολές του Θεού, τότε όλα τα προβλήματα της ζωής σου θα λυθούν. Ο σκοπός μας είναι η μακαρία ζωή μετά το θάνατο.
Τα μέσα, επαναλαμβάνω, για την επίτευξη του σκοπού, είναι τα θεάρεστα έργα. Το θέμα είναι, νομίζω, απλό και ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει λόγος να βασανίζεις τον εαυτό σου με πολύπλοκα ερωτήματα και δύσκολα προβλήματα. Διώξε από το νου σου κάθε λογισμό για κοινωνική, μαζική, πανανθρώπινη δράση, όπως μεγαλόστομα λένε οι νεοτεριστές, και τότε ειρηνικά θα τραβήξεις προς τον τελικό σου στόχο, δίχως εμπόδια. Να θυμάσαι πως ο Κύριος δεν ξεχνάει ούτε ένα ποτήρι κρύο νερό που προσφέρεται σε κάποιον διψασμένο. Παρόλα αυτά, θα μου πεις, είναι απαραίτητο να επιλέξει και να καθορίσει κανείς έναν τρόπο ζωής. Πώς θα τον καθορίσει, αλήθεια? Θα αρχίσει να σκέφτεται, ώσπου να ζαλιστεί. Και πού θα καταλήξει? Μάλλον σε σύγχυση και αδιέξοδο. Το καλύτερο και το ασφαλέστερο απ' όλα είναι να δέχεται κανείς με υπακοή, ευγνωμοσύνη και αγάπη ό,τι καθορίζει γι' αυτόν ο Θεός. Και το τι καθορίζει ο Θεός για τον καθένα μας φανερώνεται στις συνθήκες και τις περιστάσεις της ζωής μας. Πάρε την περίπτωσή σου. Για την ώρα βρίσκεσαι κάτω από την προστασία των γονιών σου. Τι καλύτερο θα ήθελες? Έχεις ζεστασιά, ασφάλεια, ανεμελιά. Ζήσες αυτές τις συνθήκες, κάνοντας ευσυνείδητα ό,τι επιβάλλουν κάθε φορά οι περιστάσεις, και μην αφήνεις τη σκέψη σου να πετάει μακριά. Είναι όμως αδύνατο να παραμείνω για πάντα σε αυτή την κατάσταση, θα πεις πάλι. Κάποτε θα πρέπει να πάρω το δικό μου δρόμο. Τι θα κάνω τότε? Μπορώ να μην το σκέφτομαι? Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, να προσεύχεσαι ζητώντας του να σε βάλει στο δρόμο που εκείνος θεωρεί καλύτερο για σένα και να περιμένεις υπομονετικά την ώρα που θα σου μιλήσει. Θα σου μιλήσει μέσα από τα γεγονότα. Αφού λοιπόν βρεις ειρήνη ακουμπώντας το Θεό, ζήσε απλά, χωρίς να κάνεις μεγάλα και μάταια σχέδια. Οι καθημερινές σου ασχολίες και οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Μη θεωρείς πως μια τόσο απλή ζωή δεν έχει νόημα ή αξία. Ό,τι και αν κάνει κανείς στη γη, μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο, είναι ένα έργο. Και αν ένα έργο είναι σύμφωνο με τις Θείες Εντολές, τότε είναι και ευάρεστο στον Κύριο. Λοιπόν, κάθε έργο ευάρεστο στον Κύριο έχει ανεκτίμητη και αιώνια αξία, όσο απλό και ασήμαντο και αν φαίνεται. Νομίζω ότι σου τα εξήγησα όλα. Ελπίζω ότι τα καταλαβαίνεις και τα αποδέχεσαι. Έτσι, σε βεβαιώνω, θα βρεις τη γαλήνη σου και δεν θα βασανίζεσαι πια απολογισμούς όπως «η ζωή μου δεν έχει νόημα» ή «δεν κάνω τίποτα χρήσιμο». Και κάτι τελευταίο. Είναι αναγκαίο να παρακολουθείς και να ελέγχεις ακατάπαυστα την καρδιά, γιατί εύκολα κυριεύεται από την υπερηφάνεια. Δίχως την καρδιά, βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό, αφού δίχως την καρδιά δεν υπάρχει καν ζωή. Ωστόσο, μην την αφήνεις να κάνει ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει. Είναι τυφλή και χωρίς αυστηρή καθοδήγηση, σύντομα πέφτει και σε ρίχνει σε κάποιο γκρεμό. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο δρόμος της ζωής. Γράμματα σε μία ψυχή» του Οσίου Θεοφάνου του Αγγλίστου. Βιβλίο το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης μας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Χαίρετε!

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος από τον ήδη 4ο αιώνα καθιέρωσε την αργία της Κυριακής ημέρας. Και αν ανοίξουμε και το βιβλίο που ονομάζεται Καινή Διαθήκη, θα βρούμε σημεία όπου ο Κύριος ευλόγησε την Κυριακή. Όταν η μέρα Κυριακή εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή Σου εκεί στο Υπερόν και πάλι μεθημέρας 8, η μέρα Κυριακή δηλαδή, εμφανίστηκε για να δώσει αξία και τιμή σε αυτή την ημέρα τη μεγάλη που θεωρείται η μέρα της Αναστάσεως. Και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη, τελειώνει όταν στο πρώτο κεφάλαιο γράφει «Εγενόμηνεν πνεύματι τη ημέρα τη Κυριακή». Ο Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, η μέρα Κυριακή, το Πνεύμα του Άγιο τον καθοδήγησε για να γράψει αυτό το προφητικό και φοβερό βιβλίο, το τελευταίο που ονομάζεται Αποκάλυψη. Είναι η μέρα η Κυριακή, η μέρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και στην Εκκλησία τα πάντα είναι λαμπρά την ημέρα την Κυριακή. Και όλα τα τροπάρια και τα απολυτίκια, όλα παραπέμπουν σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Και τιμάται όλος ιδιαιτέρως η ημέρα αυτή. Αν λοιπόν έχει αξία και σημασία η ημέρα Κυριακή, το δεύτερο της διδαχής του απόψινου λόγου είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει αυτήν την ημέρα εμείς οι χριστιανοί να την τιμάμε. Κυριακή τιμάται πρωτίστως και βασικώς με τον εκκλησιασμό. Δεν νοείται χριστιανός πιστός που να μην εκκλησιάζεται την ημέρα την Κυριακή. Δεν μπορεί να αρχίζει την ημέρα του, την εβδομάδα του, χωρίς τον εκκλησιασμό. Χωρίς να προσέλθει εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις τα σκηνώματα του Θεού, σε αυτό το λιμάνι όπως ονομάζει τον Ιερό Ναό ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν μπορεί να μην εκκλησιάζεται. Δεν μπορεί να μην έρχεται εις τον Ναό να συναντήσει τον Χριστόν και να δεχτεί την ευλογία του σε κάθε ναό. Ατενίζοντας ο πιστός το τέμπλο, βλέπει να είναι ο Χριστός ο πάντοτε ευλογών τους πιστούς χριστιανούς. Και μέσα εις τον ναόν, εις τον εκκλησιασμό μας, εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστόν, θα μεταλάβουμε τον αχράν των μυστηρίων, εκεί θα συναντήσουμε την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, εκεί την Αγία Κυριακή, εκεί θα δούμε τα φωτεινά πρόσωπα των Αγίων, με το φωτοστέφανο, εκεί θα συναντήσουμε τους αδελφούς μας άλλους χριστιανούς και θα φανερώσουμε στην ευχαριστική σύναξη ότι όλοι είμαστε πιστοί βεβαπτισμένοι εις την μίαν Αγίαν Κολυμβήθρα της Εκκλησίας και θα φανερώσουμε το γεγονός της Εκκλησίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι ύψιστο καθήκον, ιερότατο καθήκον ο εκκλησιασμός της Κυριακής. Για να ακολουθήσει μετά και να αγιαστεί έτσι περαιτέρω η Κυριακή με την οικογένεια όλη γύρω από το τραπέζι. Αυτό το ξεχασμένο, ωραιότατο οικογενειακό έθιμο. Πατέρας, αυτό το ξεχασμένο, ωραιότατο οικογενειακό έθιμο. Πατέρας, η μητέρα,

0: Μήπως γιατί αποκόπτεται από αυτά που ονομάζονται παράδοσης. Απόψε λοιπόν η εορτή της Αγίας Κυριακής έρχεται και μας δίνει αυτή την διδαχή. Την διδαχή να προσέξουμε ως χριστιανοί την ημέρα την Κυριακή και να την τιμούμε κατεξοχήν με τον εκκλησιασμό. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, βλέπετε πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η μέρα πονηρέηση. Να εκμεταλλευόμαστε των καιρών, γιατί οι μέρες μας είναι πονηρές. Και μέσα σε αυτή την πονηρία και την μεθοδία του διαβόλου γίνονται πάρα πολλά τα οποία δεν είναι χριστιανικά. Ίσως είναι μεταχριστιανικά, ίσως είναι νέο ιδεολατρικά, ίσως είναι πολύ ηλιστικά. Δεν είναι όμως χριστιανικά. Και ο Χριστός φεύγει από το κέντρο της ζωής μας και τίθεται εις το περιθώριο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να βασανίζεται και θα εξακολουθεί να ζει την τραγωδία της αφροσύνης που ονομάζεται αμαρτία. Φτάνει, αδελφοί μου, πια η αμαρτία. Φτάνει. Έξω από το σπίτι μας η αμαρτία και από την κοινωνία μας και από το δημόσιο βίο μας. Θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικά. Θέλουμε κέντρο της ζωής μας να είναι αυτός ο οποίος θα μας ευλογεί και θα μας μεταφέρει την χαρά. Θα ακούμε το χαίρετε του Κυρίου, όπως είπε στις μυροφόρες. Θα ακούμε το ειρήνη μην, όπως είπε στους μαθητάς. Και τότε ακριβώς θα καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πρίτανης των Ιεροκηρύκων. Τι είπε? Άνθρωπος ούχ ως της χείρας και πόδας μόνον έχει, αλλά ως της αρετήν και ευσέβειαν ασκεί διαβίου. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπον θέλουμε, όχι τον υπάνθρωπο, ούτε τον υπεράνθρωπο, αλλά τον κατά Θεόν χτιστέντα άνθρωπον, κατ' εικόνα και καθομοίωση, που έχει μια δυναμική δια την αγιότητα και δια την θέωση. Και αδελφοί μου, μην απελπιζόμεθα, μην απογοητευόμεθα, όχι, αλλά να έχουμε προσδοκία και ελπίδα ότι ο Κύριος είναι μαζί μας και μας χαριτώνει όταν και εμείς τηρούμε τις εντολές Του και όταν εμείς εφαρμόζουμε το Θείο Του θέλημα, όπως η Αγία Κυριακή που έλαβε τον Φωτοστέφανο τον αμάρωτο της δόξης και βρίσκεται, όπως ακούσαμε, στο υπέροχο τροπάριο εις τα σαυλάς του Κυρίου. Τι μας διεβεβαίωσε ο Χριστός? Μας είπε, ιδίω εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Μακάρι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία να είμαστε στα σαυλάς του Κυρίου, να τιμούμε την Κυριακή, να ερχόμεθα εις τον ναόν, να εκκλησιαζόμεθα και να έχουμε αυτή την χαρά που προσφέρει η Εκκλησία, που είναι το πανδοχείο της χάριτος και των μέσων της χάριτος, που είναι τα ιερά μυστήρια, και να αξιωθούμε μια ημέρα και εμείς να εισέλθουμε εις τα σκηνώματα του Θεού, εις τον παράδεισον. Αμήν. Νίνα πολύ εις τον δουλούσο δέσποτα κατά το ρήμα, εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντα το λαό, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έργη στους αιώνας των άλλων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίας ημιν Άγιε, επίσκεψε Κυρίας ετας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έργη στους αιώνας των άλλων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγγεσθέτω το όνομά σου, τούτη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιμήσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίν και αΐ.

0: Η αυτοθία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμπη και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός.

0: Χρόνια πολλά, βοήθειά μας η Αγία Κυριακή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής Δημητσάνας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπανίου.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Ανώνυμη. Αφού μίλησε αυτός με τόση παρησία, δεν τον ανέχτηκαν οι ασεβείς, αλλά επειδή ερεθίστηκαν από το γενναίο φρόνημά του, σαν λυσιασμένοι τον σκοτώνουν με τόσα χτυπήματα όσα χωρούσε το σώμα του. Ο καθένας, επειδή ήθελε να ξεθυμάνει το θυμό του σε αυτόν, δεν θεωρούσε αρκετή ικανοποίηση τις μαχαιριές αυτών που τον προλάβαιναν, αλλά ήθελε και ο ίδιος με το ίδιο του το χέρι να καρφώσει το ξύφος του για να καταπραίνει την αγανάκτησή του. Οι περισσότεροι λοιπόν, νεκρό παρά ζωντανό, αφού τον χτύπησαν το μεγαλόψυχο με μανία, ύστερα αναχώρησαν αναμένοι από θυμό, γιατί δεν τους έφτασε για περισσότερη τιμωρία το τυραννισμένο σώμα. Συνάντησε κάποιος από τους αδελφούς έναν γέροντα που κατοικούσε στο όρο Σινά και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πάτερ μου, πες μου πώς πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολλές φορές εξόργησα τον Θεό». Του απαντά ο γέροντας: «Εγώ, παιδί μου, όταν προσεύχομαι, αυτά λέγω: Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον Σατανά, και αξίωσέ με να σε αγαπήσω όσο αγάπησα την αμαρτία». Είπε πάλι: «Είναι ωραίο να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και να παρακαλεί τον Θεό να περάσει η ψυχή χωρίς δυσκολίες κατά την έξοδό της από το σώμα. Από όλους τους δαίμονες που επιχειρούν να την εμποδίσουν από την πορεία της προς τον Θεό». Πριν από λίγο καιρό, κάποιος από τους πατέρες πήρε τον μαθητή του τον καιρό της Αγίας Νηστείας και του λέγει: «Παιδί μου, αυτές τις Άγιες ημέρες, αυτή την τάξη ας στηρίσουμε. Ας επισκεφθούμε την έρημο και οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αξιώσει να συναντήσουμε κάποιους από τους δούλους του, τους αναχωρητές, και να λάβουμε από αυτόν μια ευλογία». Καθώς επισκέπτονταν την περιοχή του Σίδη, βλέπουν κάτω σε ένα βαθύ χύμαρο ένα κελί και δέντρα να έχουν κάθε λογής καρπούς, παρόλο που δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Αφού κατεβήκαμε και πλησιάσαμε, φωνάξαμε: «Ευλογήστε μας, πατέρες». Μας απάντησαν: «Καλώς ήλθατε, πατέρες». Συγχρόνως όμως με τη φωνή όλα εξαφανίστηκαν, και το κελί και τα δέντρα. Αφού επιστρέψαμε, ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού από όπου είχαμε δει το κελί, και αφού το ξαναείδαμε αυτό, πάλι κατεβήκαμε και αφού πλησιάσαμε και είπαμε τα ίδια λόγια και ακούσαμε την ίδια απάντηση, πάλι όλα εξαφανίστηκαν. Τότε λέγω στον αδελφό: «Ας φύγουμε, παιδί μου, από εδώ. Πιστεύω στον Χριστό ότι, αφού είπαν σε μας οι δούλοι του Θεού «καλώς ήλθατε», θα μας αξιώσει ο Χριστός να πορευτούμε προς αυτούς στη μέλουσα ζωή με τις πρεσβείες τους, τις οικεσίες τους, τους ιδρώτες και τους κόπους τους». Κάποιος από τους πατέρες πριν από λίγα χρόνια κλείστηκε σε μια σπηλιά στην περίοδο της Αγίας Νηστείας της Τεσσαρακοστής. Ο διάβολος όμως, που πάντοτε φθονεί όσους αγωνίζονται, γέμισε ολόκληρη τη σπηλιά με κοριούς από το έδαφος μέχρι τη στέγη, και το νερό και το ψωμί και όλα τα υπάρχοντά του, ώστε να μην μπορεί να ειδεί κανείς ελεύθερο μέρος τη σπηλιά, ούτε όσο τόπο πιάνει ένα δάχτυλο. Υπομένοντας λοιπόν με καρτερικότητα ο γέροντας τον πειρασμό, είπε: «Ακόμη και αν είναι ανάγκη να πεθάνω, δεν θα βγω από τη σπηλιά πριν από την Αγία Εορτή, δηλαδή το Πάσχα». Την τρίτη εβδομάδα της Αγίας Νηστείας βλέπει από το πρωί ένα αμέτρητο πλήθος μεγάλων μυρμηγκιών
να μπαίνει στη σπηλιά για να εξαφανίσει τους κοριούς. Και όπως ακριβώς σαν σε πόλεμο, σε 6 ώρες όλους τους εξόντωσαν και αφού τους κουβάλισαν, τους έβγαλαν έξω από τη σπηλιά. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η υπομονή στους πειρασμούς, γιατί οδηγεί σίγουρα σε καλό τέλος.

Υπάρχει ένας δύσκολος και δυσκολοδιάβατος τόπος 6 μίλια μακριά από το Άγιο Όρος, ο οποίος ονομάζεται Τουρβάν. Σε αυτόν κατοικούσε ένας πολύ θαυμάσιος γέροντας με έναν μαθητή του. Ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη 2 αδέλφια, δίδυμοι, μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς, και εγκατέλειψαν τα εγκόσμια στο Άγιο Όρος, στο μοναστήρι του ηγουμένου μας, Οσίου Πατέρα Ιωάννη. Αφού έμειναν 2 χρόνια στο μοναστήρι, έφυγαν και ησύχασαν στο Τουρβάν, όπου ασκήτευε ο Μέγας Γέροντας με το μαθητή του, και αφού έμειναν και εδώ κάποιο χρονικό διάστημα, πέθαναν. Αφού πήραν τα λείψανά τους ο Γέροντας με το μαθητή του, τα έθαψαν σε κάποια σπηλιά. Ύστερα από λίγες μέρες, αφού πέθανε ο Γέροντας, νομίζοντας ότι έτσι θα τον τιμήσει ο μαθητής του, πήγε και τοποθέτησε το λείψανό του ανάμεσα στα 2 λείψανα των πρώην φρουρών του αυτοκράτορα. Την 3η μέρα, όταν ήλθε να θυμιάσει το λείψανο του Γέροντα, διαπίστωσε ότι το έβγαλαν από ανάμεσά τους οι 2 αυτοκρατορικοί φρουροί, και γι' αυτό λυπήθηκε πολύ. Πάλι αφού το σήκωσε, το τοποθέτησε ανάμεσά τους, και αφού ξαναγύρισε, το βρήκε πάλι βγαλμένο από ανάμεσά τους. Αυτό έγινε 3 φορές. Τότε λοιπόν κάθισε θρηνώντας ο μαθητής και σκεφτόταν: μήπως άραγε ο Γέροντας είχε κάποια αίρεση ή αμαρτία μέσα στην ψυχή του, αφού οι 2 αυτοί αρχάριοι, να, 3 φορές τον έβγαλαν από ανάμεσά τους. Ενώ αυτά σκεφτόταν κλαίγοντας εκείνη τη νύχτα, του παρουσιάστηκαν οι 2 αυτοκρατορικοί φρουροί λέγοντάς του: πίστεψέ μας, άνθρωπε, ο γέροντάς σου ούτε αιρετικός ήταν, ούτε είχε καμιά παρόμοια κατηγορία, αλλά είναι τέλειος δούλος του Χριστού.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

Γνωρίζω μερικές μητέρες εκατομμυριούχους σε αυτή την πόλη. Όμως με ντροπή πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω καμία η οποία θα έδινε καθημερινά στα παιδιά της έστω από ένα γρόσι για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Με χαρά όμως και ευγνωμοσύνη πρέπει να σημειώσω ότι ένας νεαρός βοηθός εμπόρου από το Βράτσαρ ποτέ δεν γευματίζει το μεσημεριανό του Σαββάτου. Αλλά τα εξοικονομούμενα 3 γρόσια από το γεύμα, τόσο κοστίζει το γεύμα του, τα μοιράζει στους φτωχούς μπροστά από την εκκλησία. Κυρία Υπουργού, κυρία Στρατηγού, κυρία Εκατομμυριούχου, μα ο γιος σας δεν μπορεί με τίποτα να γίνει τόσο καλός όσο αυτός ο νεαρός. Εγώ σε αυτό το σημείο λαμβάνω το καθήκον να σας πω εκείνο που οι φίλοι σας και αυτοί που σας εκτιμούν λένε πίσω από την πλάτη σας, μην τολμώντας να το πούν μπροστά σας. Είναι παράξενο πώς η διανόηση και ο πλούτος και ο τίτλος αυτής της υψηλής κυρίας, η οποία τόσο λάμπει στα σαλόνια, δεν μπόρεσαν να δώσουν στο παιδί της αγωγή, έστω λίγο καλύτερη, από την αγωγή διαφόρων αλυτών από τα βρώμικα προάστια. Είναι παράξενο πως αυτή η κυρία τολμά να παρουσιαστεί στην παρέα στα μεταξωτά και με υπερήφανο χαμόγελο, εφόσον έχει γιο που τώρα είναι το κακό του σπιτιού και ο οποίος αύριο θα είναι κακό όλης της κοινωνίας και όλου του έθνους. Προσελκύστε, πολυσέβαστες μητέρες, τα παιδιά σας στο Χριστό και μάθετε τα πριν απ' όλα να εξεγείρονται εναντίον του κακού που κυριάρχησε στις ψυχές τους. Με τίποτα δεν μπορεί μια γυναίκα να φανεί πατριώτης εάν δεν παιδαγώγησε τα παιδιά της σε πατριωτικό πνεύμα. Εάν παραμέλησε να το κάνει αυτό, ο πατριωτισμός της είναι ψευδής, ακόμη και να ήταν μέλος όλων των πατριωτικών συλλόγων και υπογράφουσα όλων των καυτών σοβινιστικών μανιφέστων. Οι ήρωες δεν ετοιμάζονται στους πατριωτικούς συλλόγους, αλλά στην οικογένεια. Εγώ γνωρίζω γονείς οι οποίοι με πολύ εμφανή τρόπο καφιούνται για τον πατριωτισμό τους, ενώ τα παιδιά τους υποτιμητικά φτύνουν την πατρίδα τους. Εσχύνομαι τον πατριωτισμό τούτων των γονέων και εύχομαι από καρδιάς και εκείνοι να ντραπούν. Με τίποτα ένας γονέας δεν μπορεί να αποδείξει τη θρησκευτικότητά του παρά μόνο με τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών του. Εάν ένας γονέας πρωί βράδυ κάνει μετάνοιες μπροστά στο Θεό και τακτικά επισκέπτεται το ναό του Θεού και μοιράζει ελεημοσύνη εν ονόματι της πίστης του, ενώ έχει άθεα παιδιά, αυτός δεν ξεχρεώθηκε ούτε στον Θεό ούτε στην ανθρωπότητα. Τιμή στην Εκκλησία θα κάνουν και οι δάσκαλοι, οι οποίοι τους μαθητές τους τους κάνουν χριστιανούς επαναστάτες. Ο δάσκαλος πρέπει να συμπληρώσει όλα εκείνα που οι γονείς παραμέλησαν και να διορθώσει όλα εκείνα που οι γονείς χάλασαν. Είναι πιο δύσκολο να είσαι δάσκαλος από ότι γονιός. Για να είσαι γονιός χρειάζεται μόνο η αγάπη. Για να είσαι δάσκαλος χρειάζεται και αγάπη και μυαλό. Ο δάσκαλος δεν επιτρέπεται να παραμελήσει κάτι, αλλά ακόμα και όλα να τα παραμελήσει, αν έχει μάθει το παιδί να εξεγείρεται εναντίον του κακού, και πάλι θα έχει κάνει αρκετά. Από την άλλη, ακόμα και όλες τις γνώσεις να έχει παραδώσει στο παιδί, εφόσον έχει παραμελήσει να το εξεγείρει εναντίον του κακού, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Το να μην αφήσει το παιδί αδιάφορο απέναντι στο κακό, τούτο είναι το βασικότατο. Και ο καθένας από μας θα κάνει τιμή στην Εκκλησία εάν εξεγείρεται εναντίον του κακού μέσα του και γύρω του και ανάβει τη φλόγα της ίδιας ηθικής επανάστασης και στους συνανθρώπους του ή τουλάχιστον στον ίδιο του τον εαυτό.

Η ιστορία του κόσμου είναι ένα οικοδόμημα του οποίου εμείς είμαστε πέτρες. Εάν κάθε άνθρωπος κατάφερνε να δημιουργήσει από τον εαυτό του μία λαξευμένη και λία πέτρα, θα ήταν αρκετό από αυτόν. Εάν κατάφερνε ακόμα να βοηθήσει και τους άλλους να λαξευτούν και να λιανθούν, θα έπρατε περισσότερα. Μια αγαθή πράξη ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και επάνω στον εαυτό του. Το να διαφωτίσεις τον εαυτό σου και να τον κάνεις ευγενικό, τούτη είναι μια μεγάλη και αγαθή πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι μόνο ατομικό αλλά και γενικό αγαθό. Όταν σε ένα κτίριο μια πέτρα είναι περισσότερο λαξευμένη και λιασμένη, το κτίριο ανεβαίνει σε αξία και σε ομορφιά. Και η ιστορία του κόσμου παίρνει αξία και ομορφιά με κάθε καλή και ωραία ψυχή. Ας βοηθήσει λοιπόν τουλάχιστον τον εαυτό του, όποιος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει και τον άλλον. Όμως το να βοηθήσει τον εαυτό του δεν σημαίνει να ασφαλίσει την περιουσία για 300 χρόνια ακόμα εδώ στη γη, αλλά να βιώσει μια μακρά και βαθιά επανάσταση εναντίον του κακού μέσα του και να πάρει τελικά και αποφασιστικά την πλευρά του καλού. Είναι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτή την εσωτερική επανάσταση από το να αποκτήσεις πλούτο για 300 χρόνια. Ο ασκητισμός κάνει πιο εύκολη αυτή την εσωτερική επανάσταση μέσα στον άνθρωπο. Οι ασκητές απομονώνονταν μόνο για να μπορέσουν στην ησυχία να παρατηρούν τον εαυτό τους και μέσα τους να ανάβει ένα φως. Όμως πιστέψτε με, κανένα φως δεν λάμπει μόνο στον εαυτό του. Το φως, το οποίο εμείς καταφέρνουμε να ανάψουμε μέσα μας με μακρά εξέγερση ενάντια στην αμαρτία και τις αδυναμίες, με μακρά τριβή, δεν θα λάμπει μόνο σε μας, αλλά θα το βλέπουν και εκείνοι που βρίσκονται στο σκοτάδι γύρω μας. Ναι, όλοι εμείς είμαστε σε όλη μας τη ζωή ταυτόχρονα και παιδαγωγοί και παιδαγωγούμενοι. Διότι σε όλη μας τη ζωή ή λάμπουμε σε άλλους ή δεχόμαστε το φως από άλλους ή συσκοτίζουμε άλλους ή γινόμαστε σκοτεινοί ή επηρεάζουμε άλλους με το χαρακτήρα μας ή μας επηρεάζουν άλλοι. Και όταν θέλουμε και όταν δεν θέλουμε, εμείς παιδαγωγούμε και μας παιδαγωγούν. Η αγωγή, εάν δεν είναι παντοδύναμη, είναι πράγματι παντού παρούσα. Είναι γνωστό ότι συχνά και το μικρό μυρμήγκι και η μέλισσα έπαιξαν το ρόλο του παιδαγωγού του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ζώων του δάσους, εκείνων που μοιάζουν και άλλων που διαφέρουν μεταξύ τους, έδωσαν υλικό στον άνθρωπο για πολυάριθμους δημοφιλείς μύθους, των οποίων η παιδαγωγική αξία είναι ανεκτίμητη. Ο άνθρωπος παιδαγωγήθηκε και από το σκουλίκι κάτω από τη φλίδα και από το νερό που φθείρει το λόφο και από το χρυσό που δεν χάνει τη λάμψη του ούτε μέσα στα σκουπίδια και από τον ήλιο που φωτίζει καλούς και κακούς και από τη φλόγα που δημιουργείται από την τριβή ή από το χτύπημα. Η μουγγή φύση που φαίνεται ότι δεν αισθάνεται την παρουσία του ανθρώπου υπήρξε πάντα εύγλωτη παιδαγωγός του. Συχνά τον προειδοποιούσε, συχνά τον συμβούλευε, τον μάλωνε ή τον έκανε να νιώθει ντροπή. Πολύ μεγαλύτερη παιδαγωγική επιρροή έχει ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλο. Αυτή η επιρροή γίνεται όχι μόνο με έργα ή μόνο με λόγια, αλλά και με κάθε μορφασμό και με κάθε κίνηση του χεριού. Και αυτά μπορούν να έχουν παιδαγωγική αξία. Ένα πονηρό κλείσιμο ματιού είναι ικανό να παρασύρει μια αθώα ύπαρξη. Ένα περιφρονητικό βλέμμα είναι ικανό να τιμωρήσει τον αμαρτωλό και να ξυπνήσει τη συνείδηση μέσα του. Μια αποφασιστική κίνηση του χεριού είναι ικανή να ξεσηκώσει το πεσμένο ηθικό ενός ολόκληρου στρατού. Οι παιδαγωγικές επιρροές μπορούν να είναι καλές και κακές. Κάποιες από αυτές μπαίνουν στην ψυχή μας με τη δική μας γνώση και συνένεση. Κάποιες εισβάλλουν βίαια,
κάποιες χώνονται κρυφά. Είναι δυνατή η διαπαιδαγώγηση? Κάποιοι ακόμα αναρωτιούνται. Η διαπαιδαγώγηση είναι ένα γεγονός σε αυτόν τον κόσμο. Για ένα γεγονός δεν ρωτάς εάν είναι δυνατό, αλλά υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο μέτρο είναι δυνατό. Πώς θα ήταν αδύνατη η αγωγή των ανθρώπων όταν η εξημέρωση των ζώων είναι δυνατή? Και η εξημέρωση τι άλλο είναι παρά μια συγκεκριμένη βαθμίδα αγωγής? Δώστε στο ζυθοποιό κριθάρι. Εκείνος θα σας το επιστρέψει σε μορφή μπύρας. Δώστε στον εργοστασιάρχη ζαχαρότεθλο. Εκείνος θα σας το φέρει σε μορφή ζάχαρης. Αυτά φαίνονται σαν πιο μεγάλη μαγεία από το να χαλινώσω άγριο θηρίο και να παιδαγωγήσω ανάγωγο άνθρωπο. Και εφόσον είναι δυνατή η μεγαλύτερη μαγεία, πώς είναι αδύνατη η μικρότερη μαγεία?

Δεν υπάρχουν εξάλλου στην πολιτισμένη κοινωνία ανάγωγοι άνθρωποι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι με καλή ή κακή αγωγή. Οι άνθρωποι με καλή αγωγή είναι εκείνοι που πιστεύουν στη νίκη του καλού στον κόσμο και οι οποίοι μάχονται και αν υπάρχει ανάγκη θυσιάζονται για αυτή τη νίκη του καλού. Οι άνθρωποι με κακή αγωγή είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη νίκη του καλού και οι οποίοι λόγω τούτης της δυσπιστίας τους αφήνουν το καλό και τίθενται στην υπηρεσία του κακού. Ο πρώτος είναι στρατιώτης του καλού. Ο δεύτερος είναι στρατιώτης του κακού. Ο στρατός του καλού ελκύει με το θάρρος του. Ο στρατός του κακού με τον αριθμό του. Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν ανάμεσα στο καλό και το κακό και δέχονται κάποια στιγμή τον ένα και την άλλη φορά τον άλλο στρατό. Όταν περνάς ανάμεσα στους ποταμούς του καλού και του κακού, φίλε μου, να μη σου είναι αδιάφορο σε ποιο ποτάμι θα σβήσεις τη δίψα σου. Το ποτάμι του καλού είναι μόνο ένα φρέσκο και ασημένιο και διαφανές δριάκι που μπορεί να σε φρεσκάρει και στο οποίο μπορείς να καθρεφθήσεις το πρόσωπό σου. Το ποτάμι του κακού είναι πλατή και βαθύ και με θολή πλημμύρα γάλακτος, μελιού και δηλητηρίου. Το γάλα και το μέλι κάνουν μόνο μία λεπτή επίστρωση, κατά από την οποία μένει δηλητήριο. Ο άνθρωπος που έχει δεχθεί καλή αγωγή δεν αφιταλαντεύεται ούτε μία στιγμή προς ποιο ποτάμι θα στρέψει το πρόσωπό του. Καλλιέργησε τον εαυτό σου και δεν θα αμφιταλαντεύεσαι. Καλλιέργησε και τους άλλους γύρω σου για να μην αμφιταλαντεύονται. Όλα τα κοινωνικά ιδρύματα βοηθούν τον άνθρωπο να καλλιεργήσει τον εαυτό του για στρατιώτη του καλού. Και η εκκλησία και το σχολείο και το δικαστήριο και οι καλές τέχνες. Μα τότε από πού προκύπτει τόσο στρατός του κακού στον κόσμο? Πού καλλιεργείται? Καλλιεργείται στις ατέλειες εκείνων των ιδρυμάτων που υπηρετούν το καλό. Καλλιεργείται κυρίως στις αγκαλιές της ανθρώπινης τεμπελιάς και προσεξίας, παντού και σε κάθε μέρος, όπως φυτρώνουν τα ζυζάνια παντού και σε κάθε μέρος, όπου δεν προφθαίνουν τα εργατικά χέρια και προσεκτικά μάτια. Έστω λίγα ελαττώματα στην εκκλησία, ή λίγη βλακεία στο σχολείο, ή λίγη αδικία στο δικαστήριο, η λίγη χοντράδα στην καλή τέχνη δίνουν τεράστια υποστήριξη στο κακό. Από όλα τα ιδρύματα αγωγής η εκκλησία είναι το μόνο επαναστατικό. Αυτή είναι σαν καμπάνα που με ένα ήσυχο τόνο μνημονεύει το μακρύ παρελθόν, ενώ με τον άλλον, τον θορυβόδη, χτυπά συναγερμό. Εκείνη μέσω των αιώνων μετέφερε τη δική της ζήμη της Επανάστασης. Εκείνη και σήμερα τη φέρει στην αγκαλιά της και θα τη φέρει έως το τέλος της ιστορίας. Η μόνη Επανάσταση που κάνει τον άνθρωπο πιο ευγενικό είναι η Επανάσταση του Χριστιανισμού. Κάθε άλλη Επανάσταση κάνει τον άνθρωπο πιο ομό από ό,τι είναι. Συγκρίνεται τα πρόσωπα τα οποία δημιούργησε και τόνισε οποιαδήποτε άλλη επανάσταση στον κόσμο με τα πρόσωπα που δημιούργησε η χριστιανική επανάσταση στην ιστορία και θα σας είναι αμέσως οφθαλμοφανής η ανωτερότητα και η ευγενική υπεροχή των τελευταίων επάνω στους πρώτους. Σχεδόν όλες οι άλλες επαναστάσεις στόχευαν στο να δημιουργήσουν από τους ανθρώπους χορτασμένα ζώα. Μόνο η χριστιανική επανάσταση στόχευε να δημιουργήσει από τους ανθρώπους πεινασμένους θεούς. Μακάρι οι πεινασμένοι και διψασμένοι για τη δικαιοσύνη. Οι επαναστάτες είναι σήμερα αναγκαίοι στη γη. Οι πραγματικοί και μεγάλοι, θεϊκοί επαναστάτες. Ο πλανήτης μας παράγει ακόμα σε ποσότητες ελιές και ρύζι, αλλά ελαττώνει απελπιστικά την παραγωγή τους σε επαναστάτες. Ελιές υπάρχουν στη γη αρκετές, λαδερές, παιδαγωγικές, ακόμα περισσότερες. Όμως, τι να τις κάνουμε τις λαδερές παιδαγωγικές, ικανές να παιδαγωγήσουν μόνο τις γενιές που γλιστρούν κατηφορικά στο λόφο.
Εμείς χρειαζόμαστε μια γενιά που θα μπορέσει να ανεβαίνει το λόφο. Τούτη η γενιά δεν θα αποτελείται από παραχαϊδεμένους, ούτε από μικρούς δικτάτορες. Τούτη η γενιά δεν θα αποτελείται ούτε από εκείνους που δεν κατανοούν την επανάσταση χωρίς εγκληματικότητα, τους επαναστάτες κακοποιούς, που τρίζοντας τα δόντια τους και με το μαχαίρι στο χέρι μιλάνε για τους άλλους ανθρώπους και ποτέ δεν σκέφτονται να αερίσουν την ψυχή τους που είναι γεμάτη βατράχους και φίδια. Η γη εσχίστη από την πείνα και τη δίψα για επαναστάτες, σύμφωνα με την ελεημοσύνη του Θεού και τη θέλησή της.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79217.

0: Αφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιωνί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το τι της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μία εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί, ούτε εργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί, ούτε θεωρητικοί όροι.

προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, κατηχήσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε 4 στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, 4 εποχές αν θέλετε, 4 μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων. Χωρίς προετοιμασία προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα 3 Ευαγγέλια. Τα 3 πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα 3 μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα 3 μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού.

Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος, μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτή τη ομάδα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους Αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας τα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους». Τίποτα δεν άφησα που να μην σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε. Μέρημνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς η συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιονή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του. Και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία, πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μία μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους, που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος. Εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι κάτι σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το «τι». Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ του σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον υπευαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγείται του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση. Έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζει τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη βία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο μόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως, σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής, και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον Επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια Ευχαριστιακή Σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη Ευχαριστιακή Σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια Ευχαριστιακή Σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι Ευχαριστιακές Συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο, για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει, αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα. Και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε εκεί ο Άγιος Γρηγόριος, «Δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία». Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων. Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τας λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου.
αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι, σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός, ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα τι δεν είναι Θεός, παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα τι είναι Θεός. Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω ο Θεός είναι σκότος, θα περιοριστώ στον ορισμό ο Θεός είναι φως. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη σκότος, που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκιτάτιν, γλυκιτάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εμπορία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχο αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Κάτω από το ξύλινο υπόστεγο που ήταν στερεωμένο στον εξωτερικό τοίχο του περίβολου, είχαν μαζευτεί τούτη τη φορά όλο γυναίκες του λαού, καμιά εικοσαριά. Τους είχαν πει πως ο Στάρετς θα βγει επιτέλους και αυτές είχαν μαζευτεί και τον περίμεναν. Βγήκανε και οι Χολκάκοβ, που περίμεναν και αυτές στο σπιτάκι, που ήταν ειδικά φτιαγμένο για τις ευγενείς επισκέπτριες. Ήταν δύο, μάνα και κόρη. Η μητέρα, μια πλούσια κυρία, ντυμένη πάντα με γούστο, ήταν νέα ακόμα, πολύ χαριτωμένη, λίγο χλωμή και με πολύ ζωηρά, σχεδόν κατάμαυρα μάτια. Δεν θα ήταν παραπάνω από 30 χρονών. Εδώ και 5 χρόνια είχε μείνει χείρα. Η 14χρονη κόρη της είχε παράλυτα τα πόδια της. Το καημένο το κορίτσι ήταν πια μισός χρόνος που δεν μπορούσε να περπατήσει και το κυλάγανε σε μια μεγάλη αναπαυτική πολυθρόνα με ρόδες. Είχε πολύ όμορφο προσωπάκι, λίγο αδυνατισμένο από την αρρώστια, μα εύθυμο. Τα μεγάλα μαύρα της μάτια με τα μακριά ματόκλαδα τα φώτιζε κάποια παιχνιδιάρικη λάμψη. Η μητέρα της είχε σκοπό από την άνοιξη ακόμα να την πάει στο εξωτερικό, όμως το καλοκαίρι χασομέρισαν με κάτι εγκαταστάσεις στο κτήμα. Ήταν πια μια βδομάδα που ζούσαν στην πολιτεία μας. Είχαν έρθει πιότερο για τις υποθέσεις τους παρά για το προσκύνημα, μα είχαν επισκεφθεί κιόλας εδώ και 3 μέρες τον Στάρετς. Τώρα ξανάρθαν ξαφνικά, αν και ξέρανε πως ο Στάρετς δεν μπορεί να δεχτεί σχεδόν κανέναν, και παρακαλούσαν και οικέτευαν επίμονα να έχουν την ευτυχία να δουν για μια ακόμα φορά τον μεγάλο θεραπευτή. Περιμένοντας την έξοδό του, η μητέρα καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα στην πολυθρόνα της κόρης της. 2 βήματα παραπέρα στεκόταν ένας γέρος καλόγερος που είχε έρθει από μακριά, από κάποιο άγνωστο σχεδόν κοινόβιο του Βορρά. Ήθελε και αυτός να ευλογηθεί από τον Στάρετς, μα ο Στάρετς κατευθύνθηκε πρώτα στο λαό. Το πλήθος συνοστιζόταν στα 3 σκαλοπάτια που οδηγούσαν από το Χαγιάτι στο χώρο έξω από τον περίβολο. Ο Στάρετς στάθηκε στο πάνω σκαλοπάτι, φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να ευλογεί τις γυναίκες που είχαν μαζευτεί γύρω του. Σύρανε προς το μέρος του, τραβώντας την από τα 2 της χέρια μια που είχαν μαζευτεί γύρω του. Σύρανε προς το μέρος του, τραβώντας την από τα 2 της χέρια μια σεληνιασμένη.

Μα στα παιδικά μου χρόνια έτυχε πολλές φορές στα χωριά και στα μοναστήρια να δώσει ελληνιασμένες. Τις έφερναν στην πρωινή λειτουργία και εκείνες στρίγκλιζαν και γάβγιζαν σαν σκυλιά, τόσο δυνατά που αντιχούσε όλη η εκκλησία. Μα όταν έβγαζαν την Άγια Μετάληψη και τις έφερναν κοντά στο δισκοπότηρο, το δαιμόνιασμα έπαβε αμέσως και οι άρρωστες ησύχαζαν πάντοτε για κάμποση ώρα. Όντας παιδί, απορούσα και έμενα κατάπληκτος από αυτό. Μα εκείνον τον ίδιο καιρό άκουσα από πολλούς μορφωμένους και ξέχωρα και από τους δασκάλους μου στην πολιτεία να μου λένε όταν τους ρωτούσα ότι όλα αυτά είναι προσποίηση και κόλπο για να αποφεύγουν τη δουλειά και ότι πάντα μπορεί να το ξεριζώσει κανείς με την κατάλληλη αυστηρότητα. Για να επιβεβαιώσουν τη γνώμη τους διηγούνταν και διάφορα ανέκδοτα. Όμως αργότερα έμαθα με έκπληξή μου από ειδικούς γιατρούς πως σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά προσποίηση. Πως αυτή είναι μια τρομερή γυναικεία αρρώστια που, καθώς φαίνεται, είναι διαδομένη εδώ σε μας, στη Ρωσία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, και που αποδείχνει πόσο βαριά είναι η ζωή της γυναίκας στα χωριά μας. Τούτη η αρρώστια προέρχεται από τις εξαντλητικές δουλειές που γίνονται αμέσως μετά τη δύσκολη, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια, γένα. Εκτός από αυτό, είναι και οι στεναχώριες που δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδο, το ξύλο που τρώνε από τους άντρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πράγματα που ορισμένοι γυναικείοι οργανισμοί δεν μπορούν να τα αντέξουν. Όσο για την παράξενη και ακέραιη θεραπεία της ελληνιασμένης που χτυπιέται και που ησυχάζει μόλις την πλησιάσουν στην Αγία Μετάληψη, που με βεβαίωσαν πως ήταν προσποίηση και μάλιστα κόλπο σκηνοθετημένο από το ίδιο το Παπαδολόι, γίνονταν, καθώς φαίνεται, με τον πιο φυσικό τρόπο. Οι γυναικούλες που την έφερναν μπροστά στο δισκοπότηρο, μα το κυριότερο και η ίδια η άρρωστη, πίστευαν απόλυτα, σαν να ήταν μια αλήθεια που αποδείχτηκε πολλές φορές, πως το κακό πνεύμα που κυρίεψε την άρρωστη δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μείνει μέσα της, αν την πλησιάσουν στο Άγιο Δισκοπότηρο και την αναγκάσουν να προσκυνήσει. Γι' αυτό κιόλας πάντοτε δημιουργούνταν, και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ένας αναπότρεπτος συγκλονισμός όλου του οργανισμού της νευρικής και ψυχικά άρρωστης γυναίκας τη στιγμή που προσκυνούσε το δισκοπότηρο. Ο συγκλονισμός οφειλόνταν στην αναμονή του αναπότρεπτου θαύματος και στην απόλυτη πίστη πως το θαύμα θα γίνει. Και το θαύμα γινόταν, έστω μοναχά για ένα λεπτό. Ακριβώς έτσι έγινε και τώρα. Μόλις ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του πάνω στην άρρωστη, πολλές από τις γυναίκες που συνοστίζονταν γύρω του χύνανε ποτάμι δάκρυα κατάνοιξης και αγαλίασης κάτω από την εντύπωση αυτής της στιγμής. Άλλες ανοίγανε δρόμο μέσα από το πλήθος, προσπαθώντας να ασπαστούν έστω και την άκρη του ράσου του. Άλλες μουρμούριζαν κάτι προσευχές. Αυτός τις ευλογούσε όλες και μιλούσε σε κάποιες. Την σεληνιασμένη την ήξερε. Την είχαν φέρει πολλές φορές. Ζούσε σε ένα κοντινό χωριό, μόλις 6 βέρτσια από το μοναστήρι. «Να, να και μια που ήρθε από μακριά», είπε, δείχνοντας μια γυναίκα ακόμα νέα, μα με ένα πρόσωπο αδύνατο και τραβηγμένο, που έμοιαζε όχι απλώς ηλιοκαμένο, μα και μαυρισμένο. Κάθονταν πεσμένη στα γόνατα και είχε καρφώσει τα μάτια της στον Στάρετς. Το βλέμμα της ήταν κάπου

ως εξημένο. Από μακριά έρχομαι, παππούλη. Από μακριά. Από πολύ μακριά. 300 βέρτσια από εδώ. Από μακριά, πάτερ μου. Από μακριά. Πρόφερε η γυναίκα με μια φωνή τραγουδιστή, κουνώντας ρυθμικά το κεφάλι της δεξιά, αριστερά και ακουμπώντας το πηγούνι της στην παλάμη. Μίλαγε κάπως σαν να έψελνε. Υπάρχει κάποτε στο λαό μια θλίψη σιωπηλή και υπομονετική. Αναδιπλώνεται μέσα τους και σωπαίνει. Μα υπάρχει και μια θλίψη ξέφρενη που ξεσπάει σε δάκρυα και καμιά φορά ξεχύνεται σε μυρολόι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις γυναίκες. Μα η θλίψη αυτή δεν είναι πιο ευκολοβάσταχτη από τη σιωπηλή. Το μυρολόι το μόνο που καταφέρνει είναι να φαρμακώσει και να πληγώνει ακόμα περισσότερο την καρδιά. Μια τέτοια θλίψη ούτε καν το θέλει να παρηγορηθεί. Τρέφεται από την ίδια την επίγνωση πως δεν υπάρχει για αυτήν παρηγοριά. Κι αν απαριθμεί συνεχώς τα δεινά της, το κάνει μόνο και μόνο γιατί αισθάνεται την ανάγκη να ανασκαλεύει συνεχώς την πληγή της. «Σίγουρα θα είσαι από καμιά πολιτεία, ε?» συνέχισε ο Στάρετς, κοιτώντας την με ενδιαφέρον. «Ναι, σε πολιτεία ζούμε, πάτερ μου, σε πολιτεία. Χωριάτες είμαστε, μα ζούμε στην πολιτεία. Ήρθα να σε δω, πάτερ μου. Έχουμε ακουστά για σένα, παππούλη. Έχουμε ακουστά. Και δε ψά το γιώκα μου. Το γιώκα μου. Πήγα να προσευχηθώ. Σε 3 μοναστήρια ήμουνα. Και μου είπανε, πήγαινε. Ναστάσιουσκα, πήγαινε και εκεί. Σε σας δηλαδή. Καλέ μου, σε σας. Ήρθα εχθές. Έμεινα στην ολονυχτία. Και σήμερα είπα να έρθω και σε σας. Και γιατί κλαις? Για το γιώκα μου. Θλίβομαι, παππούλη. 3 χρονών ήτανε. 3 μήνες ακόμα και θα κλείνε τα 3. Από τη λύπη για το γιώκα μου βασανίζομαι. Πάτερ μου, για το γιώκα μου. Ήταν το τελευταίο παιδάκι που μας έμενε. 4 είχαμε με τον Νικίτουσκα. Όμως όλα μας φύγανε. Ακριβέ μου, όλα μας φύγανε. Τα 3 πρώτα τα κίδεψα και δεν λυπήθηκα και τόσο. Μα τούτο το τελευταίο το θάψα και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Λες και στέκεται εδώ μπροστά μου και δεν φεύγει. Μου σπάραξε την καρδιά. Μόλις δω τα ρουχαλάκια του, το πουκαμισάκι του ή τα παπουτσάκια του, αρχίζω το μυρολόι. Ταραδιάζω μπροστά μου όσα άφησε, το κάθε τι δικό του. Τα κοιτάω και μυρολογάω. Λέω τότε στον Νικίτουσκα, στον άντρα μου δηλαδή, άσε με, αφέντη μου, άσε με να πάω για προσκύνημα. Είναι αμαξάσε λόγου του. Δεν είμαστε φτωχοί, πάτερ μου. Δεν είμαστε φτωχοί. Έχουμε δικά μας αλόγατα και αμάξι μάλιστα. Μα τι τα θέλουμε τώρα πια θα πεις. Τι να το κάνουμε το βιός. Ο Νικίτουσκα άρχισε να πίνει. Αυτό γίνονταν και πρώτα δηλαδή. Μόλις τον άφηνα για λίγο από τα μάτια μου, εκείνος δεν βάσταγε και τάπινε. Μα τώρα ούτε για δάφτωνα δεν με νοιάζει. Είναι 3 μήνες πια που φύγα από το σπίτι. Τα ξέχασα, όλα τα ξέχασα. Και ούτε θέλω να τα θυμάμαι. Μα και γιατί να ζήσω πια τώρα μαζί του? Χώρισα πια από αυτόν, χώρισα. Κανέναν δικό μου δεν έχω πια.
Καμιά όρεξη δεν έχω να κοιτάω τώρα το σπίτι μου, το βιός μου. Μακάρι τίποτα να μην βλέπω καλύτερα.

«Ακού, μητέρα», είπε ο Στάρετς. «Μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια, ένας μεγάλος Άγιος είδε στο ναό μια μητέρα που κλαίγε, σαν και σένα, γιατί κι αυτή είχε χάσει το μωρό της, το μοναδικό της παιδί, που το πήρε και εκείνο κοντά του ο Κύριος. Μήπως δεν το ξέρεις?» της είπε ο Άγιος, «πως αυτά τα μωρά έχουν πιότερο θάρρος από όλους μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας σε όλη τη βασιλεία των ουρανών που να έχει τη δικιά του στόλμη. Εσύ, Κύριε, μας χάρισες τη ζωή», λένε στο Θεό, «και μόλις προφτάσαμε να τη δούμε, εσύ μας την πήρες πίσω». Και με τόσο θάρρος παρακαλούν και του ζητάνε τη χάρη που ο Κύριος τους κάνει αμέσως αγγελούδια. «Γι' αυτό και εσύ», είπε ο Άγιος, «πρέπει να χαίρεσαι, γυναίκα, και να μην κλαις, γιατί τούτη τη στιγμή το μωρό σου βρίσκεται κοντά στον Κύριο, στην χωρία των αγγέλων». «Να τι», είπε ο Άγιος στη γυναίκα που έκλαιγε τα παλιά εκείνα χρόνια. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός και δεν μπορούσε να πει ψέματα. «Μάθε λοιπόν κι εσύ, μητέρα, πως και το δικό σου το μωρό θα βρίσκεται ίσως τούτη τη στιγμή μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και θα χαίρεται και θα παίζει και θα προσεύχεται για σένα στο Θεό. Γι' αυτό κι εσύ κλάψε, μα να είσαι χαρούμενη». Η γυναίκα τον άκουγε, ακουμπώντας το πηγούνι στην παλάμη της, και το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο. Αναστέναξε βαθιά. «Έτσι ακριβώς με παρηγορούσε και ο Νικήτουσκα και έλεγε τα ίδια ακριβώς λόγια όπως και εσύ. Στραβοκέφαλη είσαι», μου έλεγε. «Τι κλαις, μωρέ? Ο γιώκας μας ίσως να είναι τώρα δίπλα στον Κύριο, στο Θεό μας, και θα τραγουδάει μαζί με τους αγγέλους». Μου τα λέει αυτά και κλαίει. Τον βλέπω που κλαίει, σαν και εμένα, ναι. «Το ξέρω», του λέω. «Το ξέρω, Νικήτουσκα. Πού άλλου μπορεί να είναι? Κοντά στον Κύριο το Θεό μας είναι. Μονάχα που εμείς πια δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε πια τώρα. Δεν τον έχουμε, Νικήτουσκα. Δεν κάθεται πια εδώ στο πλάι μας σαν και πρώτα. Κι ας ήταν τουλάχιστον να τον έβλεπα μια φορά. Μονάχα μια φορά. Να τον κοίταζα τουλάχιστον μια φορά. Και ούτε θα τον ζήγωνα καθόλου. Λέξη δεν θα έλεγα. Να, στη γωνίτσα θα καθόμουν, μονάχα μια στιγμούλα να τον έβλεπα, να τον άκουγα, καθώς έπαιζε τότε στην αυλή και ερχόταν καμιά φορά και με φώναζε με τη φωνούλα του: Μανούλα, πού είσαι? Ας τον άκουγα καθώς θα πέρναγε από το δωμάτιο, χτυπώντας τα ποδαράκια του, μονάχα μια φορά, ας ήταν μόνο μια φορά. Χτυπάγε τα ποδαράκια του, τουκ τουκ τουκ, τουκ τουκ τουκ, γρήγορα γρήγορα. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Έτρεχε προς τα μένα, φωνάζοντας και γελώντας. Ας άκουγα μονάχα τα ποδαράκια του, ας τ' άκουγα και θα τα γνώριζα αμέσως. Μα δεν υπάρχει πια παππούλη. Δεν υπάρχει. Και ποτέ δεν θα τον ξανακούσω. Να, η ζωνίτσα του. Μα εκείνο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και ποτέ
Δεν θα το ξανακούσω. Κι ούτε θα το ξαναδώ. Έβγαλε από τον κόρφο της μια μικρή κεντητή ζώνη του αγοριού της και μόλις την άγγιξε άρχισε να τρέμει από τα αναφιλητά. Έσκυψε το πρόσωπό της τις παλάμες της. Μέσα από τα δάχτυλά της άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν δάκρυα. «Αυτό», είπε ο Στάρετς, «ξανάγινε στους πολύ παλιούς καιρούς και είναι η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εσύν. Και αφού δεν βρίσκεις παρηγοριά, ούτε και να προσπαθείς να παρηγορηθείς, μην παρηγοριέσαι και άσε να τρέχουν τα δάκρυά σου. Μονάχα την κάθε φορά που θα κλαις να θυμάσαι καλά πως ο γιώκας σου είναι ένας από τους αγγέλους του Θεού. Σε κοιτάει από εκεί πάνω και χαίρεται που σε βλέπει δακρυσμένη και δείχνει τα δάκρυά σου στον Κύριο, το Θεό μας. Και πολύ καιρό ακόμα θα συνεχίσεις τούτο το μητρικό κλάμα. Μα στο τέλος θα κατασταλάξει σε μια ήρεμη χαρά και τα πικρά σου δάκρυα θα γίνουν δάκρυα κατάνοιξης και εξυλασμού. Όσο για το μωρό σου, θα προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυχής του. Πώς το λέγανε? Αλεξέη, παππούλη. Ω, όμορφο όνομα. Για να τιμήσετε τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού, του το δώσατε. Αυτόν, πατερούλη, αυτόν, τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού. Μεγάλος Άγιος, θα προσευχηθώ, μητέρα, και τη λύπη σου θα τη θυμηθώ στην προσευχή μου και για την υγεία του άντρα σου θα προσευχηθώ. Μονάχα που αμαρτάνεις παρατώντας τον, ξαναγύρισε στον άντρα σου και προσεχέ τον, γιατί θα δει από εκεί πάνω το αγόρι σου πως παράτησε τον πατέρα του και θα κλάψει για σας. Γιατί λοιπόν του χαλάς τη μακαριότητά του, αφού το ξέρεις πως ζει το αγόρι σου? Ζει, γιατί η ψυχή μένει ζωντανή στον αιώνα τον άπαντα. Κι ας μην είναι στο σπίτι, είναι πάντα κοντά σας, μονάχα που δεν το βλέπετε. Πως λοιπόν θα έρθει στο σπίτι όταν λες πως μίσησε στο σπίτι σου? Σε ποιον θα έρθει όταν δεν σας βρει μαζί εσάς? Τον πατέρα με τη μητέρα του. Τώρα τον βλέπεις τα όνειρά σου και βασανίζεσαι, μα τότε θα σου στείλει ύπνο ανάλαφρο. Γύρνα, γύρνα στον άντρα σου, μητέρα. Σήμερα κιόλας, πάρε το δρόμο. Θα πάω, ακριβέ μου, θα πάω και θα κάνω καθώς τα είπες. Την καρδιά μου μέσα διάβασες. Νικίτουτσκα, καλέ μου, Νικίτουτσκα, με περιμένεις, καλούλη μου, με περιμένεις, άρχισε να θρηνολογεί η γυναικούλα. Μα ο Στάρετς γύρισε πια σε μια γριά που από τον ντύσιμό της φαίνονταν πως ζούσε σε πολιτεία. Από τα μάτια της καταλάβαινε κανείς πως κάτι την απασχολούσε και είχε έρθει να ρωτήσει. Είπε πως είναι χείρα υπαξιωματικού και ήρθε από κοντά, από την πολιτεία μας. Ο γιώκας της, ο Βάσανκα, δούλευε σε μια επιτροπή και τον μεταθέσανε στη Σιβηρία. Δύο φορές της έγραψε από εκεί πέρα, μα τώρα είχε ολάκερο χρόνο να της γράψει. Ζητούσε πληροφορίες γι' αυτόν, μα για να πει την αλήθεια ούτε ήξερε καλά-καλά που μπορούσε να πληροφορηθεί. Το λοιπόν, μου λέει τις προάλλες η Στεπαντίνα Ηλίνισνα, είναι έμπορος ο άντρας της. Α, πλούσιος άνθρωπος. Τράβα, λέει, τράβα
Προχώροβνα, τράβα και γράψε. Γράψε το γιο σου στο μνημόσυνο. Πήγαινε το στην εκκλησία και μνημόνευσέ τον για να αναπαυθεί η ψυχή του. Τότε λέει η ψυχή του θα μελαγχολήσει και θα σου γράψει γράμμα. Και αυτό, λέει, είναι όσο παίρνει σίγουρο, πολλές φορές δοκιμασμένο. Μονάχα που αμφιβάλλω. Πες μου εσύ, φως μου, αλήθεια είναι αλήθεια ή όχι? Και να είναι τάχα καλό να το κάνω αυτό? Δεν πρέπει ούτε και να το σκέφτεσαι. Είναι ντροπή και να ρωτάς. Μα και πώς είναι δυνατόν να δέεται κανείς για να αναπαύσει μια ζωντανής ψυχής και μάλιστα η ίδια του η μητέρα? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Μοιάζει με μαγκανία και συγχωριέσαι μόνο και μόνο γιατί δεν το ξέρες. Προσευχή σου καλύτερα στην Παναγιά τη Δέσποινα, τη φιλεύσπλαχνη βοηθό μας, να δίνει υγεία στο γιο σου και να σε συγχωρέσει και σένα και τη λαθεμένη σκέψη σου. Και θα σου πω και τούτο ακόμα. Ή θα έρθει σε λίγο ο ίδιος ο γιώκα σου κοντά σου, ή θα σου στείλει γράμμα. Αυτό πια είναι σίγουρο. Πήγαινε και μη στεναχωριέσαι. Ζει ο γιώκα σου. Άκουμε που σου λέω. Καλέ μας, ο Θεός να σε ανταμείψει. Ευεργέτη μας. Προσευχή σου για μας, για όλους μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Μα ο Στάρετς παρατήρησε κιόλας μέσα στο πλήθος δυο φλογερά μάτια μιας χωριάτισσας που τον κοίταζαν επίμονα. Αν και ήταν νέα ακόμα, φαίνονταν πολύ εξαντλημένη. Τόσο που θα μπορούσες να πεις πως είναι φθησικιά. Κοίταξε σιωπηλή στο βλέμμα της, διακρίνονταν κάποια ηκεσία. Όμως φοβότανε να πλησιάσει. «Εσύ, εκεί, γιατί ήρθες, καλή μου?» Ξαλάφρωσε την ψυχή μου, ακριβέ μου. «Ξαλάφρωσέ την», πρόφερε ήσυχα αυτή, χωρίς να βιάζεται. Έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. «Αμάρτησα, πατερούλη, αμάρτησα και φοβάμαι το κρίμα μου». Ο Στάρετς κάθισε στο κάτω σκαλοπάτι. Η γυναίκα τον πλησίασε χωρίς να σηκωθεί από τα γόνατα. «Είναι τρίτος χρόνος τώρα που μείνα χείρα», άρχισε να λέει με χαμηλωμένη τη φωνή, τρέμοντας σύγκορμη. «Υπόφερα πολύ όντας παντρεμένη. Εκείνος ήταν γέρος, με χτυπούσε σκληρά. Κοιτώνταν άρρωστος. Τον κοιτάω και σκέφτομαι. Και αν γίνει καλά και ξανασηκωθεί, τι θα γίνει τότε? Τι θα κάνω?» Και τότε μου πέρασε εκείνη η σκέψη. «Σταμάτα», είπε ο Στάρετς και πλησίασε ταυτή του στα χείλη της. Η γυναίκα συνέχισε, σιγοψιθυρίζοντας, έτσι που σχεδόν τίποτα δεν μπορούσε να ακούσει κανείς. Τελείωσε γρήγορα. «Τρίτος χρόνος είναι», είπε ο Στάρετς. «Τρίτος χρόνος, ναι. Στην αρχή ούτε που το σκεφτόμουν. Μα τώρα αρρώστησα. Σφίγγεται η καρδιά μου». «Από που είσαι? Από μακριά?» «Ναι, 500 βέρτσια από εδώ». «Στην εξομολόγηση το είπες?» «Το είπα. Δύο φορές το είπα». «Και σ' αφήσανε να μεταλάβεις?» «Μ' αφήσανε. Φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο». «Τίποτα μη φοβάσαι. Ποτέ μη φοβάσαι. Ποτέ μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Μα και ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο κρίμα που να μην το συγχωρήσει ο Κύριος.
Σε αυτόν ανήκουμε όλοι. Σε αυτόν μετανοούμε αληθινά. Μα και ούτε το μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που θα μπορούσε να εξαντλήσει την αστήρευτη αγάπη του Θεού. Ή μήπως μπορεί να υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που να ξεπεράσει την αγάπη του Θεού. Φρόντισε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια, και όσο για το φόβο, διώξ' τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός σ' αγαπά τόσο που εσύ ούτε μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορείς. Σ' αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σ' αγαπάει μέσα από την αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι. Μη πικραίνεσαι με τους ανθρώπους. Μη θυμώνεις με τις προσβολές. Συγχώρεσε από καρδιά στο μακαρίτι για όσα σου έκανε. Ξέχασε ειλικρινά τα φαρμάκια που σε πότισε. Αφού μετανοείς, θα πει πως αγαπάς. Και όταν θα αγαπάς, θα σε κιόλας τέκνο του Θεού. Η αγάπη εξαγνίζει τα πάντα, σώζει τα πάντα. Αφού εγώ, που είμαι όπως και εσύ, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, συγκινήθηκα και σε συμπόνεσα, πόσο περισσότερο ο Θεός. Η αγάπη είναι κάτι ανεκτίμητο και με αυτήν μπορείς όλο τον κόσμο να αποκτήσεις, και όχι μονάχα τις δικές σου, μα και τις ξένες αμαρτίες να εξαγοράσεις. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι.

Έκανε επάνω της 3 φορές το σημείο του σταυρού. Ξεκρέμασε από το λαιμό του ένα μικρό εικονισματάκι και της το φόρεσε. Αυτή τον προσκύνησε σιωπηλά, με μια βαθιά ως τη γη μετάνοια. Εκείνος ανασηκώθηκε και κοίταξε εύθυμα μια γεροδεμένη γυναίκα που κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Απανουμερίτησα είμαι, καλέ μου. Α, δεν είναι και πολύ κοντά. 6 βέρτσια από εδώ. Ω, θα κουράστηκες κρατώντας και το παιδάκι σου μαζί. Γιατί μας ήρθες?» «Να σε δω ήθελα. Ήρθα κι άλλη φορά. Το ξέχασες τάχα. Θα με κάνεις να πιστέψω πως δεν έχεις καλό θυμητικό. Είπαν στα μέρη μας πως είσαι άρρωστος το λοιπόν, και σκέφτηκα κι εγώ, μια και είναι έτσι, ας πάω μόνη μου να τον δω. Να λοιπόν που σε βλέπω. Μα τι άρρωστος είσαι εσύ. Άλλα 20 χρόνια θα ζήσεις. Φτου φτου φτου φτου φτου σου να μην αβασκαθείς. Αλήθεια σου το λέω. Μα μήπως τάχα λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται για σένα? Πώς μπορεί να αρρωστήσεις? Σε ευχαριστώ για όλα, καλή μου. Με τούτη την ευκαιρία μια παράκληση θα σου κάνω. Μια μικρή παράκληση δηλαδή. Να, έχω εδώ 60 καπίκια. Δώσ' τα, καλέ μου, σε καμιά γυναίκα. Σε καμιά καλή γυναίκα που να είναι πιο φτωχή από μένα. Καθώς κίνησα για να έρθω, σκέφτηκα καλύτερα να τα δώσω σε αυτόν. Εκείνος ξέρει ποια τα χρειάζεται. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλό καρδί και σ' αγαπάω. Το δίχως άλλο θα κάνω αυτό που μου ζήτησες. Κοριτσάκι κρατάς τα χέρια σου? Κοριτσάκι. Κοριτσάκι είναι, ναι. Το φως μου. Λιζαβέτα το λένε. Ο Θεός να σας ευλογεί και τις δύο. Και σένα και το μικρό σου. Τη Λιζαβέτα σου. Χάρηκε η καρδιά μου που σε είδε. Μητέρα. Χαίρετε. Καλές μου χαίρετε. Ακριβές μου χαίρετε. Τις ευλόγησε όλες και τους έκανε μια βαθιά υπόκληση. Η κυρία Χολκάκοβα, κοιτάζοντας όλη τη σκηνή των Στάρετς που κουβέντιαζε με τις γυναίκες του λαού και τις ευλόγησε, έκλαιγε σιγανά και σκούπιζε τα δάκρυά της με ένα μαντιλάκι. Ήτανε μια ευαίσθητη κυρία του κόσμου, με ειλικρινά αγαθές παρορμήσεις. Όταν επιτέλους την πλησίασε ο Στάρετς, αυτή τον υποδέχτηκε με εκστατική διαχυτικότητα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, τόσο πολύ, κοιτάζοντας όλη αυτή την συγκλονιστική σκηνή. Ήταν ταραγμένη και δεν τελείωσε τη φράση της. «Ω, το καταλαβαίνω πως σας αγαπάει ο λαός. Κι εγώ η ίδια τον αγαπάω το λαό. Θέλω να τον αγαπάω. Μα και πως να μην αγαπάει κανείς το λαό? Το ρωσικό λαό μας, τον τόσο υπέροχο, τον τόσο απλόκαρδο μέσα στο μεγαλείο του. Πως πάει η κόρη σας? Θελήσατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μου? Ω, παρακαλούσα επίμονα και ικέτευα. Ήμουνα έτοιμη να πέσω στα γόνατα και να σταθώ έτσι και 3 μέρες ακόμα μπροστά στα παράθυρά σας, ώσπου να μ' αφήσουνε να μπω μέσα. Ήρθαμε εδώ πέρα, μεγάλη θεραπευτή, για να σας εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσείς τη γιατρέψατε τη Λίζα μου. Τη γιατρέψατε εντελώς. Και πώς? Προσευχηθήκατε την 5η για αυτήν και ακουμπήσατε τα χέρια σας στο κεφάλι της. Αν υπομονούσαμε κι εμείς να ασπαστούμε αυτά τα χέρια, να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και την ευλάβειά μας. Μα γιατί λέτε πως τη γιατρέψα? Βλέπω πως δεν σηκώθηκε ακόμα από την πολυθρόνα της.
μα τις πέρασαν εντελώς τα νυχτερινά ρίγη. Είναι 2 μερόνυχτα πια από την Πέμπτη. Καλυτέρεψε, είπε νευρικά και βιαστικά η κυρία. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό. Δυνάμωσαν και τα πόδια της. Σήμερα το πρωί ξύπνησε εντελώς καλά. Κοιμήθηκε ήσυχα όλη τη νύχτα. Κοιτάξτε τα κόκκινα μαγουλά της, τα λαμπερά της ματάκια. Άλλοτε όλη την ώρα έκλαιγε, μα τώρα γελάει, είναι εύθυμη και χαρούμενη. Σήμερα ζήτησε επίμονα να σταθεί στα πόδια της και στάθηκε ένα ολόκληρο λεπτό χωρίς να την κρατάει κανένας. Μου λέει πως βάζει στοίχημα ότι σε 2 εβδομάδες θα χορεύει. Φώναξα τον ντόπιο γιατρό. Αυτός σήκωσε τους ώμους του και λέει: «Απορώ. Τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Και εσείς θέλετε να μην σας ανησυχήσουμε. Μπορούσαμε να μην πεταχτούμε έως εδώ και να μην σας ευχαριστήσουμε. Λίζ, πες λοιπόν ευχαριστώ. Ευχαρίστησε». Το χαριτωμένο γελαστό προσωπάκι της Λίζ σοβάρεψε ξαφνικά. Ανασηκώθηκε όσο μπορούσε από την πολυθρόνα της και κοιτάζοντας τον Στάρετς σταύρωσε τα χεράκια της, μα δεν κρατήθηκε και αναπάντεχα έβαλε τα γέλια. «Μ' αυτόν γελάω, μ' αυτόν γελάω», είπε και έδειξε τον Αλιώσα με παιδιάστικο πείσμα, επειδή δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και γέλασε. Αν κοίταζε κανείς εκείνη τη στιγμή τον Αλιώσα, που σκέφτονταν ένα βήμα πίσω από το Στάρετς, θα έβλεπε ένα ξαφνικό κοκκίνισμα που πλημμύρισε τα μαγουλά του. Τα μάτια του έλαμψαν, μα τα χαμήλωσε αμέσως. «Έχει κάτι να σας πει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Πώς είστε?» συνέχισε η μητέρα, γυρίζοντας ξαφνικά στον Αλιώσα και δίνοντάς του το λεπτό της χέρι.

Ο Στάρετς γύρισε και κοίταξε προσεκτικά τον Αλιώσα. Αυτός πλησίασε τη Λίζα και της έδωσε το χέρι του χαμογελώντας, κάπως παράξενα και αδέξια. Η Λίζ πήρε σπουδαίο ύφος. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σας στέλνει αυτό εδώ», είπε και του έδωσε ένα μικρό γραμματάκι. «Σας παρακαλεί πολύ να περάσετε από το σπίτι σας και όσο μπορείτε πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Και να μην τη γελάσετε, μα νάθετε το δίχως άλλο». «Με παρακαλεί να περάσω από το σπίτι της? Εγώ στο σπίτι της? Γιατί τάχα?» μουρμούρισε με μεγάλη απορία ο Αλιώσα. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ σκεφτικό. «Ω, θέλει μονάχα να σας μιλήσει για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και για όλα όσα γίνανε τώρα τελευταία», εξήγησε βιαστικά η μητέρα. «Η Κατερίνα Ιβάνοφνα πήρε τώρα μία απόφαση και γι' αυτό ακριβώς θέλει οπωσδήποτε να σας δει. Γιατί, δεν ξέρω βέβαια, μα παρακάλεσε να πάτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εσείς θα πάτε σίγουρα, σίγουρα θα πάτε. Αυτό το απαιτεί και η χριστιανικότητα ακόμα. Μια φορά μονάχα την έχω δει», συνέχισε το ίδιο αμήχανα ο Αλιώσα. «Ωχ, αυτή είναι τόσο ανώτερο, τόσο άφθαρτο πλάσμα, μόνο και μόνο από τα τόσα της βάσανα. Σκεφτείτε τι έχει υποφέρει, πόσο έχει υποφέρει και πόσο υποφέρει τώρα και τι την περιμένει. Όλα αυτά είναι τρομερά, είναι τρομερά». «Καλά, θα πάω», αποφάσισε ο Αλιώσα, διαβάζοντας γρήγορα-γρήγορα το μικρό γράμμα που δεν έγραφε παρά μονάχα την επίμονη παράκληση να πάει, χωρίς καμιά άλλη εξήγηση. «Α, τι καλό, τι υπέροχο θα είναι από μέρους σας αυτό», ξεφώνισε ξαφνικά ενθουσιασμένη η Λίζ. «Κι εγώ έλεγα στη μητέρα μου, με κανέναν τρόπο δεν θα θελήσει να έρθει, γιατί αυτός σώζει την ψυχή του. Τι εξαίρετος, τι εξαίρετος άνθρωπος που είσαστε. Εγώ πάντα το έλεγα πως είσαστε εξαιρετικός και χαίρομαι που τώρα μπορώ και σας το λέω». «Λίζ», είπε με έναν τόνο νουθεσίας η μητέρα, μα χαμογέλασε αμέσως. «Και μας, εμάς μας ξεχάσατε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Δεν ήρθατε ούτε μία φορά να μας δείτε. Και όμως η Λίζ δύο φορές μου το είπε κιόλας πως μονάχα μαζί σας αισθάνεται ευχάριστα». Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του, κοκκίνησε και ξαφνικά χαμογέλασε αναπάντεχα, χωρίς να ξέρει και ο ίδιος το γιατί. Ο Στάρετς δεν τον κοίταζε πια. Άρχισε να κουβεντιάζει με τον ξένο καλόγερο που τον περίμενε, όπως είπαμε και παραπάνω, δίπλα στην πολυθρόνα της Λίζ. Φαινόταν να είναι ένας καλός, απλός καλόγερος που προέρχονταν από το λαό. Είχε ιδέες περιορισμένες, μα ακλόνητες, και πίστευε με πείσμα. Είπε πως είναι από κάπου μακριά, από το βορρά, από τον Άγιο Σίλβεστρο, από ένα φτωχό μοναστήρι που είχε 10 όλους και όλους καλογύρους. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και τον κάλεσε να πάει όποτε θέλει στο κελί του. «Πώς τολμάτε λοιπόν και κάνετε αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ξαφνικά ο καλόγερος, δείχνοντας σοβαρά και επίσημα τη Λίζ. Εννοούσε τη θεραπεία της. «Φυσικά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Επειδή αισθάνεται καλύτερα, δεν θα πει πως γιατρεύτηκε κιόλας. Μπορεί τούτη η καλυτέρευση να προήλθε από άλλες αιτίες. Μα κι αν έγινε έτσι, ασφαλώς δεν έγινε με κανενός τη δύναμη, παρά μονάχα επειδή το θέλησε ο Θεός. Όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Ελάτε να με δείτε, πάτερ», πρόσθεσε,
γιατί δεν θα μπορέσω να σας δεχτώ ίσως άλλη ώρα. Είμαι άρρωστος και ξέρω πως οι μέρες μου είναι μετρημένες. Όχι, όχι, ο Θεός δεν θα σας πάρει από κοντά μας. Θα ζήσετε πολλά, πολλά χρόνια ακόμα, ξεφώνισε η μητέρα. Μα τι αρρώστια έχετε λοιπόν? Φαίνεστε εντελώς υγιής, εύθυμος και ευτυχισμένος. Σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Μα ξέρω πια πως αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Τώρα καταλαβαίνω αλάθευτα την αρρώστια μου. Όμως χαίρομαι αν αληθινά σας φαίνομαι εύθυμος. Ποτέ και με τίποτα δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε τόση χαρά όσο με αυτή σας την παρατήρηση. Γιατί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για την ευτυχία, και όποιος είναι ευτυχισμένος έχει όλο το δικαίωμα να πει στον εαυτό του: εκπλήρωσα την εντολή του Θεού σε τούτο τον κόσμο. Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

89,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια αρχή της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς για τη δική μας εκπομπή. Με τη βοήθεια του Θεού θα πορευθούμε και αυτή τη χρονιά για 2 ώρες, από τις 12 έως και τις 2, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μια λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

γιγάντες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Αγάπην δε μη έχω. Γέγονα χαλκό ηχών, η κύμβαλο να λαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμαι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί,

πάντα υπομένη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των όσων επιθυμούμε, τρόπο ζωής των αγγέλων, προτροπή για τις αρετές, πραγματοποίηση εκείνων που ελπίζουμε. Αυτή την αρετή προσπάθησε, Χριστιανέ μου, να επιτύχεις με όλη τη δύναμή σου. Να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε είσαι λυπημένος, είτε χαρούμενος. Όσιος Θεόδωρος ο ασκητής.

Ο Χριστός είναι ο πρόξενος σε μας όλων των καλών, γιατί Αυτός μας έπλασε από την αρχή και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός και τώρα, ενώ ήμασταν χαμένοι, μας έσωσε. Ενώ είχαμε νεκρωθεί, μας έδωσε ζωή και μας ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Αυτός, ενώ ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε, εξαλείφοντας το εναντίον μας γραμμάτιο οφειλής. Για όλα αυτά αξίζει και εμείς να πούμε, τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

Ας σκορπίσουμε σε όλους την αγάπη μας, ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

ένας νέος ευσεβής, πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των Ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των Ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρησε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας, για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός. Και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Από το γεροντικό.

Αδελφοί μοναχοί πήγαν και ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα λέγοντας: «Άγιε γέροντα, ποια είναι η αρετή που θέλει στη ζωή περισσότερο κόπο?» Και εκείνος τους απάντησε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερος κάματος από το να προσεύχεται κανείς δίχως περισπασμό. Διότι πάντοτε, όταν θέλει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, ο εχθρός βάζει τα δυνατά του να τον αποκόψει από αυτό. Κι εγώ γνωρίζω καλά πως το έργο του εχθρού από τίποτα άλλο δεν εμποδίζεται τόσο όσο από την προσευχή μας στο Θεό. Και ακόμη, όποια ασκητική πολιτεία και αν διαλέξει ο άνθρωπος, θα γνωρίσει κάποια στιγμή ανάπαυλα. Στο δρόμο της προσευχής όμως, ως την έσχατη αναπνοή, χρειάζεται αγώνα.» Από το μικρό γεροντικό.

Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μη χαίρεσαι για την πτώση του πλησίον σου. Μόνο οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας χαίρονται για αυτήν, επειδή έπεσαν οι ίδιοι και δεν μπορούν να αναστηθούν. Προσπάθησε να μην κατακρίνεις, αλλά μάλλον προσευχή σου. Δάκρυσε. Κλάψε για αυτόν που πέφτει στην αμαρτία και να χαίρεσαι για αυτόν που ανασταίνεται μετά από πτώση και σώζεται, για να μην κριθείς κι εσύ κατά τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Προσπάθησε να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού λέγοντας: «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον πλησίον μου? Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο άδικος». Πρέπει λοιπόν να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Αββάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από εσάς. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο, αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνημο λιμάνι. Έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Γέροντας Παΐσιος.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοσδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν αλατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Κι αν το κάνω, μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ιδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την μεταγκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχυσαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

είπε κάποιος γέροντας, «όσο καιρό ζεις με το σώμα σου εδώ, μην περηφανευτείς μέσα σου πως έχεις κατορθώσει κάτι. Διότι όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να καταλάβει από πριν τι καρπούς θα έχουν τα χωράφια του, πριν έρθει η ώρα να τους μαζέψει, επειδή δεν ξέρει τι θα συμβεί, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί να υπολογίσει με την καρδιά του πώς έκαμε κάτι αγαθό, εφόσον ακόμη διαρκεί η ζωή του και αναπνέει από το μικρό γεροντικό».

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα χανόταν. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνίσθη μόνο ο Κύριος και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν, και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

Τι είναι η γνώση? Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωής. Και τι είναι αθάνατη ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, επειδή από τη σύνεση γεννιέται η αγάπη και η κατά Θεόν γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών. Στην καρδιά που δέχεται αυτή τη γνώση, κάθε γλυκύτητα τούτου του κόσμου είναι περισσή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να ομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι η παραμυθία παρουσίας του Θεού. Και όποιος τη βρήκε, θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει. Όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά Του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή Του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Για να φτάσεις στο «δεν υπάρχω», αγαπάς, αγαπάς, αγαπάς και έτσι ταυτίζεσαι απόλυτα με τον άλλο, τον εκάστοτε άλλο. Και τότε, στο τέλος της ημέρας, αναρωτιέσαι: θέλω τίποτε? Όχι. Επιθυμώ τίποτε? Όχι. Μου λείπει τίποτε? Όχι. Αυτό είναι. Από τους λόγους αγάπης της γερόντισσας Γαβριλίας.

Ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους, όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συνοδού.

δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία. Να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου. Να αποφεύγει την υπερηφάνεια. Να μην ξεγελιέται από κολακίες. Να μην τον τυφλώνουν τα δώρα. Να μην τον καταβάλει η πείνα. Να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, ο δάσκαλος οφείλει να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός. Να έχει κύρος και υπομονή. Να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμά Θεοδώρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Όποιος θέλει να φτιάξει το ευωδιαστό θυμίαμα, θα πάρει το διαφανές λιβάνι, την κασία, τον όνυχα και τη στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά είναι η δετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Αφού καθαριστεί η ψυχή με την τέλεια εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου, κάνοντας τον επιδεικτικό της επιθυμητής προσευχής. Η προσευχή είναι συναναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριο και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη βάτο, εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη? Πρώτα-πρώτα, προσευχήσου να λάβεις το χάρισμα των δακρύων, για να μπορέσεις έτσι να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Και αφού εξομολογηθείς εναντίον σου τις αμαρτίες σου στον Κύριο, να λάβεις από Αυτόν την άφεση. Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα.

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τους πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σε Αυτόν και να Τον εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργήσεις περισσότερο τον Κύριο που σου έδωσε αυτή τη χάρη. Πολλοί, εκεί που έχειναν δάκρυα για τις αμαρτίες τους, λησμόνησαν το σκοπό των δακρύων, υπερηφανεύτηκαν και ξεστράτησαν. Να στέκεσαι υπομένοντας τον κόπο, να προσεύχεσαι με ένταση και επιμονή και να αποστρέφεσαι τις φροντίδες και τις σκέψεις που σου ήρθαν, γιατί σε ταράζουν και σε θορυβούν για να παραλύσουν τη δύναμη και έντασή σου.

αγωνίσου να κρατήσεις το νου κατά την ώρα της προσευχής κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Όταν σου τύχει πειρασμός ή σε ρεθίζει μία αντιλογία για να στρέψεις το θυμό σου εναντίον ενός ανθρώπου ή να βάλεις καμιά άναρθρη φωνή, τότε θυμίσου την προσευχή και το κρίμα που επισύρει, και αμέσως θα ηρεμήσει η άτακτη αυτή κίνηση μέσα σου. Ό,τι κάνεις εναντίον αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου γίνουν εμπόδιο στον καιρό της προσευχής. Προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας. Προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας. Προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς, και πάρε το σταυρό σου και απαρνήσου τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να προσευχηθείς χωρίς περισπασμούς. Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή, και αν υποφέρεις πάρα πολλά δεινά, να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις την ιδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις στην ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανένα άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρίπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου.

Αν οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, δεν θα ανεχθείς ποτέ επιθυμία. Γιατί η επιθυμία προσφέρει τα υλικά στο θυμό και αυτός ταράζει το νοερό μάτι και διαφθείρει την κατάσταση της προσευχής. Μην προσεύχεσαι μόνο με εξωτερικά σχήματα, αλλά να προτρέπεις το νου σου να συναισθάνεται την πνευματική προσευχή με μεγάλο φόβο. Άλλοτε μπορεί να σταθείς ξαφνικά στην προσευχή και να προσευχηθείς καλά. Άλλοτε μπορεί πολύ να κοπιάσεις χωρίς να επιτύχεις το σκοπό σου. Και αυτό για να το ζητήσεις περισσότερο. Και αφού το λάβεις, να έχεις αναφέρετο το κατόρθωμά σου. Όταν φτάσει ο άγγελος, αμέσως όλοι εκείνοι οι πονηροί λογισμοί και δαίμονες που μας ενοχλούν απομακρύνονται και τότε ο νους με μεγάλη άνεση προσεύχεται ανεπηρέαστα. Άλλοτε πάλι όταν ξεσπάει πάνω μας ο συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ο νους και δεν του επιτρέπεται να σηκώσει κεφάλι, γιατί έχει αποκτήσει από πριν οικειότητα με τα διάφορα πάθη. Όμως, αν επιμένει να ζητεί, θα έβρει και αν κρούει, θα του ανοιχθεί.

Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα θελήματά σου, γιατί οπωσδήποτε δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Αλλά μάλλον καθώς διδάχθηκες, λέγε στην προσευχή σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ημί. Και σε κάθε πράγμα έτσι να ζητάς από Αυτόν, να γίνει το θέλημά Του. Γιατί ο Θεός θέλει το αγαθό και το συμφέρον της ψυχής σου, ενώ εσύ οπωσδήποτε δεν ζητείς πάντοτε το συμφέρον σου. Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από το Θεό να μου γίνει κάτι που τον νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ, βιάζοντας το θέλημα του Θεού, και δεν τον άφηνα να οικονομήσει. Εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν, αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ύστερα πολύ που δεν είχα ζητήσει μάλλον να γίνει το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως νόμιζα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Λοιπόν, σε Αυτόν ας αναθέσουμε όλα τα ζητήματά μας και όλα θα πάνε καλά. Γιατί ο αγαθός οπωσδήποτε χορηγεί και αγαθές δωρεές. Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Τι ανώτερο υπάρχει από το να πλησιάζεις το Θεό και να ασχολείσαι σε συνομιλία μαζί Του? Προσεκτική προσευχή είναι η τέλεια νόηση του νου.

στην προσευχή σου να ζητείς μόνο τη δικαιοσύνη και τη βασιλεία, δηλαδή την αρετή και την πνευματική γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Προσευχή είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Αν έχεις πόθο να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το πάν. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως. Γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή, γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη και στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω! Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου το βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ».

«Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή. Τα δε αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς το Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει. Να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνο πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτοπο τους μεν ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας. Προς το Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοιά του. Οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. Μέγας Αντώνιος.

Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξακουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε: «Κυνηγέ μου, για τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε στην προσταγή του γέροντα. «Τέντωσε ακόμη». Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο», επέμεινε όσιος. «Δεν γίνεται, αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητάς», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση». Από το γεροντικό.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική? Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Η διαδικασία εργασίας των λογισμών είναι η ακόλουθη. Πρώτο στάδιο έχουμε την προσβολή. Δεύτερο στάδιο έχουμε το συνδυασμό. Στο στάδιο αυτό ανακατεύονται οι λογισμοί μας με τους λογισμούς που υποβάλλουν οι πονηροί δαίμονες. Τρίτο στάδιο έχουμε τη συγκατάθεση. Πώς δηλαδή θα γίνει πράξη αυτό για το οποίο συσκέπτονται οι δύο ομάδες των λογισμών. Τέταρτο στάδιο έχουμε την αισθητή πράξη, δηλαδή την αμαρτία. Αν λοιπόν προσέχει ο νους, εφόσον είναι νυφάλιος και φυγαδεύει αμέσως, μόλις αυτή εμφανιστεί, την προσβολή του κακού λογισμού με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού, τα επόμενα στάδια μένουν ανενέργητα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

«Άφησε τον αυτόν», μου έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το διάβολο. «Μην του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί. Μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον τίμιο σταυρό κατά του διαβόλου. Και τον μεν τίμιο σταυρό τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή, τη δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει το Χριστό, το μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλοντα αιώνα ως δωρεά μεγάλη ομοιότητα με το Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας δόθηκε στον άνθρωπο τον ενδεδειμένο της σάρκα να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σε σένα και εμένα μέσα σε αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του, πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Αυτός ο δημιουργικός λόγος που συνιστά τη διαμαντένια γέφυρα του Αγίου Φιλαρέτου δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε μια για πάντα, αλλά αρθρώνεται συνεχώς και αδιάκοπα, χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Από το βιβλίο «Οικολογική κρίση και ελπίδα» του Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους που έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή τη συνείδησή του. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Γέροντας Πορφύριος.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Έχει τελειώσει η Λατινοκρατία, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δημιουργείται η αυτοκρατορία αυτή, τι σημαίνει, ποια είναι η άλωσή της. Θα μας τα πει τώρα η πλέον επαείουσα να μας μιλήσει, κυρία Ελίνα Ποζίδου, η οποία είναι διεθνολόγος, έχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα Κομνηνή και Μεσαιωνικό Βασίλειο στον Κάφκασο. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 13ου-15ου αιώνας. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας κυρία Καράγιωργα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χαρίσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών περιοδικό μας σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928 και, έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 61ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα και μπορείτε να κάνετε αναφορές και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
1: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστερο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν και αλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 Μεγάλοι Κομνηνοί Αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορα Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281 υιοθέτησαν τον τίτλο «Εν Χριστώ το Θεό πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας». Με την αλλαγή αυτή, στα πλαίσια της πρώτης συμμαχίας που εγκαθιδρύθηκε μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα μεταξύ του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και του Ιωάννη 2ου Μεγάλου Κομνηνού, αντικαταστάθηκε παράλληλα και το Βυζαντινό αυτοκρατορικό σύμβολο του δικέφαλου αέτου από τον μονοκέφαλο, ο οποίος αυτή τη φορά έβλεπε προς τα δεξιά, δηλαδή προς την Ανατολή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το κράτος των μεγάλων κομνηνών έχει αναζωπηρωθεί, καθώς παρατηρούμε να προστίθονται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία νέες μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των μεγάλων κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου, το οποίο μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα 2 φορές στα αγγλικά, αρχικά το 2016 από την Φιλανδή ιστορικό Ανίκα Ασπτάλβαρ και στη συνέχεια το 2019 από τον Αμερικανό Σκοτ Κένετι. Την ίδια χρονιά, το 2019, εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση από τον Σεργέη Κάρπαφ και τον Ρουστάμ Σουκούραφ. Το δίδυμο αυτό, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έτσι, καθώς ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχεία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017 μάλιστα κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ευρωπαϊκά κράτη». Το 2017 μάλιστα κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της αυτοκρατορίας».

εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέι Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρετου. Το έργο λοιπόν του επιφανία βλυκού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρετου αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της αυτοκρατορίας των μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζουντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθεται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 1461, η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές, ωστόσο σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές. Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές, εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο, αξίζει να επισημάνουμε και το εξής, ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και συγκεκριμένα του ιστερομεσαιωνικού ελληνισμού, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντλησης ιστορικών δεδομένων από αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Στο εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέι Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαβίδη, το οποίο το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του Ιστερομεσαιωνικού Πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαβίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα επιστημονικών,

0: κλινικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της υστερομεσαιωνικής αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 τη Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλδίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Πρώτου Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού του Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνοί της γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η Γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιβηρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο ο όρος Ιβηρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρτλη, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις βυζαντινές πηγές χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βαζία και Λαζική, ενώ στις γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων Εγκρίση, Αυχαζέτη και Ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας, και της Αβαζίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσαιωνική Γεωργία, ή στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την βασίλισσα Θάμαρ, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβερικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου Τρίτου Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Νταβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και η συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η Βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά, για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η Βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει τη μεγαλύτερη της ισχύ αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού Αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα, ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρι», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Μαγαρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου III Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες, κατά τα πρότυπα των δυναστικών συνεκκλησίων της πολιτικής σκοπιμότητας της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Οδηγούμαστε σε αυτή την υπόθεση διότι η κόρη του Αλεξίου III, Άννα, παντρεύτηκε το 1367 τον βασιλιά της Γεωργίας Βαγκράτ V Βαγκρατίδη και ο αδερφός της και μετέπειτα αυτοκράτορας Μανουήλ III Μεγάλος Κομνηνός παντρεύτηκε την Γουλχάν Χατούν, την οποία αναφέρει το χρονικό ως Κανχάτ, την αδελφή δηλαδή του Βαγκράτ V Βαγκρατίδη. Σχετικά λοιπόν με την εν λόγω συγγένεια, τη συγγένεια δηλαδή μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και της Θάμαρ, έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Ο Κυρίλ Τουμάνοφ, με τεράστια γνώση των Ιβηρικών και των Αρμενικών πηγών, ανέλησε στο άρθρο του με τίτλο «On the relationship between the founders of Trebizond and the Georgian Queen Thamar» το 1940, όλα τα σχετικά αποσπάσματα του συλλογικού γεωργιανού χρονικού Κάρτλιτς Χόβρεπα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μεταξύ τους συγγένεια. Μέσα από τη λεπτομερή του ανάλυση κατέληξε ότι ο παππούς του Αλεξίου I Μεγάλου Κομνηνού, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος I Κομνηνός, υπήρξε γαμπρός του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου III, δηλαδή του πατέρα της βασίλισσας Θάμαρ. Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους αποδόσεις μεταφράσεις του εν λόγω αποσπάσματος, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τη θεωρία που πρωτοδιατύπωσε ο κ. Τουμάνα. Η συγγένειά τους δεν ήταν στενή. Θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε έναν πιο ευρύ κύκλο. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά. Συνεχίζοντας να πούμε ότι ο Αλέξιος και ο αδερφός του Δαβίδ αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως μας ενημερώνει ο Μιχαήλ Πανάρετος, με προορισμό τη Γεωργία. Την παρουσία του Αλεξίου I Κομνηνού στη Γεωργία επιβεβαιώνουν οι γεωργιανές πηγές, όχι όμως του Δαβίδ. Σύμφωνα με τον Γεωργιανό ιστοριογράφο Βασίλειο, η Θάμαρ, κυριευμένη από μίσος για τη δυναστεία των Αγγέλων της Κωνσταντινούπολης, παραχώρησε στον Αλέξιο Μεγάλο Κομνηνό μικρό στράτευμα από τη Δυτική Γεωργία, συγκεκριμένα από το Λίκθι, το οποίο κατάφερε και απέσπασε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις περιοχές Λαζική, Τραπεζούντα, Λιμνία, Σαμτσούντα, Σινόπη, Κερασούντα, Ηράκλεια και όλα τα εδάφη της Παφλαγωνίας και του Πόντου. Όλες οι προαναφερθήσεις περιοχές παραδόθηκαν στο συγγενή της Αλέξιο Κομνηνό, μετέπειτα Μεγάλο Κομνηνό. Σε αυτό το μικρό στράτευμα γίνεται αναφορά και στις Βυζαντινές πηγές. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βυζαντινού κράτους και ιστοριογράφος του 13ου αιώνα, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τους φράγκους της 4ης Σταυροφορίας, ο Νικήτας Χωνιάτης, επισημαίνει τη στρατολόγηση από τον συνιδρυτή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ Κομνηνό, μισοφορικού αποσπάσματος ιδύρων από την κοιλάδα φάσης πάλι στη Δυτική Γεωργία. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι αυτή η μικρή στρατιωτική μονάδα ημερετίνων από το Λίκθι της Δυτικής Γεωργίας, σε περίοδο που επαυξημένη στρατιωτικής επιφυλακής και ετοιμότητας για τη Γεωργία, η οποία όπως προείπαμε βρισκόταν αντιμέτωπη με την έντονη σελτσουκική επιθετικότητα, σίγουρα δεν θα προσέφερε ουσιαστική ενίσχυση στις στρατιωτικές δυνάμεις των Μεγάλων Κομνηνών. Παρ' όλα αυτά, καθιστούσε ξεκάθαρο τους μη ελληνικούς πληθυσμούς τη συγκατάθεση της Γεωργίας, η οποία τη δεδομένη περίοδο εν απουσία του Βυζαντίου εγγυόταν την ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Σύμφωνα με τον Γεωργιανό ιστοριογράφο, το γεγονός ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κατακράτησε έσοδα και άλλα δώρα από τους Ορθόδοξους μοναχούς του Μαύρου Όρους, της Αντιόχειας της Κύπρου και του Αγίου Όρους, ήταν αρκετό για να οδηγήσει στη ρήξη των σχέσεων της Θάμαρ με το Βυζάντιο και συγκεκριμένα με τον αυτοκράτορα Αλέξιο Τρίτο Άγγελο. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις τους είχαν διαραγεί πολύ νωρίτερα.
1: Να σας διακόψω και να ζητήσω συγγνώμη, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε, όμως το θέμα μας έχει να κάνει με την αυτοκρατορία. Ήδη έχει περάσει μισός και περισσότερος χρόνος από την εκπομπή. Δεν θα σας μείνει χρόνος να μας πείτε τα της αυτοκρατορίας. Αν θέλετε λιγάκι να το μαζέψουμε, κυρία Ποζίδου.
0: Να το μαζέψουμε, βεβαίως.
1: Αναγκαστικά σας διακόπτω για να ακουστεί το σήμα και η ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή που αναφέρεται στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1204 με τους κομνηνούς τους αυτοκράτορες. Τον Απρίλιο του 1204 ξεκινάει η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η κυρία Ελίνα Ποζίδου είναι κοντά μας και μας παρουσιάζει τα της αυτοκρατορίας. Είμαστε στη σχέση των κομνηνών με την Γεωργία, με την θεία του τη Βασίλισσα Θάμαρ. Μία ερώτηση που ήθελα τόση ώρα να σας κάνω. Γιατί ονομάζονται μεγάλοι κομνηνοί και όχι σκέτο κομνηνοί?
3: Ο τίτλος, ο μεγάλος κομνηνός, ουσιαστικά διατηρούν το κομνηνός για να δείξουν την άμεση σχέση τους με το βυζαντινό οίκο, βυζαντινό οίκο των κομνηνών της Κωνσταντινούπολης, προσπαθώντας να δείξουν τους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος.
2: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Είχαμε μείνει στο 1204. Προσπάθησα να δείξω τις σχέσεις των Βαγρατιδών με τους μεγάλους κομνηνούς στο διάστημα από τον 13ο μέχρι το 15ο αιώνα, διότι προσπαθώντας να αφηγηθώ την ιστορία των μεγάλων κομνηνών μέσα από αυτή τη σχέση. Διότι οι σχέσεις των μεγάλων κομνηνών με τους Βαγρατίδες της Ιβηρίας υπήρξαν συνεχείς και ανανεώντας συνεχώς μέσω του θεσμού των επιγαμιών, των δυναστικών συνεκεσίων, από την αρχή από το 1204 μέχρι και το 1461. Θέλοντας να σημειώσω δηλαδή αυτό, ότι οι Βαγρατίδες, όπως ακριβώς στάθηκαν στους κομνηνούς και μετέπειτα μεγάλους κομνηνούς το 1204, επέδειξαν την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
2: Την περίοδο λοιπόν, αυτή, κυρία Ποζίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
3: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγαλοκομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή τους σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης.
2: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαίας, σωστά?
3: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους μεγάλους κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφυτή.
2: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία πώς ζει, είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται, δώστε μας μια μικρή εικόνα.
3: Από το 1204 και μετά μέχρι και το 1461 η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α, Μεγάλο Κομνηνό, μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο, Μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την Κωνσταντινούπολη αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
2: Ενισχύεται δηλαδή και η σχέση με την Εκκλησία, κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο με εξαιρετικής τέχνης, αγιογραφίες και ψηφιδωτά. Είναι αλήθεια?
3: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
2: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
3: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Εικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
3: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Πορφυτή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Δεύτερος, και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε τον Φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνιο ως Πατριάρχη των Γεωργιανών και των Περσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη Σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη Σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαριών. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην αντιοθωμανική σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της Αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η Αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ δεύτερου Πορθητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποντιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορθητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ, πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναυ όρων παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από δύο χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Β' και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Σινόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς την Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλής τον Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίως σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος Γενίτσαρος, Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ, αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό, προχωρώντας προς την Τραπεζούντα, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από την Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνας στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων και η αλλαπρόσωλη διαδρομή και παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους Μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Β'. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των Μεγάλων Κομνηνών. Οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορθητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι μεγάλοι Κομνηνοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύονταν συνεχώς, οι μεγάλοι Κομνηνοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Μαγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα Γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσαιωνικών βασιλείων και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του Γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο, το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Δαβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα, την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβίδουλου και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν, δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανέναν μη μεγάλο Κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. Δύο χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των Παλαιολόγων, Δαβίδ Ναρίν, κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης, της Ξιβηρίας, εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή βασιλεύς αυτοκράτορ. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις τρεις γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχουτλού ή Αζαχουτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμειξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχουτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου Β' Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχουτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Μπέκα Εξεβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμς και Σαταμπάγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχοτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα Πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εκμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Κουαρκουάρε Πρώτος. Επιπλέον, το Σάμς και Σανταπάγο εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Νοχοτλού εισέβαλε στην Τραπεζούντα και ανέτρεψε την Ειρήνη Παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχε η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχουτλού φαίνεται να παρέλαβε την Τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άννα τα εκμητρός ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην Τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άννας μετά την επικράτηση του Ιωάννη III Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Και στις δύο προαναφερθήσεις περιπτώσεις, οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρες θέσεις στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη Τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των Μεγάλων Κομνηνών στις ιστορικές υποθέσεις της Γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ I Μεγάλος Κομνηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη Εξεβηρίας και είχε ιδιαίτερη αποδοχή στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών, αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστεροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των Μεγάλων Κομνηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το Βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στον πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρου Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της Τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη, είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι οι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Κυρέη, όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των Μεγάλων Κομνηνών στην Ανατολή και η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχής και αναλύωτες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
2: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
3: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορθητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
2: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
3: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
2: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης. Και όπως και ο Νίκων, ο Ιεραπόστολος του Μετανοείται στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη, κατά καιρούς, έτσι έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
3: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τη σχέση της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για την μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
2: Και πιο κοντινό.
3: Και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωστε στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461.
2: Αιώνες θέλετε να πείτε.
3: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες.
2: Ναι.
3: Μετράει αιώνες. Μάλιστα, όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε. Μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
2: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλο αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά. Και καλά κάνατε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
3: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας, 13ο-15ο αιώνας, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.
0: Η ώρα είναι

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιωνί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το τι της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μια εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι